93 FM Radio. Πρέβεζα. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 4. Radio Preveza 93.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του Real.gr.
0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 4.
1: Radio Preveza, Real FM.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 5.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Radio Preveza 93.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 6.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens. Real FM. Η ώρα είναι 6. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Εδώ είμαστε, 3 λεπτάκια μετά τις 6 ώρα το πρωί. Έχουμε πει ότι είναι βαριά η διάθεσή μας λόγω της χθεσινής ημέρας. Μένονται δυστυχώς οι πυρκαγιές και τα πράγματα δεν πηγαίνουν. Είναι ανεξέλεγκτη η πυρκαγιά στο Ρέθυμνο. Δίνουν ολονύχτια μάχη με τα πύρινα μέτωπα και τους ανέμους σε όλο το εκεί στο νότιο Ρέθυμνο, στη Σιτία, αλλά και στο Πλωμάρι. Είναι και εκεί η κατάσταση δύσκολη. Και ασφαλώς αυτό το οποίο, ό,τι και να πούμε, είναι πάρα πολύ λίγο, έχει να κάνει με το γεγονός ότι χάθηκαν εχθές 3 πυροσβέστες. Τα συλληπιτήριά μας για ακόμη μια φορά στους γονείς. Ελάτε λίγο να τα βάλουμε επίσης σε μια σειρά, διότι απέναντί μου έχω την κυρία Μαρία Ψάλτη. Να ευχαριστήσω την κυρία Μαρία Χριστοδούλου. Από Μαρία σε Μαρία, αυτά είναι. Την κυρία Μαρία Χριστοδούλου, η οποία πήγε για ξεκούραση βεβαίως και με ανέχτηκε μια ωρίτσα. Τώρα, κυρία Ψάλτη, η σειρά σας μέχρι τις 8 η ώρα. Καλό κουράγιο σας εύχομαι. Εδώ λοιπόν η απόλυτη αρχόντισσα στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM, στο 211-200-8200 η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Μπορείτε να την ενοχλείτε για να... Ξέρετε, συλλέγει τα μηνυματάκια σας και μου τα φέρνει εδώ μέσα στο στούντιο. Μπορείτε βεβαίως να στείλετε και mail στο στούντιο papakirialfm.gr. Με αυτόν τον τρόπο τα βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο τα μηνυματάκια σας, όπως και το μήνυμα του Γιάννη. Δεν το ξέρω αυτό. Να σου πω. Μπαίνετε σε διαδικασίες, βρε Γιάννη μου, τώρα σε... Έχει γίνει κάτι παράνομο στην προκειμένη περίπτωση? Αναρωτιέμαι. Αν έχει γίνει κάτι παράνομο, να μου το γράψεις, να το ψάξουμε, να βρούμε στοιχεία και να το βγάλουμε και στον αέρα. Αλλά αν δεν έχει γίνει κάτι παράνομο, τότε γιατί? Η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Καλή σας ημέρα, κυρία Ελένη. Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων. Καλώς ήρθες από τις διακοπές. Καλή εκπομπή, υγεία σε όλους. Δεν ήταν ακριβώς διακοπές. Δηλαδή από εδώ, ναι, ξεκουράστηκα. Δεν ξυπνούσα νωρίς το πρωί. Στο μεταξύ, ρε παιδιά, τι σου είναι ο ανθρώπινος οργανισμός, τις πρώτες μέρες? Παρόλο που δεν είχα, ασφαλώς και δεν έβαζα ξυπνητήρι, διότι στο κανάλι έπρεπε να πηγαίνω αργότερα. Ναι, στην Αθήνα παρέμεινα. Δεν πήγα πουθενά, διότι μπορεί να είχα άδεια από τον Real FM, αλλά εργαζόμουν κανονικά στο κανάλι της Ναυτεμπορικής. Όταν θα πάρω άδεια από το κανάλι, θα εργάζομαι κανονικά στο Real FM και θα κάνουμε παρέιτσα. Έτσι πάνε αυτά τα πράγματα. Τι να κάνουμε, δεν μπορείς να τα έχεις όλα σε αυτή τη ζωή. Τις πρώτες μέρες λοιπόν, το ξυπνητήρι το έβαζα κατά τις 7 η ώρα το πρωί. Μεσημέρι για μένα. Πρέπει να σας πω ότι γύρω στις 4 άνοιγα τα μάτια μου. Και μάλιστα τις 2 πρώτες μέρες, 3, είχα και ένα άγχος. Μου φύγει η ώρα, τι έγινε αυτό τώρα? Μετά δεν μπορούσα να ξυπνήσω με ευκολία ούτε στις 7, Μαρία. Με το ζόρι. Μετά συνήθισα το νέο ωράριο. Όταν ήταν να ξυπνήσω τη Δευτέρα στις 3 η ώρα το πρωί, δύσκολα τα πράγματα, πολύ δύσκολα τα πράγματα. Τώρα έχουμε ξαναμπεί, σήμερα ήταν η πρώτη μέρα που είπα σαν να μην πέρασε μια μέρα, παρόλο που είναι Πέμπτη. Είμαστε στα 6 λεπτά μετά τις 6 η ώρα το πρωί, Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM 97,8. Η συχνότητά μας. Διαβάζω στο ενικός.gr. Έλα πουλάκι μου. Ναι, προσπαθώ να τα ανοίξω, καταλάβατε. Διαβάζω λοιπόν στο ενικός.gr ότι οι δύο πυροσβέστες ηλικίας 25 και 58 ετών που εντοπίστηκαν νεκροί στα σακτούρια της Κρίας Βρύσης Ρεθύμνου, Εγκλωβίστηκαν στις φλόγες με το αυτοκίνητό τους. Δεν κατάφεραν να ξεφύγουν. Ένας ακόμη πυροσβέστης έχασε τη ζωή του στο Γήθιο από παθολογικά αίτια, ενώ βρισκόταν στο πεδίο της κατάσβεσης λίγο πιο μακριά από την περίμετρο. Ήταν με τον εξοπλισμό του. Τι να πούμε, τα συλληπιτήριά μας. Ρέθυμνο λοιπόν είναι το ένα μέτωπο. Σιτία είναι το δεύτερο μέτωπο και έχουμε και μέτωπο στη Λέσβο. όπου εκεί στο Πλωμάρι τα πράγματα δεν είναι καλά. Ελπίζουμε να είναι καλά. Ο καλός συνάδελφος, ο κύριος Συνάνης, ο οποίος βρίσκεται εκεί και παρακολουθεί τα πάντα στο νησί της Λέσβου, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα, να πούμε καλημέρα και μακάρι να είναι καλημέρα και φαντάζομαι περιμένετε να ξημερώσει για να αρχίσουν να επιχειρούν τα εναέρια μέσα. Καλημέρα.
1: Όλοι αυτό ευχόμαστε να είναι μια καλή μέρα επιτέλους, γιατί χτες τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα και βεβαίως ολόκληρη τη νύχτα θα πω με κεφαλαία γράμματα ήρωες όλοι οι πυροσβέστες, όλοι οι πιλότοι χτες που πέταγαν από τις 1.30 ώρα το μεσημέρι μέχρι να σουρπώσει τελείως, να σκοτεινιάσει τελείως, έριχναν ακόμα και την τελευταία ρηπή έκαναν προκειμένου να καταφέρουν να κρατήσουν τις πλόγες μακριά από τα σπίτια, μακριά από το Πλωμάρι και από τα γύρω χωριά. Το κατάφεραν, όμως η μάχη συνεχίζεται προκειμένου τώρα αναμένεται από ώρα σε ώρα, από στιγμή στη στιγμή να σηκωθούν τα ελικόπτερα και πάλι και τα αεροπλάνα να αρχίζουν το έργο της κατάρρευσης, διότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Η άνεμη στην κυριολεξία είναι θυελώδης, όχι απλά δυνατή, είναι θυελώδης. Και αυτό που δυσκολεύει το έργο της κατάρρευσης είναι ότι η φορά των ανέμων αλλάζουν συνεχώς από ανατολικούς σε δυτικούς και αντίθετα, και έτσι υπάρχει και ο κίνδυνος ενός εγκλωβισμού από πυροσβέστες, γιατί αυτή είναι η δυσκολία που αντιμετωπίζουν, ότι με τη φορά των ανέμων, επειδή οι φλόγες αρχίζουν να ταξιδεύουν με ταχύτητα τους ρυθμούς, με μεγάλη ταχύτητα, υπάρχει ο κίνδυνος αυτός, γι' αυτό είναι όλοι προσεκτικοί, παίρνουν συνεχώς οδηγίες και για τους εθελοντές, οι οποίοι φυσικά δεν έχουν και την εμπειρία, αλλά και από ιδιώτες, οι οποίοι με κάθε τρόπο έχουν φτάσει στο σημείο και βοηθούν. Είναι δηλαδή αυτό που ζούμε εδώ, είναι ο εθελοντισμός, είναι κάτι το οποίο μας κάνει περήφανος για όλους τους Έλληνες βεβαίως, αλλά αυτό που αντιμετωπίζουμε από χθες το βράδυ, έγινε έκκληση από τα μέσα ενημέρωσης να φτάσουν όσοι μπορούν εκεί να βοηθήσουν. Θα πρέπει να σας πω ότι ανάμεσα στους εθελοντές είναι και τρεις ιερείς, οι οποίοι με τα ράσα τους δίνουν το δικό τους αγώνα, κρατάνε τις μάνικες αναχείρας και κάνουν όλη τη νύχτα τον αγώνα αυτό, χωρίς να έχουν κοιμηθεί ούτε 5 λεπτά της ημέρας.
0: Πες μου κάτι σε παρακαλώ πολύ, Γιάννη, κινδυνεύουν σπίτια?
1: Μέχρι αυτή τη στιγμή το έργο των πυροσβεστών και των εναέριων μέσων που έχουν τεθεί στην κατάσταση της φωτιάς έχουν καταφέρει αυτό, να μην κινδυνεύσουν τουλάχιστον τα σπίτια. Δηλαδή κατάφεραν τις πλόγες να τις κρατήσουν μακριά από κατοικημένες περιοχές. Θα πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι αργά το απόγευμα δόθηκε μέσα από το 112 εντολή, επίγουσα εντολή, να κατέβουν όλοι οι κάτοικοι της περιοχής του Πλωμαρίου, να κατέβουν στις παραλίες. Έτσι λοιπόν στην παραλία του Αγίου Ισιδώρου είχε συγκεντρωθεί αρκετός κόσμος και πολλοί τουρίστες, οι οποίοι ήταν πρωτόγνωρο το θέμα που αντίκρισαν, και βεβαίως είχε δοθεί εντολή στην λιμενική αρχή, από την λιμενική αρχή μάλλον, να περιπολούν σκάφη γύρω από το λιμάνι του Πλωμαρίου, ώστε αν χρειαστεί τη βοήθεια για κάποιους εγκλωβισμένους να τους παραλάβουν. Επίσης επιφυλακή ήταν με εντολή πάλι του λιμεναρχείου και οι ψαράδες της περιοχής, προκειμένου να συνδράμουν αν χρειαστεί και αυτοί σε μια τέτοια περίπτωση.
0: Τουλάχιστον φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ οργανωμένη η αντίδραση και των κατοίκων και των εθελοντών και βεβαίως οι πυροσβέστες μας, οι οποίοι
1: Είναι αλήθεια. Θα πω με μία λέξη, εγώ θα πω για όλη αυτή την κατάσταση με κεφαλαία γράμματα ήρωες. Ήρωες όλοι.
0: Μπράβο τους. Να προσέχουν και να προσέχετε κι εσείς και να προσέχεις κι εσύ, Γιάννη, γιατί ξέρω ότι είσαι και μαμούνι και πηγαίνεις εκεί, στην κορυφογραμμή, στην κυριολεξία.
1: Πρέπει να είμαστε πάντα μέσα στο ρεπορτάζ, παιδιά, αλλά όπως πολύ σωστά λες, και εγώ προσέχω πάρα πολύ, γιατί είπαμε ότι η άνεμη είναι τόσο δυνατή, τόσο ισχυρή, θυελώδης, και αλλάζουν φορά σε χρόνο μηδέν. Κατά αυτόν τον τρόπο ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι κάηκαν, έχασαν τη ζωή τους οι πυροσβέστες στο ρέσιμο, κάπως έτσι εγκλωβίστηκαν δηλαδή και δεν μπορούσαν να φύγουν από τον κλοιό της φωτιάς και δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους. Κρίμα, και λυπητές τους εκείνους, δηλαδή είναι πραγματικοί ήρωες αυτοί οι άνθρωποι, δίνουν τον αγώνα τους, όπως έλεγε χθες κάποιος φίλος, δεν ξέρω πόσο παίρνουν βρεγάνια αυτά οι άνθρωποι, αλλά το να κάθονται ας πούμε τις ώρες και βεβαίως όταν χρειάζεται να μην κοιμούνται επί 24 ώρες βάσης, εντάξει, πράγματι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να παίρνουν κάποια χρήματα παραπάνω από όλους τουλάχιστον τους ένστολους κλπ. Γιατί είναι πραγματικά ήρωες αυτή τη δουλειά που κάνουν.
0: Βάζεις ένα θέμα το οποίο δυστυχώς και εμείς οι δημοσιογράφοι το κακό που έχουμε είναι ότι αυτό το θυμόμαστε μόνο σε κάτι τέτοιες στιγμές. Ενώ θα έπρεπε 12 μήνες το χρόνο να υπενθυμίζουμε την αναγκαιότητα αυτοί οι ήρωες να πληρώνονται καλύτερα, αν και δεν πληρώνεται αυτό το οποίο κάνουν, αλλά σε κάθε περίπτωση, εντάξει, πρέπει να αμείβονται καλύτερα, ρε παιδί μου.
1: Πολύ σωστά το είπες, γιατί άκουγα χθες για μισθούς 800-900, το πολύ 1.200 ευρώ, και λέω αυτό που κάνουν δεν πληρώνεται με τίποτα, όπως πολύ σωστά είπες. Έχασαν τη ζωή τους αυτοί οι άνθρωποι, έχασαν τη ζωή τους το καθήκον τους. Πάλευαν με τις φλόγες και δυστυχώς χάθηκαν.
0: Ακούγεται, δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι έχεις κάνει ρεπορτάζ πώς ξεκίνησε αυτή η φωτιά στο νησί.
1: Κοίταξε, είναι συγκεκριμένες οι πληροφορίες. Το θέμα είναι ότι ξεκίνησε από ένα παλιό χιτά, δηλαδή χώρο υγειονομικής αυτής απορριμμάτων. Κάποιοι λένε ότι μία κολόνα της ηλεκτροφωτισμού έβγαλε.
0: Ηλεκτροφωτισμού, μπράβο, ναι.
1: Και άρπαξε, αλλά εγώ πάντοτε είμαι καχύποπτος. Το λέω με την έννοια ότι, εντάξει, πυρκαγιά, την περίπτωση αυτή που οι άνεμοι που πνεών, το τονίζω για μία ακόμη φορά, είναι θυελώδης και μέχρι τώρα δεν είχαμε κάποια πυρκαγιά, είχαμε κάτι μικρές οι οποίες εντοπίζονται από τα πετρετέλ που κάνουν πολύ μεγάλη δουλειά. Θα πρέπει να σου πω ότι στη Λέσβο κάθε καλοκαίρι εκδηλώνονται περισσότερες από 100 πυρκαγιές. Όμως τις προλαβαίνουν εν τη γενέση τους, γιατί υπάρχει μία ομάδα από τα πετρετέλ, δύο πετρετέλ τα οποία είναι στο αεροδρόμιο της Μυτιλίνης και κάνουν έρευνα. Μόλις εντοπίσουν λοιπόν μια φωτιά, αμέσως τίθεται σε συναγερμό το νησί και την προλαβαίνουν προτού επεκταθεί. Τώρα όμως σε αυτή την περίπτωση είχαν σύμμαχό τους οι φλόγες, τους θυελώδες, πολλές φορές το είπα, μάλιστα η γλώσσα μου, συγγνώμη, να το λέω, τους θυελώδες ανέμους, οι οποίοι ξεπερνούν και τα οκτωμοφόρα.
0: Κάποιοι ειδικοί επιστήμονες και κάποιοι ξερόλες για τα πεζετέλ, θυμάσαι πάρα πολύ καλά ότι έλεγαν τα χειρότερα. Ότι με αυτό. Ότι, να λοιπόν τη δουλειά που κάνουν τα πεζετέλ. Διότι έχουν σώσει πολλές περιπτώσεις όπου επιχειρούν και φτάνουν πρώτα στο μέτωπο της φωτιάς. Που εάν καταφέρεις να αντιμετωπίσεις τη φωτιά στα πρώτα λεπτά.
1: Το λέω με όλη την ευθύνη των λόγων μου, ότι είναι οι βασικοί άξονες οι οποίοι δεν επιτρέπουν να εκδηλωθούν μεγάλες πυρκαγιές στο νησί της Λέσβου. Είναι δηλαδή, προσφέρουν σημαντικότατο έργο. Τέλος.
0: Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Γιάννης ο Συνάνης, εκεί είναι στη Λέσβο. Πώς να το πω τώρα, ρε παιδί μου, είναι ο δημοσιογράφος μας, είναι τα μάτια, είναι τα αυτιά στο νησί.
1: Μιλήστε και κοκκινίζω πρωί-πρωί, θα με πάρουν φλόγες.
0: Λοιπόν, όχι, το λέω γιατί υπάρχει περίπτωση αχρίαστος να είσαι, αλλά να δούμε και πώς θα είναι και η εξέλιξη στην πορεία της ημέρας,
1: Γιάννη. Να με καλέσετε να σας ενημερώσω.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.

Ήταν ο Γιάννης ο Συνάνης, ο πολύ καλός συνάδελφος εκεί από το νησί της Λέσβου. Μας ενημέρωσε για τα, μας είπε τα τελευταία μαντάτα από τη φωτιά στο Πλωμάρι. Περιμένουν αυτό που περιμένουν βεβαίως και όλοι όσοι βρίσκονται και παλεύουν με τις φλόγες στην Κρήτη, είτε είναι στο Ρέθυμνο είτε στην Σιτία. Να ξημερώσει σε 8 λεπτά με βάση εδώ με το ημερολόγιο, με την ατζέντα μας. Θα έχουμε ανατολή του ηλίου στις 6:25 σε 8 λεπτάκια. Ο ήλιος θα δύσει 38 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Διανύουμε τη 211η ημέρα του έτους, 30 Ιουλίου, πρώτη-τελευταία μέρα του Ιουλίου. Να φύγει και ο Ιούλιος, να μπει ο Αύγουστος. Μας το φύλαγε, διότι οι τελευταίες 24 ώρες είναι πάρα πολύ δύσκολες όσον αφορά στα μέτωπα των πυρκαγιών. Στο Ρέθυμνο ειδικά, για την Λέσβο τα ακούσατε από τον Γιάννη το Συνάνη. Στο Ρέθυμνο ειδικά όλοι κάνουν το σταυρό τους και αυτό το οποίο λένε είναι, η ελπίδα είναι να μειωθούν οι άνεμοι, η ένταση των ανέμων. Και με το που θα αρχίσουν να επιχειρούν και τα εναέρια μέσα, θεωρούν ότι θα μπορέσουν να περιορίσουν το εύρος της πυρκαγιάς. Επεκτάθηκε πάρα πολύ γρήγορα η συγκεκριμένη φωτιά εξαιτίας των ανέμων στα χωριά Μέλαμπες, στη συνέχεια στα Στακτούρια, στην Κρυόπετρα, στον Άγιο Παύλο, στον Άγιο Γεώργιο, εκεί στην περιοχή Ορνέ, στην Αγία Γαλήνη. Σχηματίστηκε ένα πύρινο πέταλο. Μάλιστα το μέτωπο, λέει, το μήκος του μετώπου ξεπερνούσε τα 20 χιλιόμετρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν το εύρος, η ζημιά που έχει. Έχουν κάει και 10 σπίτια. Το σημαντικότερο όμως και το πιο θλιβερό απ' όλα, η απώλεια των δύο πυροσβεστών. Εκεί άλλος ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του στο Γήθιο. Να πούμε για ακόμη μια φορά συλληπιτήρια. Στεναχωριόμαστε, ρε παιδάκι μου, στεναχωριόμαστε και ειδικά στεναχωριόμαστε όταν διαβάζουμε, όταν μας έρχεται στα χέρια η συγκεκριμένη είδηση, γιατί διαβάζουμε. Ή μας ενημερώνουν οι συνάδελφοι, ή μας ενημερώνουν οι άρχοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και αυτομάτως το καπάκι έρχεται η ενημέρωση από την αστυνομία, από τα ανακριτικά, ότι έχουν πραγματοποιηθεί 8 συλλήψεις για φωτιές σε Ηράκλειο, Κρήτη, Σέβια, Λακωνία και Πάρο, ότι 2 έχουν συλληφθεί για απόπειρα εμπρισμού από πρόθεση και 6 για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια, μεταξύ αυτών και ο δήμαρχος Πάρου, ο αντιδήμαρχος καθαριότητας του Δήμου, καθώς και ένας υπάλληλος του Δήμου για την έλλειψη μέτρων πυρασφάλειας στο Χιτά, από εκεί που ξεκίνησε η πυρκαγιά. Και μας είπε ο Συνάνης, μας είπε ο Γιάννης από την Λέσβο, ότι εικάζεται ότι και εκεί, εκείνη η φωτιά, εκεί γύρω στο Χιτά. Από το Χιτά, από έναν εγκαταλελειμμένο Χιτά. Τι κάνετε, μωρέ, ήθελα να ξέρω. Τι κάνετε, και αναφέρομαι στην τοπική αυτοδιοίκηση. Πρωτίστως στην τοπική αυτοδιοίκηση. Γιατί αν δεν προστατεύεις εσύ το δικό σου το σπίτι, ποιος περιμένεις να το κάνεις? Μετά θα κοιτάς, ας πούμε, και θα λες και θα καταγγέλεις τι? Ότι καθυστέρησε ο ένας, καθυστέρησε ο άλλος, ότι δεν υπήρχε σχεδιασμός σε κεντρικό επίπεδο. Πριν φτάσεις όμως σε αυτό το σημείο, μήπως πρέπει να έχεις κάνει και εσύ τα κουμάντα σου? Ήρεμα ρωτάω.

Γιώργος μου στέλνει ένα μήνυμα. Έχει πολύ ενδιαφέρον το μήνυμά σου και καταλαβαίνω και τους προβληματισμούς, τις ανησυχίες. Και έχετε απαυδίσει. Νομίζω ότι αυτό φαίνεται και στις μετρήσεις, στις δημοσκοπήσεις. Έχω την εντύπωση ότι θα φανεί και στην κάλπη. Και τι εννοώ? Από τη μία υπάρχει μία κυβέρνηση, υπάρχει ένα κόμμα το οποίο βρίσκεται στη διακυβέρνηση της χώρας εδώ και 7 χρόνια. Όταν θα πάμε σε εκλογές, όταν θα βρεθούμε όλοι οι Έλληνες πολίτες μπροστά στην κάλπη, θα έχουν συμπληρωθεί 8 χρόνια. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του κυρίου Μητσοτάκη, την άνοιξη του 2027. Υπάρχει λοιπόν από τη μία πλευρά μία κυβέρνηση η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, δεν έχει καταφέρει να αντιμετωπίσει την αύξηση των τιμών της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης στην Αντλία. Θα μου πείτε τώρα αυτό, ρε Παπαδάκη, δεν είναι εισαγόμενο? Μωρέ, εισαγόμενο μπορεί να είναι, αλλά εισαγόμενο είναι και για τις υπόλοιπες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εισαγόμενο είναι και για την Κύπρο. Το αντιμετωπίζει όμως με διαφορετικό τρόπο. Εμείς εδώ, η πολιτεία, η κυβέρνηση έχει ένα τελείως διαφορετικό σκεπτικό. Έχει ένα συγκεκριμένο μάλλον σκεπτικό. Δεν πειράζει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Τι να κάνουμε? Δεν πειράζει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Είναι ταμπού ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Σε κάθε περίπτωση. Έχουμε αυτά. Έχουμε οπεκεπέδες. Έχουμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που κάνει έρευνες, λέει, για πάρα πολλά πραγματάκια. Και περιμένουν να έρθουν και άλλες δικογραφίες και για άλλα ζητήματα, όπως που έχουν τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Ωραίο πράγμα. Ωραίο πράγμα. 90 χιλιάρικα, λέει, τα πληρώσανε κάπου στην Ευρώπη, 300 εμείς χιλιάρικα, το ένα. Υπάρχουν, λέει, ενδείξεις, προσάγουν τις αποδείξεις. Να τις βρουν. Δημοσιογραφικά το ψάχνουμε κι εμείς. Όχι ότι θα καταφέρουμε να προηγηθούμε, λέμε τώρα, γιατί ξέρετε, με το που σκάει η είδηση ότι υπάρχει ζητηματάκι, αρχίζουν και μόνο λειτουργοί της δικαιοσύνης μπορούν να έχουν πρόσβαση σε κάποια έτσι δύσκολα σημεία. Ξέρω τι λέω. Όλα αυτά όμως εκνευρίζουν, ειδικά το θέμα του ΕΠΚΠ, θυμηθείτε με, εκνευρίζουν τους ψηφοφόρους. Έχεις λοιπόν αυτή την κυβέρνηση, έχεις μια αντιπολίτευση η οποία είναι, τι να πω, είναι μια αντιπολίτευση η οποία δεν έχει καταφέρει να πείσει. Θα μιλήσω ευγενικά, θα μιλήσω θεσμικά, θα μιλήσω καθαρά, δεν θα τα πω ακριβώς όπως τα έχω στο μυαλό μου, για να μην υπάρχουν και ενοχλήσεις. Όχι ότι μας ενδιαφέρει το να υπάρχουν ενοχλήσεις, κάθε άλλο, αλλά επειδή δεν έχουμε σήμερα εκπροσώπους, παραδείγματος χάρη από το ΠΑΣΟΚ, από την αξιωματική αντιπολίτευση, για να δώσουν απαντήσεις, θα το κάνουμε αυτό αύριο. Ας μείνουμε λοιπόν στο θεσμικό κομμάτι. Έχεις μία αντιπολίτευση, έχεις μία αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία φαίνεται ότι δεν έχει πείσει. Πώς φαίνεται αυτό? Φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις. Θα μου πεις, οι δημοσκοπήσεις είναι θέσφατο, είναι αξίωμα, δεν είναι απολύτως τίποτα. Είναι ένα εργαλείο το οποίο το χρησιμοποιούμε και εμείς οι δημοσιογράφοι, το χρησιμοποιούν πολύ περισσότερο τα επιτελεία των κομμάτων για να ξέρουν που βρίσκεται η κατάσταση. Δεν έχει πείσει λοιπόν η αξιωματική αντιπολίτευση. Και όταν, παραδείγματος χάρη, κάθεσαι μπροστά στην οθόνη της τηλεόρασής σου ή είσαι μέσα στο ραδιόφωνο και ακούς τις δηλώσεις του τάδε ή του δίνα στελέχους της αξιωματικής αντιπολίτευσης ή ακόμα και τον ίδιο τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να λέει ότι εμάς ο στόχος μας είναι η νίκη, έστω και με μία ψήφο διαφορά. Μα μήπως πρέπει να είσαστε λίγο περισσότερο ρεαλιστές? Ειδικά όταν οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι έχει παγιωθεί στη δεύτερη θέση ο Αλέξης Τσίπρας. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω, αναρωτιέμαι. Τα υπόλοιπα κόμματα με τον θέλουν και αναζητούν και επιζητούν την ψήφο διαμαρτυρίας. Αλλά να, από πού ξεκινήσαμε? Από το μήνυμα του Γιώργου. Πριν διπλασιάσουν, λέει, τους μισθούς στους Μητροπολίτες
και πριν δώσουν μπόνους στους υπαλλήλους της Βουλής, μήπως. Αυτά, ας πούμε, βλέπει και ακούει ο πολίτης και σου λέει τώρα τι γίνεται. Τώρα τι κάνουμε εμείς. Και ακούς το τέλος. Εγώ δεν θα κρίνω την είδηση ούτως ή άλλως στο συγκεκριμένο άρθρο που ήταν στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας. Εδώ με τη Στεφανία το είχαμε αποκαλύψει, το είχαμε πει. Και για τα πόσα χρήματα θα πάρουν οι Άγιοι Πατέρες. Και μετά από αυτό, ας πούμε, ακούς ότι να, η κυβέρνηση καταβάλει προσπάθειες προκειμένου ο κατώτατος μισθός να ξεπεράσει το όριο των 1.000 ευρώ. Προσέξτε, μεικτά. Αυτά, θα συνεχίσουμε μετά, γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Εγώ θα ήθελα να σας ενημερώσω για το εξής. Ακούστε καλά. Η αγαπημένη καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει, μεταφέροντας ξανά το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Με τη συνοδεία του τυχερό αστέρι αφηγείται μια τρυφερή ιστορία για τη φροντίδα, τη δύναμη και την ενέργεια που δίνουμε ο ένας στον άλλο. Μια ιστορία που συνδέεται με τη διαδρομή του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, που προσφέρει την ενέργεια του σταθερά εδώ και 168 χρόνια. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας. Δείτε τι πραγματικά θα εντυπωσιαστείτε όσοι δεν το έχετε κάνει μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Κυρία Ψάλτη, διαφημισούλες, παρακαλώ, δικό σας.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Συνεχίζει τη μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων στα πύρινα μέτωπα σε νότιο Ρέθυμνο, Σιτία και Πλωμάρι Λέσβου. Οι δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στο Ρέθυμνο και ένα στο Γήφιο. Διαδοχικά ήταν τα μηνύματα του 112 για εκενώσεις οικισμών. Σε 8 συλλήψεις προχώρησαν αρχές για τις φωτιές σε Ηράκλειο, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο. Ανάμεσά τους ο Δήμαρχος του νησιού, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο εργολάβος του φορέα διαχείρισης απορριμμάτων καθώς και ο οδηγός απορριμματοφόρου του Δήμου. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Κρήτη, Κυκλάδες, περιοχές της Πελοποννήσου και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Περισσότερα στο real.gr. Νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, πλήγησαν στόχοι των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Εδώ είμαστε, παρακολουθούμε και εμείς τις εξελίξεις. Το μεγαλύτερο λοιπόν πρόβλημα αυτή τη στιγμή όσον αφορά στα πύρινα μέτωπα παραμένει το Ρέθυμνο. Ενισχύονται συνεχώς οι δυνάμεις και μάλιστα τώρα το πρωί, επειδή έφυγαν από την Αθήνα έφυγαν ομάδες πυροσβεστών, σήμερα το πρωί θα είναι ακόμα πιο ενισχυμένες οι δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας κάτω στην Κρήτη. Έφτασαν λοιπόν τώρα το πρωί 18 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων και 6 οχήματα, προκειμένου να ενισχυθούν οι πυροσβέστες εκεί, οι 198 πυροσβέστες που επιχειρούν στο σημείο. Το μέτωπο φαίνεται ότι έχει ένα μήκος κοντά στα 20 χιλιόμετρα και αυτό το έχουν παρατηρήσει από χθες και μας το μεταφέρουν. Εμείς ξεκινήσαμε τη βόλτα, συνομιλήσαμε με τον Γιάννη τον Συνάνιο, που ο καλός συνάδελφος βρίσκεται εκεί στην Λέσβο, μας είπε για την κατάσταση στο Πλωμάρι. Θα προσπαθήσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής να συνδεθούμε και με Ρέθυμνο, γενικότερα με Κρήτη, γιατί δεν είναι μόνο το μέτωπο του Ρεθύμνου, είναι και αυτό της Σιτίας, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οι άνεμοι δυσκεραίνουν τις προσπάθειες των πυροσβεστών. Τώρα έχει ξημερώσει, εμείς βέβαια τον ήλιο δεν το βλέπουμε, κάνει παιχνιδάκια πίσω από την Πεντέλη, αλλά σύμφωνα με το ημερολόγιο μας έχει ξημερώσει εδώ και 10 λεπτά. Ο ήλιος έχει ανατείλει εδώ και 10 λεπτά. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι στις περιοχές τις επίμαχες έχουν ήδη απογειωθεί τα εναέρια μέσα, τα περιμένουν τα εναέρια μέσα, πώς και πώς, για να επιχειρήσουν και ασφαλώς να περιορίσουν το μέτωπο.

Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Γεια σου ρε Γιώργο. Ο Γιώργος από... από τη Γερμανία. Βρίσκομαι, λέει, στα σύνορα Ελβετίας-Γερμανίας, στην αρχή του Μέλανα Δρυμού. Τι λες τώρα, ρε παιδί μου. Η πόλη, εάν διαβάσω την πόλη που μου την έχει στείλει με λατινικούς χαρακτήρες, θα γελάς και τον παρδαλό κατσίκι. Άστο Γιώργο μου, καλά να περνάς. Είσαι στα σύνορα Ελβετίας και Γερμανίας και να περνάς όσο καλύτερα γίνεται.

Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Γεια σου ρε Γιώργο. Ο Γιώργος από... από τη Γερμανία. Βρίσκομαι, λέει, στα σύνορα Ελβετίας-Γερμανίας, στην αρχή του Μέλανα Δρυμού. Τι λες τώρα, παιδί μου. Η πόλη, εάν διαβάσω την πόλη που μου την έχει στείλει με λατινικούς χαρακτήρες, θα γελάς και τον παρδαλό κατσίκι. Άστο, Γιώργο μου, καλά να περνάς. Είσαι στα σύνορα Ελβετίας και Γερμανίας και να περνάς όσο καλύτερα γίνεται. Λοιπόν, έφτασε και στο πλωμάρι το πρώτο από τα εναέρια μέσα, όπως μας ενημερώνουν. Μας τα είπε ο Γιάννης ο Συνάνης ότι περιμένουν πώς και πώς τα εναέρια μέσα. Με το πρώτο φως της ημέρας, λοιπόν, εμφανίστηκαν εκεί για να μπορέσει να περιοριστεί η φωτιά. Να διαβάσω μερικά από τα μηνυματάκια σας, τα οποία έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και ασφαλώς τα περισσότερα από αυτά έχουν να κάνουν με τις πυρκαγιές. Ο Αβραάμ μάλιστα μου στέλνει και ένα print screen για την Πάρο και για τη σύλληψη του δημάρχου και του αντιδημάρχου και του δημοτικού υπαλλήλου για τη φωτιά εκεί στο Χιτά. Τώρα τι να σας πω, άμα ανοίξω τώρα το στόμα μου, σας λέω, δεν είναι καλημέρα. Προσπαθώ, κρατιέμαι, διότι προσπαθούμε να μάθουμε πληροφορίες. Προσπαθούμε γενικότερα να ακούσουμε αυτούς που θα έπρεπε να βρίσκονται και να γνωρίζουν πράγματα και καταστάσεις, τους ηθήνοντες, τους καθήλυν αρμόδιους, και από ό,τι καταλάβαμε, και ευχαριστώ πάρα πολύ την Εύη τη Βουγιουκλιώτη, και αυτοί μάλλον οι φλοί παρακολουθούν. Καλό είναι αυτό. Οι άξιες δημοσιογραφικές εκπομπές, τα παιδιά τα δικά μας, ο Μάνος, καλά κάνετε και παρακολουθείτε Μάνο. Αλλά από εκεί και έπειτα, αν θέλετε, δεν είναι απαραίτητο. Κάντε και καμιά δουλίτσα, ναι. Στον τόπο σας εκεί πέρα, όχι κάτι το φοβερό και τρομερό. Σπύρο μου γράφει ο Αβραάμ, πως φαίνεται οι ευθύνες είναι πολλές και απλώνονται σε διαφορετικά επίπεδα. Το σημαντικό είναι να αποδοθούν εκεί όπου πραγματικά ανήκουν, χωρίς επτώσεις και συμψηφισμούς. Ξέρεις τι, την ώρα που καίγεται, που καίγονται περιουσίες, την ώρα που καταστρέφεται το φυσικό κάλος της χώρας μας, της οποιασδήποτε περιοχής, στην προκειμένη περίπτωση μιλάμε για το Ρέθυμνο, για τη Σιτία, για τη Λέσβο, το να ψάχνουμε να βρούμε τις ευθύνες ακούγεται μερικές φορές, πώς να το πω ρε παιδί μου, όχι άκερο, αλλά ακούγεται ανάλατο, πολύ έτσι. Αλλά τελικά, όντως, πρέπει εκείνη τη στιγμή όλοι να θέτουν εαυτόν πρώτων ευθυνών τους. Και αν δεν έχουν τα κότσια να το κάνουν οι ίδιοι, θα πρέπει να το κάνει κάποιος άλλος, είτε λέγεται δικαιοσύνη, αρχές, γενικότερα, και πάει λέγοντας. Άντε, γιατί έχουμε μπουκτήσει με την ανικανότητα ορισμένων. Γεια σου ρε Σωτήριο, Σωτήρης ο Τριφυλάρας. Καλημέρα Σπύρο. Με βάση το ανάγλυφο των βουνών μας, νομίζω πως η καλύτερη λύση θα ήταν να φτιάξουν τα λαμπρά μυαλά που έχουμε ακόμα στη χώρα, ευτυχώς, drone καμικάζι αντί για πυρομαχικά. Να έχουν ένα δοχείο με το κατάλληλο υλικό να προλάβουν την πρώτη φωτιά. Στην Ελλάδα, ναι, έχουμε 3 νεκρούς. Παναλαμβάνω, βαριά ημέρα η χθεσινή. Βαριά και η διάθεσή μας λόγω των συγκεκριμένων εξελίξεων. Πρέπει να σου πω το εξής. Μου δίνεις ευκαιρία να πω μια πάρα πολύ μικρή ιστορία, αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ο πρώτος δήμος ο οποίος έθεσε την τεχνολογία των drone στη διάθεσή του, προκειμένου να υπάρχει, να υπάρχει παρατήρηση, να υπάρχει αυτό το drone το οποίο 24 ώρες το 24ωρο, ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, παρακολουθεί την περιοχή, ήταν ο δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ο Γρηγόρης ο Κωνσταντέλος. Μάλιστα, έχουν προχωρήσει και σε ένα άλλο επίπεδο, και υπάρχει και ένα από τα drone αυτά,

αυτά κουβαλάει και στο Σιβιάκι, να ξέρεις Μαρία. Εάν δηλαδή υπάρξει ειδοποίηση ότι κάποιος σε κάποια από τις παραλίες της Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης κινδυνεύει στη θάλασσα, φεύγει το ντρόουν σφαίρα και του πετάει στο Σιβιάκι από πάνω. Μιλάμε για τέτοια. Όταν είχε αρχίσει να λειτουργεί όμως το σύστημα παρακολούθησης πυρκαγιών, πέρασε μία χρονιά, ένα καλοκαίρι, όπου είχε προλάβει σχεδόν τα πάντα ο συγκεκριμένος Δήμος και μάλιστα πήρε την πρωτοβουλία, χτύπησε την πόρτα της κεντρικής κυβέρνησης, συναντήθηκε με τον αρμόδιο υπουργό και διάφορους υπηρεσιακούς παράγοντες της πολιτικής προστασίας, τους έκανε παρουσίαση του συγκεκριμένου project, αλλά δεν τους άρεσε. Δεν τους άρεσε για να το πάρει η κεντρική πολιτεία και να το διοχετεύσει σε όλους τους δήμους και να κάνει ένα κεντρικό σχεδιασμό, όχι. Και ο κάθε δήμος απλά έχει ακολουθήσει τα βήματα του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και όλοι σχεδόν τώρα οι Δήμοι έχουν και από ένα σύστημα με drones που παρακολουθούν την κατάσταση και με το που εντοπίσει αυξημένο θερμικό φορτίο το μηχανάκι, σημαίνει αυτομάτως σημαίνουν συναγερμό και έχουν προλάβει πάρα πολλές τέτοιες πυρκαγιές. Πάρα πολλές, στην αρχή τους. Αλλά τότε λέει, και αυτό το έχει πει στον αέρα ο κύριος Κωνσταντέλος, όταν τους είχε κάνει την παρουσίαση, δεν ενθουσιάστηκαν ιδιαίτερα. Λοιπόν, θα το διαβάσω αυτό το οποίο μου έχει στείλει η Αβραάμ, διότι τώρα να διαβάσω μερικά μηνυματάκια, διότι έχετε στέλνετε πολλά μηνύματα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω και άλλα, θέλω να μου πείτε τι ακριβώς γίνεται στη γειτονιά σας. Όπως η Ελισάβετ στέλνει το μήνυμα, ναι, θέλω αναπεριοχή, να μου πείτε, έχει κάνει σωστά τη δουλειά του ο Δήμαρχος? Έχουν κάνει σωστά τη δουλειά τους οι υπηρεσίες? Έχουν πράξει τα ανάλογα και αυτά τα οποία πρέπει οι συμπολίτες μας, συμπολίτες σας? Στην Κεφαλονιά, παραδείγματος χάρη, γράφει η Ελισάβετ, ο Δήμος Αργοστολίου δεν έχει καθαρίσει, αλλά ούτε και οι περισσότεροι πολίτες έχουν καθαρίσει τα οικόπεδά τους. Δεν θα έχουμε καλή κατάληξη έτσι και πιάσει φωτιά. Το γράφει με διαφορετικά λόγια βεβαίως η Ελισάβετ, αλλά εγώ το κρατάω σε ένα επίπεδο, βλέπεις, κρατιέμαι. Τι γίνεται λοιπόν εκεί στην Κεφαλονιά? Θα ασχοληθούμε με την Κεφαλονιά. Το κρατάμε το μήνυμά σας. Πήγα να το βγάλω φωτογραφία, κάπου έχω παρατήσει και το κινητό μου, δεν τρέχει τίποτα, ούτως ή άλλως τώρα θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, κυρία Ψάλτη. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι, θα επανέλθουμε να δούμε και τι γίνεται και στις υπόλοιπες περιοχές όσον αφορά στις πυρκαγιές, να δώσουμε και τις υπόλοιπες ειδήσεις, γιατί συμβαίνουν και άλλα πράγματα. Και βεβαίως, πάντα με τη δική σας παρέα και πάντα με τη δική σας άδεια, με τα δικά σας μηνύματα. Κυρία Ψάλτη, δικό σας.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή. Μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best seller σειράς Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα. Έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Λατό FM του Αγίου Νικολάου στους 103,3, τον Θέμα Κρήτης του Ηρακλείου στους 103,1 και τον Ζάρπα Radio των Χανίων στους 89,6. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Μαντόνα είναι αυτή.
1: Ε, ή ποιο? Α, λέει δεν. Αφού δεν το έχω ρε παιδί μου σε αυτό το κομμάτι, στο μοιάζουν οι φωνές τους, ε. Είναι, πώς λέμε εδώ, μπερδεύουμε τον Αντώνη Ρέμο με τον, με τον Αργυρό, ε. Μπερδεύουμε σε κάποια τραγούδια αυτό, το ίδιο παθαίνουν και στα εξωτερικά με τη Lady Gaga και τη Μαντόνα. Α, ναι. Εγώ πάντως δεν συμπαθάτε με, είπαμε, δεν το έχουμε αυτό το πράγμα. Να ξέρετε ότι σήμερα έχει Υπουργικό Συμβούλιο. Είναι εκτός απροόπτου το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο του καλοκαιριού, τη σεζόν. Θα συζητήσουν αρκετά πραγματάκια. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει σκοπό αφενός να στείλει τα δικά του μηνύματα από την αίθουσα του Υπουργικού Συμβουλίου σε πολιτικό επίπεδο, τόσο στο εσωτερικό του κόμματος θα δώσει οδηγίες προς ναυτιλωμένους, όσο βεβαίως θα δώσει και θα στείλει τα μηνύματα. Ξέρετε τώρα, η πολιτική αντιπαράθεση είναι στο κόκκινο ρε παιδί μου. Θα στείλει και μηνύματα γενικότερα και έξω από εδώ, στο εξωτερικό. Θα έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο. Εγώ τώρα πηγαίνω πάνω κάτω εδώ την ιστορία, γιατί ξέρετε με την τεχνολογία τι ακριβώς γίνεται, για να σας πω και κάποια από τα νομοσχέδια και από τις παρουσιάσεις που θα κάνουν οι υπουργοί. Οι οποίοι υπουργοί της κυβέρνησης τους τρέχουν δεξιά και αριστερά. Είναι φοβερό. Όχι, εκλογές λέει, όπως θα έχουμε πει. Τι έχουμε πει? Έχουμε πει λοιπόν ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Τελείως. Αυτό το λένε, το ξαναλένε, το έχει πει ο Μητσοτάκης πάρα πολλές φορές. Παρόλα τα αυτά, ολόκληρο Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Κωστή Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο, βρισκόταν πάνω στη Μακεδονία, στη Βόρεια Ελλάδα, αλώνησαν όλους τους νομούς, συνομίλησαν με κατοίκους για να δουν ποια είναι τα προβλήματα. Τώρα το ότι περιμένεις παραμονές death, θα πω εγώ, δεν θα πω εκλογών. Ούτε θα πω παραμονές έναρξης προεκλογικού αγώνα. Το να περιμένεις παραμονές death, να βρεθείς σε νομούς οι οποίοι αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα, αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα καθημερινότητας. Υπάρχει αυξημένη ανεργία, ανασφάλεια, κλείνουν επιχειρήσεις, οι συνταξιούχοι δεν περνάνε καλά, οι μισθωτοί δεν τα βγάζουν πέρα, υπάρχει και, είναι και πληγωμένοι εκεί στη Βόρεια Ελλάδα και με διάφορες αποφάσεις που έχουν λάβει σε τοπικό επίπεδο οι κυβερνώντες. Οπότε πήγαν προκειμένου ενημερωθούν και να ενημερώσουν και βεβαίως πάλι πίσω. Παραδείγματος χάρη, τι να σας πω τώρα, να σας πω, ο υπουργός ο κύριος Παπασεργίου βρισκόταν εκεί στην εκλογική του περιφέρεια, διότι θα είναι υποψήφιος στο νομό Τρικάλων. Θα μου πεις που άλλο θα ήταν ο Παπασεργίου δήμαρχος Τρικαίων τόσα χρόνια? Ασφαλώς. Ο κύριος Καραγκούνης βρέθηκε στην Κοζάνη. Ο κύριος Παπαθανάσης, το ίδιο. Γενικότερα υπήρξε πολύ έντονη κινητικότητα. Τώρα, στις 11 η ώρα που θα συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο, θα συζητήσουν, υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα εισήγηση από την πλευρά του κυρίου Χρυσοχοΐδη, και από την πλευρά του, είναι κοινή αυτή η εισήγηση, του Μιχάλη Χρυσοχοΐδης και Δημήτρης Παπαστεργίου. Άκης Κέρτσος επίσης και Γιώργος Κότσιρας, ο αναπληρωτής υπουργός υποδομών και μεταφορών, σχετικά με τις νέες πρωτοβουλίες και τα αποτελέσματα της πολιτικής για την οδική ασφάλεια. Ξέρετε, το καλοκαιράκι και ειδικά τον Αύγουστο υπάρχει μια γενικότερη χαλάρωση, επειδή είναι και οι δρόμοι λίγο πιο και πιο ανοιχτοί, με λιγότερη κίνηση, το πατάμε τον καζάκι λίγο παραπάνω. Θα περάσουν λοιπόν αρκετά μηνύματα οι υπουργοί και με τις δηλώσεις τους αμέσως μετά, αλλά και ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει για το συγκεκριμένο θέμα. Το μεγάλο ζήτημα έχει να κάνει και με την ενημέρωση από την πλευρά του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση, για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ακούστε τώρα τι γίνεται στο συγκεκριμένο, με το συγκεκριμένο θέμα. Το Ταμείο Ανάκαμψης λύγει, κυρία Ψάλτη. Δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρουμε από εδώ και πέρα, αλλά τέλη Αυγούστου, Ταμείο Ανάκαμψης, γιοκ που θα έλεγε και ο Ερντογάν. Βέβαια θα μου πεις, έρχεται το εθνικό σχέδιο, το επενδυτικό, το Νατάλο, που είναι και κατά 4 δισεκατομμύρια μεγαλύτερο σε σχέση με το Ταμείο Ανάκαμψης. Λέει η αντιπολίτευση και ψέγει τη Νέα Δημοκρατία, ψέγει την κυβέρνηση, ότι καθυστερήσατε, το κάνατε λάθος και μάλιστα θα χαθούν χρήματα. Δεν θα προλάβετε να απορροφήσετε όλα τα χρήματα. Υπάρχουν έργα, λέει επίσης η αντιπολίτευση, τα οποία δεν θα ολοκληρωθούν ποτέ, διότι δεν προλαβαίνουν να ολοκληρωθούν και θα χαθούν επίσης και από εκεί χρήματα, από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά θα μείνουν και ολοκληρωμένα κάποια έργα. Είχαμε φιλοξενήσει τον κύριο Παπαθανάση και τον είχαμε ρωτήσει. Η απάντησή του ήταν όχι. Δεν πρόκειται να γίνει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Όσα έργα, χρήματα λέει δεν πρόκειται να χαθούν. Και μάλιστα είχε πει την εξής, είχε χρησιμοποιήσει την εξής φράση. Μετά από τόσα μνημόνια και τέτοια ταλαιπωρία που υπέστησαν οι Έλληνες πολίτες πάνω απ' όλα από το 2010 και μετά, δεν έχουμε το δικαίωμα να χάσουμε ούτε ένα ευρώ ως χώρα. Δεν ακούγεται καλό? Δεν ακούγεται πάρα πολύ καλό? Πάρα πολύ καλό. Τι γίνεται με τα έργα όμως? Ο κύριος Παπαθανάσης μας διαβεβαίωσε στον αέρα, δημόσια, ότι όλα τα έργα θα ολοκληρωθούν. Όσα βρίσκονται, να λέει ο Ε65. Τα έργα τα οποία εκ των πραγμάτων δεν θα προλάβαιναν να ολοκληρωθούν, έχουν εδώ και καιρό βγει από τον προγραμματισμό του Ταμείου Ανάκαμψης. Θα μπουν και θα ξεκινήσουν ή θα συνεχίσουν να κατασκευάζονται διάφορα έργα υποδομής με διαφορετικό τρόπο χρηματοδότησης. Το κρατάμε. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος κρατάει το πορτοφόλι, ο κ. Παπαθανάση. Γνωρίζει. Και εφόσον γνωρίζει, εμείς τον ακούμε. Τον ακούμε μεν, θα ελέγξουμε αυτά τα οποία πρόκειται να γίνουν δε. Είτε θα γίνουν, είτε δεν θα γίνουν. Και το αφήνουμε το κομμάτι αυτό, διότι θα το παρακολουθούμε, ειδικά μέχρι το τέλος Αυγούστου. Μετά θα παρακολουθούμε και το νέο σχεδιασμό. Πολλά τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μόλις επανέλθουμε, γιατί θα πάμε σε λίγο σε διαφημιστικό διάλειμμα και σε δελτίο ειδήσεων, θα διαβάσω κάποια από τα μηνυματάκια σας λίγο πριν έτσι ξεκινήσουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας. Θέλω όμως να σας αναφέρω και να μοιραστώ μαζί σας το εξής. Αν είδατε πρόσφατα την ιστορία των 168 χρόνων του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, αξίζει να τη θυμηθείτε. Εδώ και 168 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα φώτα, προσφέροντας ενέργεια με ρεύμα και φυσικό αέριο σε σπίτια και επιχειρήσεις και στηρίζοντας όσα έχουν πραγματική αξία στην καθημερινότητά μας. Ανακαλύψτε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας. Έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και εφόσον έχω από ό,τι μου λέει εδώ η κυρία Ψάλτη και δύο ακόμη λεπτάκια, εγώ θα συνεχίσω με τα μηνυματάκια σας. Ναι. Όχι, θα σου πω. Ο Θανάσης λέει, σας ακούω να λέτε για το κόστος τους γύρω στις 90.000 ευρώ. Έκανα μια ερώτηση στο AI και πήρα αυτή την απάντηση. Τα σπιτάκια ανακύκλωσης, αυτόματα κέντρα συλλογής υλικών, ναι. 300.000 έως 350.000 ευρώ το καθένα εδώ στην Ελλάδα. Ενώ αντίστοιχες εγκαταστάσεις και μηχανήματα αυτόματης ανακύκλωσης, ναι, σε άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης κοστολογούνται σημαντικά χαμηλότερα, περίπου από 36.500 έως 66.000 ευρώ αναμονάδα. Εγώ όμως δεν μπορώ να αναφερθώ σε αριθμούς, σε ευρώ, σε χιλιάδες ευρώ, στηριζόμενος σε αυτό το οποίο αναφέρει το AI. Εγώ αναφέρομαι στον υπολογισμό που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Να το ξαναπώ. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει αυτές τις ενδείξεις και μιλά για αυτή τη διαφορά. Και εγώ παλαιότερα όταν είχα κάνει το ρεπορτάζ πριν από τις δημοτικές εκλογές τις τελευταίες, ήξερα ότι η αναλογία ήταν 1:10. Αλλά είμαι υποχρεωμένος να μένω στο ρεπορτάζ που έρχεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Διαφημισούλες, δελτίο ειδήσεων, επανερχόμαστε δρυμύτερη.
0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 7.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-00-8478. Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
3: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
3: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
4: Νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
8: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Συνεχίζει τη μάχη των πρεσβευτικών δυνάμεων στα πύρινα μέτωπα σε νότιο Ρέθυμνο, Σιτία και Πλωμάρι Λέσβου, με τους ισχυρούς ανέμους να προκαλούν συνεχείς αναζωπηρώσεις. Με το πρώτο φως της ημέρας άρχισαν οι ρήψεις νερού από τα εναέρια μέσα. Σύμφωνα με την πρεσβευτική ανεξέλεγκτη μένει τη φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο, σε πλήρη εξέλιξη είναι στη Σιτία και σε ύφεση στη Λέσβο. Διαδοχικά ήταν τις τελευταίες ώρες τα μηνύματα του 112 για κενώσεις οικισμών. Δύο πρεσβεύτες έχασαν τη ζωή τους στο Ρέθυμνο και ένα στο Γήθιο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε 8 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για τις φωτιές σε Ηράκλειο, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο. Ανάμεσά τους ο δήμαρχος του νησιού, αντιδήμαρχος καθαριότητας, ο εργολάβος του φορέα διαχείρισης απορριμμάτων, καθώς και ο οδηγός απορριμματοφόρου του Δήμου. Τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο και σήμερα θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς, Βορείου και Νοτιού Αιγαίου και Κρήτης. Νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, επλήγησαν στόχοι των φρόντων της Επανάστασης, μεταξύ των οποίων κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, εγκαταστάσεις πυράβλων καθώς και ναυτικές υποδομές. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κύφισο από Λιωσίων μέχρι Αχαρνών, στην Αθηνών από Χαϊδάριο, Καραμαγκά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στους 17 ανέρχονται, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ που έπληξε την Ιαπωνία.
9: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Η ΑΕΚ έχασε με 2-1 από την Τουρκία Samsung Sports σε φιλικό αγώνα που έγινε στην Ολλανδία. Στο τένις, πρόωρος αποκλεισμός για τον Στέφανο Τσιτσιπά που ιτήθηκε με 2-1 σετ από τον Αυστραλό Άλεξ Ντεμινόρ στον πρώτο γύρο του τουρνουά της Ουάσιγκτον. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Γενικά έθριος, άνεμη βόρειο-ανατολική έως 8 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

Έτσι, έτσι, με χαμόγελο, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Όσο δύσκολα και αν είναι τα πράγματα, θα πρέπει να τα βλέπουμε με αισιοδοξία. Να, παραδείγματος χάρη τώρα, με το που εμφανίζεται ο ήλιος πάνω από την Πεντέλη, κοιτάξτε πόσο διαφορετικά φαίνονται τα πράγματα. Ηλιόλουστα, φωτισμένα και δεν μπορεί κανένας να κρυφτεί σε καμία σκιά. Διότι με τέτοιο ήλιο, ακόμα και οι σκιές έχουν το δικό τους φως. Καλημέρα λοιπόν στην πρωτεύουσα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Όσοι και όσες βρίσκεστε εκεί έξω και πηγαίνετε στη δουλίτσα σας, να έχετε πρώτα απ' όλα καλό δρόμο και να έχετε μια πολύ όμορφη και επικοδομητική Πέμπτη. Δεν υπάρχει ιδιαίτερη ταλαιπωρία, πρέπει να σας πω. 7 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί στον Κηφισό. Συνηθισμένη κινησούλα των προηγούμενων ετών, του καλοκαιριού θα πω εγώ. Ένα πολύ μικρό μποτιλιάρισμα, μικρού μήκους εννοώ μποτιλιάρισμα, γιατί όπως και να το κάνεις, το μποτιλιάρισμα πάντα είναι εκνευριστικούλη. Από την Βικέλα στην άνοδο και φτάνει μέχρι το ύψος των Αγίων Αναργύρων. Οπότε, εντάξει, λίγο θα ταλαιπωρηθείτε, δεν θα ταλαιπωρηθείτε πάρα πολύ. Όσοι βρίσκεστε στη Λεωφόρο Αθηνών από την πλευρά του Χαϊδαρίου, εκεί τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα, διότι θα σας συντροφεύσει ένα μποτιλιάρισμα από το Βοτανικό, από το Βοτανικό κήπο, μέχρι και την λίμνη Κουμουνδούρου. Εκεί θέλει λίγο περισσότερο υπομονή, θέλει πολύ υπομονή στον Πειραιά. Μην καθυστερήσετε όσοι είναι να ταξιδέψετε, διότι γίνεται ένας πανικός και στη δεξιόστροφη φορά και στην αριστερόστροφη στο λιμάνι του Πειραιά. Είναι απόλυτο λογικό. Φεύγετε. Καλά να περάσετε. Καλό ταξίδι να έχετε. Ξεκινήστε νωρίς όσοι ταξιδεύετε και θέλετε από το λιμάνι του Πειραιά να φύγετε. Είναι άσχημο συνέστημα να βλέπεις μπροστά σου την μπουκαπόρτα να κλείνει και το πλοίο να φεύγει. Γιατί το πλοίο όταν σαλπάρει, είναι δύσκολο μετά να βάλει όπισθεν και να γυρίσει. Ποιος αδύνατο, δεν το συζητάμε. Περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος τα πράγματα είναι σχετικά καλά. Ελάχιστη κινησούλα στην Αρδιτού, ειδικά εκεί κάπου στο μέσον. Ψιλοπράγματα. Για τους Αθηναίους που έχουμε σκληραγωγηθεί στην ταλαιπώρια του μποτιλιαρίσματος, αυτά τα οποία βλέπω είναι piece of cake που λένε και στους μολάους. Στο φανάρι βεβαίως του Χίλτον, εκεί έχει και το κοκκινάδι του, το περίεργο, το οποίο θα σας καθυστερήσει 2-3 λεπτάκια. Όχι παραπάνω, γιατί είναι πάρα πολύ μικρό το μήκος του μποτιλιαρίσματος. Εδώ λοιπόν είμαστε. Η κυρία Μαρία Ψάλτη βρίσκεται στην άλλη ακριβώς πλευρά, στην άλλη όχθη, μέσα στο στούντιο. Είναι η απόλυτη αρχόντισσα εδώ στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Έχουμε νομίζω διαπιστώσει ότι γενικότερα αυτές οι πυρκαγιές μάλλον έπιασαν κάποιους εξαπίνης. Μπορεί ο κρατικός μηχανισμός να έχει λειτουργήσει σχεδόν άψογα, εγώ θα το πω, παρόλο που ξέρω ότι κάποιοι θα μου στείλετε μηνύματα και θα με περάσετε γενναίες 14, αλλά αυτό δεν έχει πάει πάρα πολύ καλά το πράγμα, αλλά είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην Κρήτη. Προσπαθούμε να μάθουμε κάποια πραγματάκια παραπάνω, αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς δημοσιογραφικά σας ενημερώνουμε. Είναι ανεξέλεγκτη η μεγάλη πυρκαγιά στο Νότιο Ρέθυμνο. Πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη, έδωσαν ολονύχτια μάχη σε πολλαπλά ενεργά μέτωπα. Εξακολουθούν να τη δίνουν, τώρα έχουν και την υποστήριξη των εναέριων μέσων. Χάσαμε τρεις πυροσβέστες, δύο στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο, και έναν στο Γήθιο. Και πάλι τα συλληπιτήριά μας. Λοιπόν, πάμε γρήγορα εμείς να κάνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας. Για να δούμε πώς έχουν καταγράψει οι εφημερίδες στα πρωτοσέλιδά τους τα γεγονότα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ξεκινάμε ασφαλώς με την Κόντρα News. Στο 24% έπεσε η Νέα Δημοκρατία στη Βόρεια Ελλάδα. Οι περιοδίες των κυβερνητικών και κομματικών κλιμακίων δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα. Μεγάλες διαρροές προς Σαμαρά, Βελόπουλο και τα κόμματα της ακροδεξιάς. Είναι αυτό το οποίο
συζητούσαμε και εξαφρομίσα και των μηνυμάτων σας λίγο νωρίτερα, ότι στην Βόρεια Ελλάδα η Νέα Δημοκρατία αντιμετωπίζει τεράστιο μα τεράστιο θέμα. Και αυτό φαίνεται και στις κυλιόμενες δημοσκοπήσεις. Τώρα για να το πω και ένα βηματάκι παραπάνω, δεν νομίζω ότι είναι τυχαίο το γεγονός ότι δεν έχει υπάρξει κάποια αντίδραση ακόμα στο θέμα του κυρίου Κυριαζίδη. Διότι στον ομό δράμας ο κύριος Κυριαζίδης είναι αυτός ο οποίος έχει και τη μεγαλύτερη, αν θέλετε, διείσδυση στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Το 2023 η Νέα Δημοκρατία στον ομό δράμας είχε λάβει 39,39%. Το 2024 στις ευρωεκλογές έπεσε στο 26%. Τώρα είναι ευθύνουσα η πορεία των ποσοστών του νομού δράμας. Και μάλιστα στο νομό δράμας είναι τριεδρική η συγκεκριμένη περιφέρεια, η συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα, την έδρα, και είναι τριεδρική, αλλά η Νέα Δημοκρατία βγάζει μία έδρα. Και αυτή την έδρα την πήρε ο κύριος Κυριαζίδης. Τέλος πάντων, τα βάζω όλα εγώ στο τραπέζι. Θρήνος, τρεις νεκροί πυροσβέστες σε Ρέθυμνο και Γήθιο, δύο τραυματίες στο Λασίθι. Μαύρη μέρα για την πυροσβεστική και την Ελλάδα. Είναι επίσης κεντρικό χτύπημα στην κόντρα. Κυπριακό, διευρυμένη συνάντηση 5+1, ανακοίνωσε ο Αντώνιο Γκουντέρες. Θα τα πούμε και αυτά λίγο αργότερα όσον αφορά στο Κυπριακό και στην έντονη αυτή κινητικότητα. Αυτά από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα. Και συνεχίζουμε με το ποντίκι, διότι σήμερα είναι Πέμπτη και κυκλοφορεί το ποντίκι στα περίπτερα. Θα το βρείτε, το ποντίκι του Αντώνη Δελατόλα. Οι φυλές της δεξιάς κρίνουν την κάλπη. Οι ομαδοποιήσεις, το ρήγμα, το ενδεχόμενο σεισμού και ο ρόλος του κόμματος Σαμαρά είναι ο κεντρικός τίτλος της εφημερίδας. Κρίσιμο το στίγμα της Νέας Δημοκρατίας να συγκρατήσει τους ψηφοφόρους αυτού του χώρου. Και η φωτογραφία έχει ως εξής. Είναι ένας μπαμπάς και ένας γιος όπου φοράνε τη μάσκα, τις ξέρετε αυτές τις μάσκες που βγαίνει και το παλουκάκι προς τα έξω για να αναπνέεις. Λοιπόν, και κοιτάνε στο βυθό. Ρωτάει ο μπαμπάς, βλέπεις τίποτα με τη μάσκα στον πάτο? Και απαντάει ο γιος, εκτός από την αγοραστική μου δύναμη, τίποτε άλλο. Γράψατε πάλι, κύριε Δελατόλα.

0: Απογευματινή, δουλειά σε 43.000 άνω των 55 ετών. Σωτήρια ρύθμιση για να θεμελιώσει κάποιο συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Κατά 8.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης επεκτείνεται το πρόγραμμα. Στο 8% η ανεργία τον Ιούνιο. Είναι το κεντρικό θέμα στην εφημερίδα Απογευματινή. Τρεις πυροσβέστες νεκροί στο καθήκον σε Ρέθυμνο, Γήθιο. Ανεξέλεγκτες πυρκαγιές σε Κρήτη, Λακωνία και Λέσβο. Απανοτά 112 και εκενώσεις οικισμών στη Μεγαλόνησο. Θυελώδεις άνεμοι με ρηπές έως και 13 μποφόρ. Και υπάρχει και η ανάλογη φωτογραφία στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Απογευματινή. Στην εφημερίδα Δημοκρατία, κεντρικό θέμα, εκλογές με λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, αποκλειστικό της Δημοκρατίας, νέα ντοκουμέντα για την Ειρήνη Αγαπηδάκη, και υπάρχει και η ανάλογη φωτογραφία στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Άγνωστο πού και πώς δαπανήθηκαν πάνω από 85 εκατομμύρια ευρώ, αναφέρει στο κεντρικό της θέμα. Ηλεκτρικά αυτοκίνητα τους υποσχέθηκε στο Αγαθονήσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και το σχόλιο Παύλα τίτλος καπέλος στο συγκεκριμένο χτύπημα είναι σύγχρονη Αντουανέτα ο Μητσοτάκης. Ανοχήρωται και φέτος η χώρα, εγκληματικές ευθύνες για τους νεκρούς πυροσβέστες. Γενναία ανάθεση από τον ΕΟΔΗ στον δικηγόρο του εξαπορήτων του Άδωνη. Είναι έτερο θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία. Ελεύθερος τύπος. Θρήνος για τους τρεις ήρωες πυροσβέστες. Κάνει ανεξέλεγκτη και η ανεξέλεγκτη, με συγχωρείτε, η φωνική πυρκαγιά στο Ρέθυμνο. Μπαίνει τέλος στο κυνήγι πιστοποιητικών. Λιγότερη ταλαιπωρία για πολίτες στο δημόσιο. Μία υπεύθυνη δήλωση στη θέση 25 δικαιολογητικών. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια φωνάζουμε, λέμε και υπενθυμίζουμε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες, παραδείγματος χάρη, τα πάντα γίνονται με μία υπεύθυνη δήλωση. Πηγαίνεις οποιαδήποτε υπηρεσία και δηλώνεις αυτό το οποίο θέλεις και αυτό το οποίο είσαι. Εάν τώρα σε έλεγχο διαπιστωθεί ότι έχεις κάνει υπεύθυνη δήλωση και έχεις δηλώσει πράγματα ψεματάκια, αν σε πιάσουν δηλαδή ότι είσαι ψεματούρης, που λέγαμε και στο σχολείο, οι ποινές αγγίζουν τα όρια του Gangnam Style. Βραχιολάκια και μέσα. Για να δούμε, μπορούμε να το κάνουμε και στην Ελλάδα. Πάντως το πετύχουμε, θα μπορέσουμε να ταλαιπωρούμαστε λιγότερο ως και καθόλου. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών τορπιλίζει τη διάσκεψη 5-1 για το Κυπριακό. Ασφαλείς οι νησιώτες μας με τις ένοπλες δυνάμεις μας. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου. Έστειλε μηνύματα ο κύριος Μητσοτάκης από το Αγαθονήσι. Και μάλιστα προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι ξεκινώντας από τη συνάντηση που είχε με τον Αυστριακό καγκελάριο στο Σάλτσμπουργκ ο κύριος Μητσοτάκης, έχει βάλει στην πολιτική ατζέντα εκ νέου το μεταναστευτικό. Και αρχίζει και μιλάει ότι εμείς τα σύνορα τα προστατεύουμε. Πήγε στο Αγαθονήσι, στη Λέρο στο Αγαθονήσι, το πήγε ένα βήμα παραπάνω το μεταναστευτικό και την προστασία των συνόρων από τους παράνομους μετανάστες. Αρχίζει, η ρητορική είναι συγκεκριμένη και κοιτά προς τα δεξιά ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά στέλνει και μηνύματα προς τα αριστερά, προς την πλευρά του κυρίου Τσίπρα. Μου έλεγε ένας στέλεχος της κυβέρνησης, λέω για ποιο λόγο αυτό, μα να μην υπενθυμίσουμε ότι ο κύριος Τσίπρας ως πρώην πρωθυπουργός είχε πει ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Μου είπε κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχος. Θα τα ακούσουμε αυτά από το στόμα του κυρίου Μητσοτάκη. Γι' αυτό σας τα λέω, για κανέναν άλλο λόγο. Συνεχίζουμε. Εφημερίδα Εστία. Δουλικό ναι, Γεραπετρίτη στην άρση απομονώσεως των κατεχομένων. Η λειτουργία του παρανόμου αεροδρομίου της Τύμπου και από το απευθείας εμπόριο από τα λιμάνια του ψευδοκράτους κρύβονται πίσω από τα μέτρα οικοδομήσεως εμπιστοσύνης που ενθαρρύνει η Ελλάς για το Κυπριακό, και υπάρχει και φωτογραφία του κυρίου Γεραπετρίτη. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία. Εφημερίδα των Συντακτών. Τελευταία ευκαιρία με ερωτηματικό και υπάρχει φωτογραφία, δεσπόζει φωτογραφία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Νέα πρωτοβουλία για επανακίνηση των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό, ασφαλώς από τον κύριο Γκουτιέρες. Τρεις προϋποθέσεις για πενταμερή διάσκεψη έθεσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Τραγωδία με τις πρώτες πυρκαγιές. Αρχαία αγορά εγκαίνια υποκλειών διαδηλωτών για το ξεπούλημα του πολιτισμού, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η Εφημερίδα των Συντακτών. Περνάμε στην καθημερινή. Απώλειες στη μάχη με τις φλόγες. Και υπάρχει και φωτογραφία από τα καμένα με τρία πυροσβεστικά οχήματα. Μηχανισμός κοστολόγησης προεκλογικών εξαγγελιών από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Στοχητά η εστία της πυρκαγιάς στην Πάρο σε σημείο με κλαδιά από καθαρισμούς οικοπαίδων. Και γι' αυτό το λόγο βρίσκεται ενώπιον των αρχών τόσο ο Δήμαρχος βρίσκεται και ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και υπάλληλος του Δήμου υπεύθυνος. Ειδικές μονάδες εφέδρων στην πρώτη γραμμή. Στη λύση των δύο κρατών επιμένει η Άγκυρα. Πενταμερή για το Κυπριακό προανήγγειλε ο Αντώνιο Γκουτέρες. Η ανακοίνωση που άνοιξε νέες πληγές στην έρευνα για τα κονδύλια του προγράμματος Trust Your Stars. Έχουμε ασχοληθεί με το Trust Your Stars. Είναι ένα πρόγραμμα, ήταν ένα πρόγραμμα, ανήκει δυστυχώς πλέον στο παρελθόν, είναι ιστορία, όπου είχαν ασχοληθεί πολλά νέα παιδιά, επιστήμονες, εκολαπτώμενοι επιστήμονες, φοιτητές, λέκτορες, καθηγητές πανεπιστημίων, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Είχαν κάνει τα πάντα και το συγκεκριμένο πρόγραμμα βρέθηκε εκτός Ταμείου Ανάκαμψης. Αυτό. Εδώ το έχετε ακούσει για πρώτη φορά. Και είχαμε ρωτήσει κιόλας και τον κύριο Παπαϊωάννου, τον αρμόδιο υφυπουργό παιδείας. Τώρα πάμε σε άλλο στάδιο, σύμφωνα με την Καθημερινή. Θα το παρακολουθήσουμε. Αυτά λοιπόν από το πρώτο σέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή. Περνάμε στα νέα. Τρεις θάνατοι εν ώρα καθήκοντος. Πώς έχασαν τη ζωή τους οι πυροσβέστες. Το όχημα στο οποίο έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες στο Ρέθυμνο και υπάρχει και η φωτογραφία. Ποια καταργούνται, υπεύθυνη δήλωση αντιπιστοποιητικών και υπάρχει αναλυτικό χρηστικό ρεπορτάζ από την εφημερίδα. Ιστορική απόφαση με πηξίδα το Σύνταγμα, η απόρριψη της αγωγής. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Τα Νέα». Περνάμε στην εφημερίδα «Ριζοσπάστης». Εγκληματικές ευθύνες κυβέρνησης κράτους. Στάχτη τα παραμύθια για ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού. Τρεις πυροσβέστες νεκροί σε Ρέθυμνο και Γήθιο. ΚΚΕ να διερευνηθούν άμεσα οι αιτίες και να δοθούν απαντήσεις από την κυβέρνηση. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας «Ριζοσπάστης». Και περνάμε στην εφημερίδα «Εσπρέσο». Μόνο στην «Εσπρέσο», αρπακτικό μέσα σε εισαγωγικά. Πέντε influencers καταγγέλουν συνάδελφό τους για σεξουαλική παρενόχληση στα social media. Έχουμε φτάσει σε τέτοια επίπεδα, έτσι, Μαρία. Δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Τι γίνεται σε αυτή την κοινωνία, τι έχουμε πάθει, ειλικρινά. Μαρτυρίες σοκ, λέει, στην «Εσπρέσο». Υπάρχουν εδώ και διάφορες φωτογραφίες. Συμπαθάτε με. Είναι πολύ ωραίες φωτογραφίες, πραγματικά. Συγχαρητήρια, κορίτσια, φτουφτουφτού, να σας χαίρονται. Αλλά δεν ξέρω καμιά σας. Δεν. Εντάξει, λέμε τώρα, μήπως. Εσείς, Μαρία, λέει η κόρη μου, ρε μπαμπά, είσαι ξεπερασμένος. Μήπως αυτό εννοεί, επειδή δεν τις ξέρω. Αλλά καλύτερα να μην τις ξέρω. Δεν υπονοώ κάτι για τα κορίτσια. Εννοώ ότι είναι εκτός, ρε παιδί μου, πεδίου δημοσιογραφικής μου, τι να πω, ευθύνης. Αυτό. Πήρε η παγίδα θανάτου, τραγωδία στο Ρέθυμνο με θύματα δύο πυροσβέστες. Πού πας, ωραίος τίτλος, πού πας Καραμήτρου. Η Μίνα Καραμήτρου, να πούμε τουλάχιστον, δεν ξέρω αν έχει βγει κάποια επίσημη ανακοίνωση, αλλά έχει βουήξει η δημοσιογραφική πιάτσα ότι έχει αποχωρήσει από το Open η κυρία Καραμήτρου προς άλλο κανάλι. Γενικότερα πολλές ανακατατάξεις, πάρα πολλές ανακατατάξεις στο ραδιοτηλεοπτικό σκηνικό. Αμάν Α, Αμάντα, μία κορμάρα. Και το Αμάν το έχει διαφορετικό για να... Εντάξει, υπάρχουν και αυτά, και αυτά στη ζωή. Καμία δουλειά δεν είναι ντροπή. Καλημέρα σας, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλες τις εφημερίδες. Με την Εσπρέσο ολοκληρώνουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια, να επιλέξετε την εφημερίδα της αρεσκίας σας για να ενημερώνεστε, να αγοράζετε εφημερίδες. Είναι καλό, είναι καλό. Λοιπόν, πόσο χρόνο έχουμε? Έχουμε 2 ολόκληρα λεπτά και εγώ έχω να μοιραστώ μαζί σας κάτι πάρα μα πάρα πολύ όμορφο και σημαντικό. Στο νούμερο 3 πρέπει να πάω, κυρία Ψάλτη. Τα 2 προηγούμενα τα έχω πει για το φυσικό αέριο. Επειδή κάνετε και σημειώσεις εσείς, γιατί εγώ έχω και... τέλεια. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Για δεύτερη χρονιά, εδώ τις συνεννοήσεις κάνουμε, δεν είναι στα ζωντανά προγράμματα, είναι... Λοιπόν, για δεύτερη χρονιά, όχι 2 έχω πει, αυτό ρωτάω, ναι. Πάμε λοιπόν για την τρίτη. Για δεύτερη χρονιά και αυτό το καλοκαίρι το φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσεις θέση, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn σου και να βγάλεις την αναμνηστική φωτογραφία σου. Επίσης, στο φυσικοαεριοελλάντος.gr μπορείς να δεις το πρόγραμμα προβολών και να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Φέτος οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical. Αυτή την Παρασκευή, αύριο, 8 γυναίκες. 8 γυναίκες, κυρία Ψάλτη. Εδώ δεν μπορούμε να κουμαντάρουμε 8 γυναίκες. Άκου να δεις τι έγινε όμως. 8 γυναίκες εγκλωβίζονται σε μια απομονωμένη έπαυλη μετά τη δολοφονία του μοναδικού άντρα του σπιτιού. Ούτε ο ίδιος κατάφερε να τις κουμαντάρει τις 8. Όλες έχουν μυστικά, όλες έχουν κίνητρο και καμία δεν είναι αθώα. Η απολαυστική μουσική ταινία μυστηρίου του Φρανσουά Οζόν με ένα εντυπωσιακό all-star cast του γαλλικού κινηματογράφου ισορροπεί μοναδικά ανάμεσα στο suspense, το χιούμορ και τη λάμψη. Πιστέψτε με, επειδή θέλω να τη δω αυτή την ταινία και επειδή είναι φοβερό το κλίμα εκεί. Είναι στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Όλο αυτό στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids. Από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Δωρεάν popcorn. Αμέ. Δωρεάν φωτογραφίες. Έχει πολλά πράγματα. Εγώ την Παρασκευή θα προσπαθήσω να πάω, να το ξέρετε. Διαφημισούλες, βελτίο, μάλλον τίτλοι ειδήσεων. Επανερχόμαστε, παρακαλώ.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει. Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 82 0 25 689.
3: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
4: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε τον Μινά Μικρούλη.
3: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
4: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
3: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
5: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ιτσών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλα στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
6: Μαγειρεύουν πάλι αύριο.
7: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
6: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
7: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
6: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
7: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
6: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.

0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Γίνεται ένας πραγματικός πανικός με τα μηνύματα. Όλοι, ναι, το βλέπω, εκτός από τα υπόλοιπα. Κάποια μηνύματα έχουν να κάνουν με τα επιμέρους θέματα της επικαιρότητας. Οι περισσότεροι όμως από εσάς αναφέρεστε στις μεγάλες πυρκαγιές. Δίνεται μάχη με πολλά πύρινα μέτωπα στο Ρέθυμνο. Είναι ελαφρώς καλύτερη η εικόνα σε Σιτία και Πλωμάρι. Νωρίτερα συνδεθήκαμε με Λέσβο και μας δώσανε τα μαντάτα ο Γιάννης ο Συνάνης εκεί από τη Λέσβο, από το Πλωμάρι. Θα πάμε τώρα μέχρι τη Σιτία. Εκεί μας περιμένει στην τηλεφωνική του γραμμή ο κύριος Φυγετάκης Νικόλαος, είναι αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας. Για να μας πείτε τα πράγματα, κύριε Αντιδήμαρχε, πώς είναι αυτή τη στιγμή, 34 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας. Κοιτάξτε να δείτε, εδώ είναι όπως το είπατε και εσείς, λίγο καλύτερα τα πράγματα.
0: Ακούμε, όμως, ακούμε όμως τον αέρα από το τηλέφωνό σας και καταλαβαίνουμε ότι η κατάσταση, μάλλον ο καιρός και οι άνεμοι δεν ευνοούν την κατάσταση.
1: Δεν ευνοούν την κατάσταση, όπως το λέτε, είναι χαρακτηρίζεται ανεξέλεγκτη από την πυροσβεστική ακόμα η φωτιά. Έχουμε ενεργό μέτωπο. Ένα κομμάτι της φωτιάς βέβαια έχει γυρίσει προς τα καμένα, οπότε αυτό ελέγχουμε μόνο αναζωπυρώσεις. Δεν κινδυνεύει πλέον το γούδουρο στο χωριό που κάναμε χθες εκένωση. Έχει στραφεί προς την περιοχή Λιβάρη η φωτιά. Προσπαθούν οι πυροσβέστες μήπως ελέγξουν μέχρι το μεσημέρι το μέτωπο αυτό πλήρως. Ευελπιστούμε να πάνε όλα καλά. Χθες αργά το απόγευμα, λόγω του δύσβατου της περιοχής και της αλλαγής κατεύθυνσης συνεχούς που έκανε ο άνεμος, είχαμε τον εγκλωβισμό δύο οχημάτων της πυροσβεστικής, τα οποία καταστράφηκαν ολοσχερώς, πιστεύω το γνωρίζετε. Είχαμε και δύο εγκαυματίες, ευτυχώς πολύ ελαφριά. Ο ένας έχει φύγει ήδη από το νοσοκομείο και ο άλλος είναι στο νοσοκομείο για πολιτικούς λόγους. Δύο πυροσβέστες μας. Ευχόμαστε περαστικά στους ανθρώπους. Ο Δήμος συνδράμει με υδροφόρες, με μηχανήματα για να ενδυάζουμε δρομολόγια και να γεμίζουμε τα πυροσβεστικά και είμαστε σε συνεχή επιφυλακή.
0: Φαντάζομαι πτυτικά μέσα τα βλέπετε, έχουν ξεκινήσει ήδη να επιχειρούν πάνω από την, πάνω από την περιοχή σας, κύριε Αντιδήμαρχε.
1: Ναι, εγώ έχω ανέβει τώρα στη Σιτία γιατί ετοιμάζω τα άλλα γκρουπ που θα κατέβουν κάτω με μηχανήματα. Δεν είμαι αυτή τη στιγμή στο σημείο της φωτιάς. Έχουμε τηθεί από χθες ένα αέρια μέσα, δεν είχαν έρθει λόγω ανέμου. Τώρα έχει πέσει λίγο άνεμο σχέση με χθες. Οπότε πιστεύουμε να είναι καλύτερη και ας πούμε να τελειώσουμε αυτή τον εφιάλτη με αυτή την κακή βραδιά που περάσαμε χθες στη Σιτία.
0: Άρα λοιπόν συντονιζόσαστε και για την σημερινή ημέρα. Θα πάνε κι άλλοι, θα στείλετε κι άλλους. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι περισσότερο είναι εθελοντές και υπάλληλοι του Δήμου,
1: είναι
0: κύριε Φυγετάκη.
1: Σωστά, είναι υπάλληλοι του Δήμου οι οποίοι έχουν υπηρεσία προστασίας. Είναι η εθελοντική ομάδα ΕΔΕΑΚ η οποία έχει γνώσεις πυρόσβεσης και είναι ενταγμένη στα μητρώα της πολιτικής προστασίας του Υπουργείου και η οποία συνδράμει. Και φυσικά να ευχαριστήσω και από τον αέρα της εκπομπής σας τους ιδιώτες που έτρεξαν την πρώτη στιγμή με δικά τους μέσα, με δικές τους συντροφόρες. Όλοι οι αγροτικοί συνεταιρισμοί από γύρω από την φωτιά στείλανε προσωπικό και μέσα και συνδράμουν όλοι να σωθούν οι περιουσίες των ανθρώπων και προφανώς να σωθεί, να μην συμβεί κάτι με ανθρώπινη ζωή.
0: Κύριε Αντιδήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είσαστε σίγουρος ότι θα σας ενοχλήσουν και οι υπόλοιπες εκπομπές του Real FM, διότι εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο θέλουμε να μαθαίνουμε αυτά τα οποία συμβαίνουν από πρώτο χέρι και πραγματικά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη βοήθειά σας. Να είστε καλά.
1: Ευχόμαστε στην επόμενη κλίση να είναι παρελθόν η φωτιά.
0: Αυτό ευχόμαστε όλοι. Αυτό ευχόμαστε όλοι. Να είστε καλά, κύριε Φυγετάκη. Καλημέρα σας.
1: Προσβεστικά και είμαστε σε συνεχή επιφυλακή.
0: Φαντάζομαι πτυτικά μέσα τα βλέπετε, έχουν ξεκινήσει ήδη να επιχειρούν πάνω από την περιοχή σας, κύριε Αντιδήμαρχε.
1: Ναι, εγώ έχω ανέβει τώρα στη Σιτία γιατί ετοιμάζω τα άλλα γκρουπ που θα κατέβω κάτω με μηχανήματα. Δεν είμαι αυτή τη στιγμή στο σημείο της φωτιάς. Ναι. Έχουμε τηθεί από χθες εν αέρια μέσα. Δεν είχαν έρθει λόγω ανέμου. Τώρα έχει πέσει λίγο άνεμο σχέση με χθες. Οπότε πιστεύουμε να είναι καλύτερη και ας πούμε να τελειώσουμε αυτή τον εφιάλτη με αυτή την κακή βραδιά που περάσαμε χθες στη Σιτία.
0: Άρα λοιπόν συντονιζόσαστε και για την σημερινή ημέρα. Θα πάνε κι άλλοι, θα στείλετε κι άλλους. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι περισσότερο είναι εθελοντές και υπάλληλοι του Δήμου.
1: Είναι υπάλληλοι του Δήμου. Σωστά, είναι υπάλληλοι του Δήμου οι οποίοι έχουν υπηρεσία πυροσβεσίας. Είναι η εθελοντική ομάδα ΕΔΕΑΚ η οποία έχει γνώσεις πυρόσβεσης και είναι ενταγμένη στα Μητρώα της Πολιτικής Προστασίας, του Υπουργείου, και η οποία συνδράμει. Και φυσικά να ευχαριστήσω και από τον αέρα της εκπομπής σας τους ιδιώτες που έτρεξαν την πρώτη στιγμή με δικά τους μέσα, με δικές τους συντροφόρες, όλοι οι αγροτικοί συνεταιρισμοί από γύρω από την φωτιά στείλανε προσωπικό και μέσα και συνδράμουν όλοι να σωθούν οι περιουσίες των ανθρώπων και προφανώς να σωθεί, να μην συμβεί κάτι με ανθρώπινη ζωή.
0: Κύριε Αντιδήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είσαστε σίγουρος ότι θα σας ενοχλήσουν και οι υπόλοιπες εκπομπές του Real FM, διότι εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο θέλουμε να μαθαίνουμε.

0: Περάσαμε χθες στη ΣΥΤΙΑ.
1: Άρα λοιπόν συντονιζόσαστε και για την σημερινή ημέρα. Θα πάνε κι άλλοι, θα στείλετε κι άλλους. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι περισσότερο είναι εθελοντές και υπάλληλοι του Δήμου.
0: Είναι υπάλληλοι του Δήμου. Σωστά, είναι υπάλληλοι του Δήμου οι οποίοι έχουν υπηρεσία προστασίας. Είναι η εθελοντική ομάδα ΕΔΕΑΚ η οποία έχει γνώσεις πυρόσβεσης και είναι ενταγμένη στα Μητρώα της Πολιτικής Προστασίας, του Υπουργείου, και η οποία συνδράμει. Και φυσικά να ευχαριστήσω και από τον αέρα της εκπομπής σας τους ιδιώτες που έτρεξαν την πρώτη στιγμή με δικά τους μέσα, με δικές τους συντροφόρες, όλοι οι αγροτικοί συνεταιρισμοί από γύρω από την φωτιά στείλανε προσωπικό και μέσα και συνδράμουν όλοι να σωθούν οι περιουσίες των ανθρώπων και προφανώς να σωθεί, να μην συμβεί κάτι με ανθρώπινη ζωή.
1: Κύριε Αντιδήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είσαστε σίγουρος ότι θα σας ενοχλήσουν και οι υπόλοιπες εκπομπές του Real FM, διότι εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο θέλουμε να μαθαίνουμε αυτά τα οποία συμβαίνουν από πρώτο χέρι, και πραγματικά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη βοήθειά σας. Να είστε καλά.
0: Ευχόμαστε στην επόμενη κλίση να είναι παρελθόν η φωτιά.
1: Αυτό ευχόμαστε όλοι. Αυτό ευχόμαστε όλοι. Να είστε καλά, κύριε Φιγετάκη. Καλημέρα σας. Στην Κρήτη σπέβδει εκτάκτος ο επιθεωρητής του πυροσβεστικού σώματος προκειμένου να ερευνήσει και τον τρόπο, τα αίτια, πώς προήλθε ο θάνατος των δύο πυροσβεστών στο νότιο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με αυτά τα οποία έχουμε στα χέρια μας, σε επίπεδο πληροφοριών εγκλωβίστηκαν στο μέτωπο της φωτιάς στην περιοχή Κρία Βρύση. Έχασαν τον προσανατολισμό τους οι δύο άνδρες από τους πυκνούς καπνούς, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν στις φλόγες, και μάλιστα όσοι έχετε δει, βλέπω τις φωτογραφίες τώρα μπροστά μου με το καμένο όχημα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Είναι από αυτό που λέμε ότι σφίγγει το στομάχι, ρε παιδί μου. Αυτοί οι ήρωες, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν υπολογίζουν τίποτα, τώρα θα μου πείτε λαϊκίζεις πρωί-πρωί. Η πραγματικότητα, να ξέρετε, δεν είναι λαϊκισμός. Με 3.60 στην κυριολεξία πέφτουν στη μάχη να αντιμετωπίσουν τις φλόγες, να αντιμετωπίσουν την οποιαδήποτε πυρκαγιά. Δεν υπολογίζουν απολύτως τίποτα. Έχουν ένα στόχο να σβήσουν τις φωτιές. Και με κάποιες φορές δυστυχώς δεν καταλήγει όπως θα έπρεπε. Μην πούμε κάτι περισσότερο. Επαναλαμβάνω, ο επιθεωρητής του πυροσβεστικού σώματος κατεβαίνει στην Κρήτη προκειμένου να διερευνηθούν όλα τα αίτια, να μην για το τι ακριβώς συνέβη. Είναι πολύ μα πολύ άσχημα τα πράγματα στο Ρέθυμνο. Αυτό το κρατάμε. Έχουν εκενωθεί οικισμοί στο Ρέθυμνο, έχουν απομακρυνθεί πολίτες, έχουν απομακρυνθεί επισκέπτες, γιατί βρισκόμαστε εν μέσω της τουριστικής περίοδου και γίνεται ένας πανικός. Υπάρχουν χιλιάδες τουρίστες, μαθαίνω, στην περιοχή, ειδικά στο κομμάτι της Αγίας Γαλήνης. Βρίσκονται πάρα μα πάρα πολλοί τουρίστες. Διαβάζω και πολλές λεπτομέρειες στο ενικός.gr, να μπείτε και εσείς να τις διαβάσετε και να ενημερωθείτε. Σήμερα θα τελεστούν, επειδή με ρωτάτε, σήμερα θα τελεστούν οι κηδείες των δύο πυροσβεστών που εγκλωβίστηκαν μέσα στο όχημά τους. Αυτά. Να διαβάσω μερικά μηνυματάκια σας, να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε για φινάλε. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε και με την Λακωνία εκεί στο Γήθιο για να δούμε ποια είναι η κατάσταση, και βεβαίως γιατί είχαμε και εκεί τραγικό περιστατικό, ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του. Καλημέρα κυρία Παναγιώτα, τι κάνετε την αγάπη μου. Καλημέρα λέει κύριε Σπύρο μας, καλή εκπομπή. Είμαστε παρατημένοι στο έλεος του Θεού, ό,τι μπορούμε κάνουμε μόνοι μας. Και μου αναφέρει και μία προσωπική της ιστορία με το ΙΚΑ. Ωραία. Δεν θα... Μα τώρα είναι δυνατόν. Θα θέλατε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, κυρία Γιώτα, να μου γράψετε σε ποια περιοχή. Να είσαι ασθενής όπως η κυρία Γιώτα, να πρέπει να κάνεις, να έχεις ξεκινήσει φυσικοθεραπείες, να πηγαίνεις για να κάνεις

κάνεις τις φυσικοθεραπείες και την τρίτη ημέρα να χαλάσει το ασανσέρ. Και τέσσερις μέρες το ασανσέρ είναι χαλασμένο. Κύριε Υπουργέ, το ακούτε? Τώρα βέβαια και να τα ακούει ο κύριος Υπουργός ή να το μεταφέρουν, θα πρέπει, σας παρακαλώ κύριε Αγιώτα, να μου πείτε σε ποιο οίκα. Φαντάζεστε να πάρεις ένα τηλέφωνο και να πεις ότι έχει χαλάσει ασανσέρ και να σου πούνε σε ποιο οίκα από όλα, γιατί έχουμε καμία δεκαπενταριά χαλασμένα. Λοιπόν, αστείευομαι, αλλά δεν είναι καθόλου αστείο αυτό το οποίο περνά και τραβά ένας άνθρωπος, μία γυναίκα η οποία κάνει φυσικοθεραπείες και έχει χαλάσει το ασανσέρ στο οίκα. Εκεί που πηγαίνει. Λοιπόν, θέλω περισσότερες λεπτομέρειες, κύριε Αγιώτα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα, σε κάθε περίπτωση. Θα έχουμε τηλεοπτική συνάντηση ούτως ή άλλως με τον κύριο Γεωργιάδη αύριο. Οπότε είναι ευκαιρία. Γεια σου Άρη μου, την καλημέρα μου. Δεν είναι όλα τα πράγματα για να παίζουμε, για να κάνουμε πλακίτσα. Καλό είναι το πείραγμα το οποίο υπάρχει ανάμεσά μας και το απολαμβάνω, οφείλω να σου πω. Αλλά από τη στιγμή που η πυροσβεστική υπηρεσία θρηνεί για το χαμό τριών μελών της, γιατί είναι οικογένεια αυτή οι πυροσβέστες για την πυροσβεστική υπηρεσία, καλό είναι να μην να το βλέπουμε λίγο περισσότερο έτσι, λίγο πιο σοβαρά το θέμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Χρήστος από την Κυψέλη, καλημέρα Σπύρο, φόβος και τρόμος λέει σε όλα τα κόμματα. Δεν θα το διαβάσω το μήνυμά σου για το, στο κόμμα στο οποίο αναφέρεσαι, και ασφαλώς αυτό το οποίο λες έχουν γραφτεί, έχουν ανέβει κάποια, δεν ξέρω, εμένα μου αγγίζει τα όρια της μυθοπλασίας. Πώς μπορεί το ένα πρόσωπο το οποίο αναφέρεις, ένας ο μοναδικός τρισεκατομμυριούχος του πλανήτη, να θέλει να ασχοληθεί με κόμμα το οποίο, δηλαδή, να τα βάζουμε λίγο τα πράγματα, αυτό, τίποτα άλλο. Καλημέρα Τάσο, στο Μαρκόπουλο κάει και άλλο ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης, μου γράφει ο Τάσος, ναι. Εχθές το βράδυ γύρω στις 10 και 4 μας ήρθε η ειδοποίηση και μάλιστα μόλις είχα φτάσει στο σπίτι εγώ, και οφείλω να σας πω ότι δεν... Προφανώς ένα δεκάλεπτο αργότερα, αφού του πέρασε από το σημείο, έπιασε φωτιά. Μας ειδοποίησαν λοιπόν ότι υπάρχει, με συγχωρείτε, η συγκεκριμένη φωτιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης. Επικοινώνησα με τον Δήμαρχο, ο Μαρκοπούλου Μπορτοράφτη, εκεί στα Μεσόγεια, και μάλιστα μου είπε ότι οριοθετήθηκε η φωτιά πάρα πολύ γρήγορα. Αλλά ναι, είναι γεγονός, μιλάμε για ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης. Έχουμε πει ότι μας έχει κάνει πολύ εντύπωση που το τελευταίο χρονικό διάστημα παίρνει φωτιά το ένα πίσω από το άλλο. Κάποιοι λένε ότι έχει να κάνει με το γεγονός ότι έχουν σταματήσει οι επιδοτήσεις. Βγαίνει, αλλά αυτό δεν έχει λογική. Λοιπόν, το αφήνουμε εδώ. Πρέπει να πάμε σε διαφημισούλες. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
2: Εδώ δεξιά. Αου! Αυτή ήταν μεγάλη.
1: Τι να κάνω βρε αγάπη μου.
3: Λακκούβες. Άστο θα το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test drive σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
4: Επίσημος έμπορος Volts, Σπύρος Ζικίδης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα.
5: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Ρεπάνη Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-180-9878. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
6: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Κώστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
6: μονωτικά και στεγανοτικά.
7: Χρώματα.
6: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
7: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
6: Υδραυλικά.
7: Μηχανήματα κήπου.
6: Κυγκαλερίας.
7: Είδη μπαρμπεκιού.
6: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
7: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κώστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 26820-29-665.
7: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
6: Κώστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
0: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
8: Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε, 49 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Ανεξέλεγκτη η μεγάλη πυρκαγιά στο Ρέθυμνο. Θα συνεχίσει η ενημέρωση εδώ στο Real FM, γιατί εμείς σε λίγο θα παραδώσουμε το στούντιο, το ραδιοθάλαμο, στον Ιωσήφ Καλαμαράκη και την Κασιανή Βραχά. Συνεχίζεται η ενημέρωση από το αληθινό ραδιόφωνο για το τι ακριβώς συμβαίνει στα μέτωπα των πυρκαγιών. Εμείς κάναμε μια βολτίτσα, ο Θεός να την κάνει, μακάρι να την κάναμε για διαφορετικούς λόγους. Πήγαμε μέχρι το Πλωμάρι, μας ενημέρωσε ο Γιάννης ο Συνάνης. Πήγαμε και μέχρι τη Σιτία, μιλήσαμε με τον Αντιδήμαρχο, μας είπε πως είναι τα πράγματα εκεί. Προς ενίσχυση της μεγάλης πυροσβεστικής δύναμης που επιχειρεί στο νησί, αναμένονται στο λιμάνι της Σούδας, στα Χανιά, ακτοπλοϊκός από τον Πειραιά, ακόμη 18 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 6 οχήματα που έχουν διατηθεί από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Συνεχώς ενισχύονται λοιπόν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, διότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζει η χώρα σε σχέση με τα μέτωπα της φωτιάς. Για το νομό Λασιθίου στη Σιτία μας ενημέρωσε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου. Είναι καλύτερη, έχει οριοθετηθεί σε βουνοκορφή, αλλά είναι δύσκολα προσεγγίσιμη η συγκεκριμένη βουνοκορφή. Έχουν κάνει έτοιμα για τα πτυτικά μέσα, ήδη πετάνε. Ας ελπίσουμε πως μέχρι το τέλος, τι να σας πω, το συντομότερο δυνατό, να έχει σβήσει φωτιά. Να είναι τα πάντα πολύ μα πολύ καλύτερα. Μάχη με τις αναζωπυρώσεις δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο Πλωμάρι της Λέσβου. Ξεκίνησαν τις ρήψεις νερού από αέρος με το πρώτο φως της ημέρας, όπως μας τα είπε δηλαδή ο Γιάννης. Η χθεσινή ημέρα ήταν πολύ βαριά, διότι σημαδεύτηκε με την τραγική απώλεια τριών πυροσβεστών, δύο στο Ρέθυμνο και ένας στο Γήθιο. Έχουν προχωρήσει οι αρχές για τις φωτιές σε Ηράκλειο, Κρήτη, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο σε 8 συλλήψεις. 2 συνελήφθησαν για απόπειρα εμπρισμού από πρόθεση και 6 για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια. Μεταξύ αυτών ο Δήμαρχος Πάρους, θα σου το ξαναλέω, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου, καθώς και ένας υπάλληλος του Δήμου για την έλλειψη μέτρων πυρασφάλειας στο Χιτά, από που ξεκίνησε η πυρκαγιά στην Πάρο. Υπάρχουν υποψίες, υπάρχουν υπόνοιες ότι από έναν εγκαταλελειμμένο Χιτά ξεκίνησε και η πυρκαγιά στη Λέσβο. Μας τα είπε ο συνάδελφος. Άρα εκεί κάτι συμβαίνει. Καμπανάκι. Καμπανάκι ότι κάποιοι δεν έχουν κάνει σωστά τη δουλειά τους. Υπάρχουν και πολλά μηνύματα ότι εκεί στο Αργοστόλι στην Κεφαλονιά δεν έχουν καθαριστεί τα πράγματα πάρα πολύ καλά, και από την πλευρά του Δήμου και από την πλευρά των πολιτών. Για κοιτάξτε, σήμερα προσοχή προς Θεού. Είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Είναι κατηγορία κινδύνου 4 και στην Αττική. Υπάρχουν και άλλες περιοχές που παραμένουν στην κατηγορία 4. Η Κρήτη, η μισή Πελοπόννησος, Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία, Λακωνία. Έτσι, για να έχετε το νου σας. Ασφαλώς το λεκανοπέδιο της Αττικής, η μισή Στερεά Ελλάδα, σχεδόν ολόκληρη η Εύβοια, μόνο το βόρειο κομμάτι της εκεί που είναι προς τη, πες το, που είναι τα Λουτρά της Εδιψού. Στα Λουτρά της Εδιψού πηγαίνετε κανονικότατα, βουτήξετε κιόλας μέσα. Δωδεκάνησα και Κυκλάδες είναι σε κατάσταση, σε κατηγορία κινδύνου 4, πολύ υψηλή η επικινδυνότητα. Να έχετε το νου σας. Όχι μπαρμπεκιού, όχι, τώρα μην τα λέμε και τα ξαναλέμε. Δηλαδή τι άλλο πρέπει να γίνει? Πρέπει να υπάρχει και ένας, αστυνομικός πάνω από το κεφάλι του κάθε, μην πω τώρα καμιά παρέκια κουβέντα. Γιατί όντως σε αυτή τη χώρα τελικά πώς συνεννοούνται οι βλαμμένοι μεταξύ τους ένα πράγμα, κυρία Ψάλτη? Πώς συνεννοούνται, μεταξύ τους συνεννοούνται, οι υπόλοιποι τι φταίμε, κυρία Ψάλτη? Πάση περιπτώσει, να διαβάσω μερικά μηνυματάκια, διότι μάλιστα. Άλλη καταγγελία, ο Σωτήρης, ο Τριφυλάρας, μου στέλνει και φωτογραφία. Στο δάσος Χαϊδαρίου, στην 25η Μαρτίου, τα ακούτε? Εδώ και μία εβδομάδα, ξύλα και μπάζα πάνω στο πεζοδρόμιο. Δίπλα στον κάδο απορριμμάτων. Δεν ξέρω ποιο αστέρι της Βασκομιλιάς είχε τη φαϊνή ιδέα. Μπάζα, ξύλα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε στο πεζοδρόμιο. Και από ό,τι καταγγέλει ο ακροατής μας εδώ, ο Σωτήρης, εδώ και μία εβδομάδα είναι αυτή η εικόνα. Λοιπόν, στο Δήμο Χαϊδαρίου, 25 Μαρτίου, στείλτε κάποιους για να τα καθαρίσουν. Έλεος δηλαδή. Ο Γιώργος από τα Χανιά, καλημέρα Σπύρο. Από τη στιγμή που η Ελλάδα καίγεται, από τη στιγμή που διαφαίνεται κινητικότητα στο Κυπριακό, πώς θα συνδέεις μωρέ όλα ρε Γιώργο μου, τι σχέση έχει το ένα το άλλο? Αναφέρεσαι και στη Μέση Ανατολή. Το Υπουργικό, λες γιατί, εφόσον γίνονται όλα αυτά, το Υπουργικό Συμβούλιο γιατί να κατεβάσει ρολά? Παιδί μου, υποτίθεται ότι είναι το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο, γίνεται κατά μέσο όρο ένα Υπουργικό Συμβούλιο το μήνα. Άρα λοιπόν το επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο θα συνέλθει προς τα τέλη Αυγούστου. Αυτό. Εάν τώρα ενδιάμεσα χρειαστεί, ασφαλώς, ούτως ή άλλως δεν τους έχει δώσει άδεια ο Μητσοτάκης. Μαθαίνω. Όσοι πάνε στα πεταχτά θα πηγαίνουν τα Σαββατοκύριακα στις περιφέρειές τους. Διότι ναι, μεν εκλογές στην άνοιξη του 2027, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Καλημέρα Σπύρο, γράφει ο Λεωνάρδος. Πώς να εμπιστευτείς τους ανθρώπους πλέον, ανευθυνότητα στο λόγο, στις πράξεις, σε όλα. Καλή εκπομπή, αληθινή ενημέρωση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου Λεωνάρδο. Καλημέρα Αβραάμ, καλημέρα Θανάση. Καλημέρα Θοδωρή. Ναι, δεν έχει πάει καθόλου καλά το πράγμα Θοδωρή μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Όταν έχουμε τρεις πυροσβέστες νεκρούς. Καλημέρα Θανάσιε, καλημέρα Βαγγέλη. Ενημερώστε λέει ότι από Κιάτο προς Πειραιά ο προαστιακός, δύο λεπτάκια έχουμε. Από Κιάτο προς Πειραιά ο προαστιακός δεν λειτουργεί λόγω προβλήματος στο τρένο. Λοιπόν, θα το ψάξουμε. Βαγγέλη, καμία ενημέρωση ή εναλλακτική με πούλμα στους επιβάτες, πώς θα πάνε στις εργασίες τους, ακόμα ένα πρόβλημα στα σχεδόν καθημερινά. Δηλαδή, όντως τώρα χάλασε ο σειρμός του προαστιακού και σας έχουν αφήσει πού, στη μέση του πουθενά? Ειλικρινά, πρώτα απ' όλα σε ποια στάση, σε ποιο σημείο, σε ποια πλατφόρμα σας έχουν αφήσει? Βαγγέλη μου, να δώσεις περισσότερα στοιχεία σε παρακαλώ πολύ, εγώ δεν προλαβαίνω, αλλά επειδή έρχονται ο Ιωσήφ με την Κασιανή, πίστεψέ με, θα το κουμαντάρουνε το θέμα μια χαρά. Μια χαρά. Δεν είναι δυνατόν να μην έχετε καμία ενημέρωση, δηλαδή σας είπαν χάλασε ο σειρμός, κατεβείτε, γεια σας. Και θα πάτε πού? Πάρετε ταξάκι, σας πληρώσουνε το ταξί. Λοιπόν, θα μιλήσουμε και με το Υπουργείο Μεταφορών για να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Καλημέρα, Βαγγέλη μου, από τη Θεσσαλονίκη. Αναφέρεσαι στον κύριο Κυριαζίδη, ναι, θα τα πούμε αύριο για τον κύριο Κυριαζίδη, αφήστε να δούμε και τις εξελίξεις. Λοιπόν, πολύ γρήγορα πριν σας αφήσω, σας λέω το εξής. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για τα παιδιά και όλη την οικογένεια. Κάθε Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops Ιστορίες του Βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία, δημιουργώντας τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους. Πήγαινε από νωρίς για να εξασφαλίσεις τη θέση σου, να απολαύσεις popcorn από το περίπτερο της δράσης και να βγάλεις αναμνησικές φωτογραφίες στο photo booth πριν ξεκινήσει η προβολή. Δωρεάν όλα αυτά, κυρία Ψάλτη. Αυτό το Σάββατο, 1η Αυγούστου, ο απίθανος Μωρής, ο παμπώνυρος γάτος Μωρής και η ασυνήθιστη παρέα του έχουν στήσει την τέλεια κομπίνα μέχρι που φτάνουν σε μια πόλη όπου τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται. Μια ξεκαρδιστική αλλά και γεμάτη περιπέτεια ιστορία για τη φιλία, την εξυπνάδα και το θάρρος που θα διασκεδάσει μικρούς και μεγάλους. Σας ζάλισε τα φτάκια για τρεις ολόκληρες ωρίτσες η αφεντιά μου, Σπύρος Παπαδάκης. Μαρία Ψάλτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, επίσης σας ευχαριστώ. Στο τηλεφωνικό κέντρο ακολουθούν Ιωσήφ Καλαμαράκης, Κασιανή Βραχά. Θα τα πούμε αύριο στις 5. Γεια χαρά.
1: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 8.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει. Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.
1: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάνογλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
2: Φύγαμε για Κιβωτό!
4: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάνογλου.
6: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
7: Πάλι για τα φαγητά μας.
6: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
7: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
6: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
7: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
6: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
8: Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει τρεις διαφορετικές συνταγές sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
11: Ήρθουν στον εισαγγελέα. Πολύ υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς, Βορείου και Νοτιού Αιγαίου και Κρήτης. Συνεδριάζει στις 11 υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο. Το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα υποδεχθεί στο Μέγαρο Μαξίμου τον Πρωθυπουργό της Βαυαρίας, Μάρκους Σέντερ. Νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, πλήγησαν στόχοι των φρόντων της Επανάστασης, μεταξύ των οποίων κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, εγκαταστάσεις πυράβλων καθώς και ναυτικές υποδομές. Πολύ αυξημένη κίνηση στο Κηφισό από Νέα Φιλαδέλφια ως Περιστέρη και από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην Αθηνών από Χαϊδάριο Καραμαγκά, ανατμήματα σε Κηφισίας Μεσογείων και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.
12: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
13: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
14: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Ο Παναθηναϊκός ήρθε σε συμφωνία με τον Γάλλο γκάρτ Σιλβέν Φρανσίσκο που έπαιζε στην Βιλερμπάν προκειμένου να τον εντάξει στο δυναμικό του. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Γενικά αίθριος άνεμη, βόρειο-ανατολική έως 8 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 6 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα και καλό σας βρήκαμε.
1: Καλημέρα σε μια μέρα που δεν είναι η καλύτερη που θα μπορούσαμε να έχουμε και δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που εν μέσω καλοκαιριού έχουμε τέτοιες δυσάρεστες ειδήσεις.
0: Γιατί αν και έχουμε συνηθίσει κάθε καλοκαίρι η χώρα να ταλαιπωρείται από τις πρικαγιές, η χθεσινή ημέρα ήταν διαφορετική, γιατί είχαμε και την τραγωδία με 3 νεκρούς πυροσβέστες. 2 στη Κρήτη, στο Ρέθυμνο και 1 στο Γήθιο. Από παθολογικά αίτια, ο 3ος στο Γήθιο, οι 2 στην Κρήτη εγκλωβίστηκαν δυστυχώς και έχασαν την ζωή τους προσπαθώντας να ξεφύγουν από τη φωτιά. Συλληπιτήρια στις οικογένειές τους και βέβαια συλληπιτήρια στο πυροσβεστικό σώμα που θρηνεί για άλλη μια φορά στελέχη του τα οποία μάχονται στο πεδίο για να προστατέψουν ζωές, περιουσίες και φυσικό περιβάλλον. Δύσκολη μέρα λοιπόν, δύσκολη νύχτα κυρίως για το Ρέθυμνο αλλά και για την Μυτιλίνη. Ρέθυμνο, Σιτία είναι 2 τα μέτωπα κάτω στην Κρήτη και το 3ο είναι στο πλωμάρι της Λέσβου.
1: Φωτιές που ξέσπασαν η Λέσβος και το Ρέθυμνο ξέσπασαν νωρίς χθες το μεσημέρι, ενώ η Σιτία ξέσπασε λίγο αργότερα. Έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και στις 3 αυτές περιοχές ολονύχτια μάχη με τις φλόγες. Είναι πάρα πολύ δυνατοί οι άνεμοι που πνέουν και δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης τόσο επίγεια, τόσο και αέρια, ειδικά στο Ρέθυμνο. Λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων δεν μπορούν να επιχειρήσουν καθόλου εν αέρια μέσα, όπως περιγράφουν οι άνθρωποι που είναι εκεί στο επιχειρησιακό πεδίο. Ρίχνουν νερό με τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα και πηγαίνει σε άλλη κατεύθυνση από αυτή που στόχευαν, οπότε δεν υπάρχει λόγος και να κινδυνεύουν οι πιλότοι στα εναέρια μέσα.
0: Ναι, γιατί χθες λέει η άνεμη ήταν ένταση 7 με 8 μποφόρ, αλλά αναπεριπτώσεις, αναπεριόδους υπήρχαν ρηπές μέχρι και 11 μποφόρ στη συγκεκριμένη περιοχή. Γι' αυτό το λόγο ήταν δύσκολο να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα.
1: Και ένα τόσο μεγάλο μέτωπο φωτιάς, νομίζω ότι όσες επίγειες δυνάμεις και να έχεις εκεί, αν δεν βοηθήσει, αν δεν βοηθήσουν τα εναέρια μέσα, δεν θα μπορέσει να τεθεί γρήγορα σε υποέλεγχο.
0: Να πούμε την πρώτη καλημέρα σήμερα στο Βασίλη και στους εθελοντές πυροσβέστες που μας ακούνε στον Άγιο Στέφανο. Και είναι αυτή την ώρα επιφυλακή. Καλημέρα παιδιά, καλή δύναμη σε όλους. Και σε εσάς εκεί στον Άγιο Στέφανο, αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα όπου βρίσκονται σε επιφυλακή οι πυροσβέστες μας. Η κυρία Κασιανή Βραχά στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο.
0: Η κυρία Μαρία Ψάλτη απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Φυσικά θα πάρουμε εικόνα από το τι συμβαίνει αυτή την ώρα στα μέτωπα και στην Κρήτη αλλά και στη Μυτιλίνη. Ταυτόχρονα έχουν αρχίσει και έρχονται από την εκπομπή του Σπύρου Παπαδάκη νωρίτερα μηνύματα για πρόβλημα που υπάρχει στον προαστιακό. Τι έχει συμβεί, Κασιανή?
1: 6:57 υπάρχει μια ανακοίνωση από την Hellenic Train ότι λόγω ενός έκτακτου γεγονότος που δεν μας λέει τι είναι αυτό ακριβώς, θα υπάρξουν καθυστερήσεις και ματαιώσεις στα προγραμματισμένα δρομολόγια στη γραμμή Κιάτο Πειραιάς. Ήδη έχει καταργηθεί, δεν έγινε το δρομολόγιο στις 6:28 και αναμένονται και νέες καθυστερήσεις.
0: Αυτό λέει η ανακοίνωση. Από την άλλη πλευρά, οι άνθρωποι οι οποίοι προσπάθησαν να μετακινηθούν σήμερα το πρωί και δεν τα κατάφεραν, λένε ότι δεν έχουν καμία ενημέρωση. Έτσι, ας το κρατήσουμε και αυτό, γιατί υπάρχουν διαμαρτυρίες από τους επιβάτες ότι τους άφησαν στη μέση της διαδρομής χωρίς να υπάρχει καμία ενημέρωση και χωρίς να υπάρχει και μέρημνα για τη μετακίνησή τους, για παράδειγμα, με κάποιο λεωφορείο. Το παρακολουθούμε, το βλέπουμε, θέλουμε και τα δικά σας μηνύματα στο studio3lfm.gr. Προς το παρόν όμως
1: θα πάμε στην Κρήτη, στον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου, κύριος Γιάννης Ταταράκης. Δήμαρχε, καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα από την Αθήνα.
2: Καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
0: Ελπίζουμε να είναι σήμερα καλύτερα τα πράγματα. Πώς είναι η κατάσταση αυτή την ώρα?
2: Ναι, είναι καλύτερα, είναι σε ύφεση τα μέτωπα όλα. Υπάρχουν συνεχείς αναζωοπυρώσεις βέβαια, αλλά υπάρχουν οι πυροσβέστες και οι εθελοντές του Δήμου που επεμβαίνουν αμέσως για να μην επεκταθεί πάλι να γίνει κανένα ενεργό μέτωπο.
0: Οπότε μπορούμε να πούμε ότι είναι υποέλεγχο, δηλαδή.
2: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ναι, αλλά ξέρετε, επειδή πνέουν άνεμοι ίσως και 12 μποφόρ με 13 ρηπές, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι την επόμενη μισή ώρα τι θα γίνει, καταλάβετε.
0: Το καταλαβαίνουμε απόλυτα αυτό το οποίο λέτε.
2: Δυστυχώς αυτή η πυρκαγιά είχε κάποια χαρακτηριστικά, δηλαδή βλέπατε τον άνεμο να πνέει σε μία κατεύθυνση και άλλαζε αμέσως και πήγαινε προς την αντίθετη κατεύθυνση. Δυστυχώς, και γι' αυτό δεν μπορούσαν να τη σταματήσουν οι πυροσβέστες.
1: Έχετε κάνει έναν απολογισμό μέχρι στιγμής πόσα περίπου στρέμματα μπορεί να έχει κάψει φωτιά από χθες? Γιατί ακούγαμε ότι το μέτωπο ήταν 15 χιλιόμετρα.
2: Από 12 μέχρι 15 χιλιόμετρα, όπως το λέτε, ήταν το μέτωπο. Αλλά θα σας πω μόνο για να καταλάβετε την τάξη μεγέθους. Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου έχει δύο δημοτικές ενότητες, τη Δημοτική Ενότητα Λάμπης και τη Δημοτική Ενότητα Φίνικα. Η Δημοτική Ενότητα Λάμπης είναι τα 2/3 του Δήμου. Από τα 2/3 του Δήμου, το 1/3 περίπου της Δημοτικής Ενότητας έχει καταστραφεί.
0: Είναι μεγάλη λοιπόν η καταστροφή.
2: Είναι τεράστια, πολύ τεράστια.
0: Και βέβαια η μεγαλύτερη καταστροφή ήταν η απώλεια δύο ανθρώπων εκεί πέρα στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.
2: Εκτός ότι ήταν καταστροφική αυτή η πυρκαγιά, ήταν και φωνική, δυστυχώς.
0: Ήταν δύο άνθρωποι από τα μέρη σας, έτσι, και οι δύο.
2: Βέβαια, από το Αμάρι, εδώ δίπλα. Συντοπίτε μας και φίλοι, γνωστοί και φίλοι, δυστυχώς.
0: Ένας 25χρονος που, όπως μάθαμε, μόλις είχε τελειώσει και τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
2: Ναι. Ήταν πραγματικά, δηλαδή, μια ανίποτη τραγωδία, πραγματικά. Πραγματικά δεν είναι μόνο το φυτικό κεφάλαιο το οποίο έχει καταστραφεί τα σπίτια, είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Αυτό
2: εκεί
0: είναι πάνω απ' όλα.
2: Είναι το πρώτο, πραγματικά το πρώτο.
0: Και ένας 58χρονος, ο οποίος ήταν πενταετής.
2: Πενταετούς ήταν.
1: Πενταετούς
0: θητείας.
2: Και πάρα πολύ γνωστός και πάρα πολύ φίλος. Πραγματικά πενθεί και ο Άγιος Βασίλης και το Αμάρι, γιατί ήταν από το Αμάρι, από το διπλανό Δήμο, τα παιδιά αυτά.
0: Αυτή λοιπόν είναι η τραγωδία.
1: Ναι. Δήμαρχε, από ζημιές σε σπίτια και αγροκτήματα νομίζω έχουν επιβληθεί.
2: Υπάρχουν και σπίτια καμένα, υπάρχουν και στάβλοι υπόστεγα προβάτων, υπάρχουν πέργολες καμένες, στέλιες καμένες. Είναι απελπιστική η κατάσταση. Όταν θα κάνουμε την αποτίμηση πραγματικά θα είναι που θα ξεκινήσουμε. Αλλά φανταστείτε ότι δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε πάρα πολλές περιοχές. Έχουν πέσει η στήλη της ΔΔΕ. Όλοι έχουν πέσει καλώδια και δεν μπορούμε να κάνουμε μια αποτίμηση, να κάνουμε το χώρο τι και τι έχει συμβεί και τι έχει καεί αυτή τη στιγμή.
1: Μας είπατε πριν ότι υπάρχουν ρηπές τώρα 12 με 13 μποφόρ. Τα ενέργεια μπορούν.
2: Συνεχίζουν. Όχι. Ήρθαν και σήμερα και φύγανε. Δεν γίνεται. Οι αναταράξεις είναι τέτοιες οι οποίες θα τα ρίξουν. Δεν μπορούν να ρίξουν. Δυστυχώς.
0: Εντάξει, δεν μπορούν να βάλουν σε κίνδυνο και τις ζωές τους και οι πιλότοι και ταυτόχρονα να μην μπορούν να κάνουν και το
2: όχι,
0: έργο.
2: Ούτε χτες μπορούσαν, ούτε σήμερα, δυστυχώς. Και γι' αυτό αυτή η φωτιά επεκτάθηκε τόσο πολύ. Όταν, επειδή χρόνια αυτός ο Δήμος καίγεται, δυστυχώς, η πυρκαγιά λοιπόν όταν εδώ πνέουν αυτά τα μποφόρ και δεν υπάρχουν εναέρια μέσα, γίνεται καταστροφική τελείως.
0: Υπάρχουν κάποιες πρώτες πληροφορίες για το πώς ξεκίνησε αυτή η πυρκαγιά?
2: Ναι, υπάρχουν πληροφορίες και φοβάμαι πάρα πολύ ότι είναι εμπρισμός, αλλά πιστεύω, γιατί υπάρχει και θεία δίκη, να βρεθεί επιτέλους ποιος είναι αυτός που κάνει αυτές τις καταστροφικές πράξεις.
0: Πιστεύουμε ότι το ανακριτικό της πυροσβεστικής που θα κάνει τις έρευνες να καταφέρει να καταλήξει.
2: Να καταφέρει να καταλήξει, ναι, πραγματικά, διότι πιθανόν αυτός ο ίδιος, αν είναι εμπρισμός, κάνουμε κάποιες υποθέσεις, έτσι. Αυτό θα το πει το ανακριτικό. Να ευθύνεται και για άλλες πυρκαγιές στην περιοχή εκεί.
0: Γιατί μας λέτε ότι είναι ένα συχνό φαινόμενο. Κάθε καλοκαίρι, την περίοδο που υπάρχουν ισχυροί άνεμοι, μπαίνουν αυτές οι φωτιές.
2: Ακριβώς.
0: Κύριε Ταταράκη, να κρατήσουμε λοιπόν το αισιόδοξο μήνυμα ότι έχει βελτιωθεί η κατάσταση, με την επιφύλαξη βέβαια ότι υπάρχουν ισχυροί άνεμοι ακόμα στην περιοχή, αλλά τουλάχιστον είναι βελτιωμένη η κατάσταση.
2: Ναι.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση και ευχόμαστε το καλύτερο για την περιοχή.
2: Σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.
2: Γεια σας.
0: Ήταν ο κύριος Γιάννης Ταταράκης, Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Θα δούμε λοιπόν και για τις ευθύνες για την πρόκληση αυτής της πυρκαγιάς, καθώς να πούμε ότι χθες έγιναν 8 συλλήψεις σε ολόκληρη τη χώρα για πυρκαγιές, άλλες από θερμές εργασίες που έκαναν κάποιοι πολίτες, ενώ υπάρχει η απαγόρευση και η προειδοποίηση ότι δεν πρέπει να γίνονται αυτή την περίοδο, και ταυτόχρονα υπάρχουν και 4 συλλήψεις στην Πάρο, μεταξύ άλλων δήμαρχος, αντιδήμαρχος, εργολάβος και υπάλληλος του Δήμου, επειδή η φωτιά ξεκίνησε, όπως λέγαμε χθες,
1: ναι,
0: από χυτά,
1: από
0: χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων.
1: Ναι, ναι. Και αυτό που λέει και το ρεπορτάζ είναι ότι δεν ήταν ελεγχόμενος ο χώρος εκεί. Ήταν τα σκουπίδια παντού, δεν ήταν με τις προϋποθέσεις που έπρεπε, και αυτό οδήγησε και τη φωτιά να μεγαλώσει και να γίνουν οι καταστροφές που είδαμε.
0: Ναι, γιατί δεν ήταν ειδικά διαμορφωμένος χώρος, ήταν σε ένα σημείο με κλαδιά που είχαν μεταφερθεί εκεί από τους καθαρισμούς των οικοπαίδων. Από εκεί λοιπόν ξεκίνησε η φωτιά στην Πάρο. Έτσι, το κρατάμε αυτό. Και πάμε στη Μυτιλίνη, πάμε στο άλλο μέτωπο, το άλλο μεγάλο μέτωπο, για να συζητήσουμε με τον κύριο Παναγιώτη Χριστόφα, είναι ο Δήμαρχος Μυτιλίνης. Δήμαρχε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πώς είναι η κατάσταση σήμερα σε εσάς?
3: Είναι λίγο καλύτερα, αρκετά καλύτερα, αλλά με ακούτε συγκρατημένο, γιατί και χτες, αν μιλήσαμε με κάποιο συναδελφό σας στο σταθμό, περίπου 8 η ώρα.
0: Με τον Μανώλη τον Μπαρδάλη μιλήσατε χθες, ναι.
3: Ναι, ναι, ναι, και ήταν αρκετά καλά τα πράγματα, και μετά στη διάρκεια της νύχτας είχαμε αναζωπηρώσεις. Τώρα όμως είναι καλά τα πράγματα, έχουμε ελικόπτερα που επιχειρούν, οι δυνάμεις τις πυροσβεστικές παραμένουν εκεί, εθελοντές, κάτοικοι, πολιτική προστασία του Δήμου, της περιφέρειας. Παραμένουμε όμως επί φυλακή, γιατί οι άνεμοι πνέουν 5 με 6 μποφόρα αυτή τη στιγμή.
0: Είναι αυτά τα περίφημα μελτέμια τα οποία ταλαιπωρούν, εντάξει, αυτή την περίοδο. Βέβαια υπάρχει μια πρόγνωση για βελτίωση τις επόμενες ώρες, αλλά καλά κάνετε και είστε επιφυλακτικοί. Μας λέτε λοιπόν ότι είναι βελτιωμένη η κατάσταση. Η ζημιά, ναι, περίπου, η πρώτη εικόνα που έχετε?
3: Δεν μπορώ να κάνω εκτίμηση έκτασης, αλλά είναι σε κατά 90-95% σε ελαιοκτήματα. Ελαιόδεντρα δηλαδή. Το Πλωμάρι είναι μια περιοχή παραγωγική στο λάδι, και εκεί πλησίων του οικισμού είναι όλα ελαιόδεντρα.
1: Δήμαρχε, φωτιά ξεκίνησε από κέντρο απορριμμάτων, από χυτά?
3: Όχι, όχι, όχι. Η φωτιά ξεκίνησε από μια περιοχή που είναι κάποιες κεραίες κάπου εκεί. Εκεί παραδίπλα ήταν παλιά ο Χιτά, αλλά έχει αποκατασταθεί εδώ και πολλά χρόνια. Δεν έχει καμία σχέση με απόθεση απορριμμάτων και τέτοια πράγματα. Απλά η περιοχή κάποιοι την λένε πρώην Χιτά. Πρώην Χιτά του Πλωμαρίου. Αλλά δεν έχει, δηλαδή δεν έχει απορρίμματα ή κάτι τέτοιο.
0: Υπάρχουν κάποιες άλλες πληροφορίες πρώτες, γιατί για παράδειγμα μιλήσαμε τώρα με τον κύριο Ταταράκη κάτω από το Ρέθυμνο, ο οποίος μας είπε ότι κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για εμπρισμό στην περίπτωση του Ρεθύμνου. Εκεί υπάρχουν κάποιες πρώτες πληροφορίες?
3: Όχι, κάποιοι κάτοικοι, αλλά εγώ το λέω με επιφύλαξη πάντα, γιατί προφανώς θα βγάλει πόρισμα η πυροσβεστική υπηρεσία κάποια σε αυτές τις μέρες. Κάποιοι κάτοικοι μιλάνε για ένα μετασχηματιστή ίσως της ΔΕΗ, ότι πήρε φωτιά από εκεί, ξεκίνησε από εκεί δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Ζημιές σε σπίτια υπάρχουν, Δήμαρχε?
3: Όχι, αν και χτες πλησίασε η φωτιά και στα 100 μέτρα από κάποια σπίτια που είναι εκεί στις παρυφές του οικισμού.
0: Κύριε Χριστόφα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Ευχόμαστε να εξελιχθούν πάρα πολύ καλά τα πράγματα σήμερα και με τη βελτίωση των καιρικών συνθήκων, και να μην έχετε αναζωπηρώσεις και να τελειώσει εδώ το κακό.
3: Ευχαριστώ και εγώ, ευχαριστώ και για το ενδιαφέρον. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε εμείς για την ενημέρωση και είμαστε εδώ για οτιδήποτε χρειαστείτε. Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα. Γεια σας.
0: Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Χριστόφας, Δήμαρχος Μυτιλίνης. Ευτυχώς, τα νέα είναι θετικά ως προς την εξέλιξη και στα δύο μέτωπα, και στο Ρέθυμνο και στη Μυτιλίνη. Είναι βελτιωμένη η κατάσταση, αλλά οι άνθρωποι είναι σε επιφυλακή. Δεν υπάρχει εφησυχασμός, γιατί φοβούνται αυτούς τους ισχυρούς ανέμους και τις μεταβολές που υπάρχουν από στιγμή σε στιγμή. Μη τυχόν υπάρχουν αναζωπηρώσεις και αντιμετωπίσουν νέα μέτωπα.
1: Και η Λέσβος και η Κρήτη είναι και σήμερα σε κατάσταση πολύ ψηλού κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς, οπότε είναι λογικό και οι τοπικοί άρχοντες και οι κάτοικοι να είναι ανήσυχοι, ακόμα και αν αυτή την ώρα έχουν ελεγχθεί τα μέτωπα, μήπως με τους δυνατούς ανέμους ή οτιδήποτε αργότερα το μέτωπο της φωτιάς αναζωπηρωθεί.
0: Το κακό όμως έγινε, όπως είπαμε, πέρα από τη μεγάλη οικολογική καταστροφή σε αυτές τις περιοχές και σε κάποιες περιπτώσεις και καταστροφή σε περιουσίες, η μεγάλη τραγωδία είναι η απώλεια τριών ανθρώπων, τριών πυροσβεστών την ώρα του καθήκοντος. Δύο στο Ρέθυμνο και ένας στο Γήθιο. Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον κύριο Σεραφείμ Τσουγκρή, είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος. Κύριε Τσουγκρή, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Καλημέρα σας.
0: Όσο καλή μπορεί να είναι αυτή η μέρα, δεχτείτε και τα δικά μας συλληπιτήρια για τους συναδέλφους σας.
4: Σας ευχαριστούμε πολύ και εμείς να μεταφέρω εκ μέρους των 3.500 εθελοντών πυροσβεστών και πυροσβεστριών που υπηρετούν στο πυροσβεστικό σώμα τα συλληπιτήρια στις οικογένειες των ανόντων.
0: Τι εικόνα έχετε για αυτό το τραγικό περιστατικό, αρχικά να πούμε, στην Κρήτη με τους δύο πυροσβέστες οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους?
4: Κοιτάξτε να δείτε, όπως έχουμε πει κατά καιρούς και επανειλημμένα, όταν έχουμε τέτοιου μεγέθους δασικές πυρκαγιές, είναι στην κυριολεξία ένας πόλεμος. Καταλαβαίνετε τις συνθήκες που βρέθηκαν οι συνάδελφοι εκεί. Βέβαια, δεν μπορώ να μπω στις λεπτομέρειες, γιατί και εγώ δεν τις γνωρίζω, όπως πιθανόν δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι έγινε και το πυροσβεστικό στόμα. Αλλά το αποτέλεσμα είναι τραγικό, όπως είπατε κι εσείς. Χάσαμε άλλους δύο συναδέλφους και τον συνάδελφο στο Γήθιο.
0: Να πούμε ότι ο πυροσβέστης στο Γήθιο έχασε τη ζωή του από παθολογικά αίτια. Προφανώς ήταν στο πεδίο για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς. Ο άνθρωπος τώρα στρεσαρίστηκε, κουράστηκε, δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε, δεν είμαστε ειδικοί, αλλά έχασε τη ζωή του από παθολογικά αίτια.
4: Να ξέρετε ότι μία από τις κυριότερες αιτίες θανάτου για τους πυροσβέστες παγκόσμια είναι παθολογικά αίτια, ακριβώς για αυτόν τον λόγο, ότι το στρες, η αγωνία να φέρουν εις πέρας μια δύσκολη αποστολή για τον άνθρωπο, για το φυσικό περιβάλλον, είναι ένας ρόλος καταλυτικός σε αυτές τις περιπτώσεις. Και βέβαια δεν ξέρουμε και σε τι συνθήκες βρέθηκε και ο ίδιος ο υποδιοικητής της ΠΥΥΣΟΝ Γηθίου εκείνη τη στιγμή, γιατί πραγματικά είναι ακραίες οι συνθήκες που επικρατούν σε τέτοιου μεγέθους συμβάντα ή και ακόμα και πιο απλά συμβάντα.
0: Και μιλάμε και για έναν νέο άνθρωπο, έτσι.
4: Δυστυχώς για έναν νέο άνθρωπο που έρχεται και αυτός με καταγωγή από Αγρίνιο, έτσι όπως είχαμε χάσει πριν κάμποσα χρόνια, στην ίδια ηλικία, τον Παναγιώτη τον Πλεξίδα, τον εθελοντή πυροσβέστη, που και αυτός πάνω στη φωτιά, στην ίδια ηλικία και στην ίδια γειτονιά, από ό,τι έμαθα, το Αγρίνιο, έχασε και αυτός τη ζωή του σε δασική πυρκαγιά στο Αγρίνιο.
0: Συλληπιτήρια στην οικογένειά του και από την άλλη λέγαμε για τους δύο πυροσβέστες στην Κρήτη, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν προφανώς στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν από τις φλόγες.
4: Ακριβώς από ό,τι έχω μάθει και εγώ, οι συνθήκες ήταν πραγματικά δύσκολες εκείνη τη στιγμή που επιχειρούσαν πηγαίναν προς το συμβάν, οπότε είναι εύκολο να χάσεις ή τον από προσανατολισμό σου ή οτιδήποτε να συμβεί.
0: Ξέρετε, εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε εύκολα. Βλέπουμε από μακριά μία εικόνα. Εσείς όμως που το ζείτε αυτό στο πεδίο καθημερινά, δηλαδή εμείς ακούμε και για το στροβιλισμό και για το μικρό κλίμα της φωτιάς, δεν μπορούμε να τα αντιληφθούμε. Εσείς όμως που είστε μέσα στη μάχη, μόνο εσείς μπορείτε να καταλάβετε τι μπορεί να αντιμετώπισαν αυτοί οι άνθρωποι και τι αντιμετωπίζετε εσείς καθημερινά.
4: Ακριβώς, και επειδή μπορούμε να καταλάβουμε, είναι και δύσκολο κάποια στιγμή να περιγράψουμε με λόγια τις συνθήκες που επιχειρούν οι πυροσβέστες σε ιδιαίτερα ακραίες καιρικές συνθήκες, όπως ξέρετε, με καύσωνα, με καπνό, με ισχυρούς ανέμους, χαμηλή υγρασία. Όλα αυτά που τα βλέπετε εσείς, τα ζούμε εμείς και γενικότερα φαίνεται πόσο το επάγγελμα του πυροσβέστη το κάνει σαν επαγγελματίας, είτε εθελοντικά, όπως εμείς εθελοντές πυροσβέστες, είναι άκρος επικίνδυνο. Και κοιτάξτε να δείτε, αυτοί οι άνθρωποι δεν παίρνουν ούτε το ανθυγιεινό, τα βαρέα και ανθυγιεινά.
0: Δεν παίρνουν ούτε τα βαρέα ανθυγιεινά.
4: Ακριβώς.
0: Να ακουστεί αυτό λοιπόν.
4: Ακριβώς.
1: Έχουν γίνει πυρκαγιές απρόβλεπτες, πρόεδρε? Δηλαδή δεν μπορείς με τις συνθήκες που επικρατούν πλέον κλιματολογικά να καταλάβεις από πού σου έρχεται?
4: Έχουν αλλάξει η φύση των πυρκαγιών. Αυτό είναι γεγονός. Θυμάμαι πριν 20 χρόνια και θυμούνται και οι μόνιμοι πυροσβέστες ότι ήταν διαφορετική η εξέλιξη μια πυρκαγιά. Τώρα μιλάμε για μέγα πυρκαγιές, που σημαίνει ότι είναι εντελώς απρόβλεπτες, οι συνθήκες είναι άκρως επικίνδυνες. Και βλέπετε τι έχει γίνει και στη Γαλλία και στην Ισπανία, όπου οι παρατεταμένοι καύσωνες εκεί έχουν δημιουργήσει τέτοια προβλήματα που τουλάχιστον στην Ισπανία δεν το έχουν ξαναδεί ποτέ αυτό το φαινόμενο, αλλά και στη Γαλλία. Ολόκληρες περιοχές έχουν εκκαινωθεί, εκατομμύρια στρέμματα έχουν γίνει στάχτη. Οπότε πρέπει να δούμε, και το λέω και ξανά τον τομέα της πρόληψης. Είναι σημαντικό. Όσο μπορείς βέβαια να προλάβεις, γιατί εδώ μιλάμε ότι το 85% των πυρκαγιών, τουλάχιστον στη χώρα μας, γίνεται από ωμέλεια. Καταλαβαίνετε, χτες, δηλαδή, αν κάποιος έκανε κάποιο, έβαλε μια φωτιά από αμέλεια, δεν μιλάμε σκόπιμα, είχαμε αυτό το αποτέλεσμα, να χάσουμε δύο ανθρώπους. Δεν συγχωρούνται. Τις επόμενες μέρες είναι ακόμα πιο δύσκολες, από ό,τι λένε. Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να γίνει για να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί οι πολίτες? Γιατί καθημερινά ακούμε για συλλήψεις, ακούμε για πρόστιμα ανθρώπους οι οποίοι δεν σκέφτονται και βγαίνουν με τέτοιες ακραίες καιρικές συνθήκες, είτε να ψήσουν είτε να κάνουν εργασίες με τροχό ή οτιδήποτε μπορεί να φανταστείτε. Και είναι πόσο εύκολο, είδατε πόσο εύκολο μπορεί να εξελιχθεί μια πυρκαγιά.
0: Ακριβώς. Προφανώς λοιπόν θα πρέπει να αναθεωρήσουμε το σχέδιο δράσης που έχουμε για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών με τα νέα δεδομένα, αυτά τα οποία αναφέρατε κι εσείς.
4: Ακριβώς.
0: Γιατί όπως λέει πολύ σωστά και ένας ακροατής, εδώ είμαστε στο και 5.
4: Το λέει και πρέπει να αναθεωρήσουμε και το τομέα της πρόληψης. Είναι σημαντικό. Και βέβαια αυτό που είπα, οι πολίτες να ευαισθητοποιηθούν. Κάθε μέρα εκδίδεται το χάρτη της πολιτικής προστασίας. Πρέπει να είναι μπούσουλα σε αυτό για το πώς θα κινηθούμε στο υπόλοιπο της ημέρας. Πολίτες, είτε στην επαρχία ζούμε, είτε στην Αθήνα και βιώνουμε για εκδρομή, πάμε για μπάνιο, οτιδήποτε. Γιατί είναι σημαντικό να μην ξεκινήσει η φωτιά. Δείχνουν ότι αυτές οι φωτιές δεν μπορούν να μαζευτούν εύκολα, όπως λέμε.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσουγκρή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πρόεδρε.
4: Και να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Θα είμαστε εδώ για οτιδήποτε χρειαστεί. Εμένα μου έκανε τρομερά εντύπωση αυτό το οποίο είπατε. Δηλαδή ότι αυτοί οι άνθρωποι που επιχειρούν σε αυτές τις συνθήκες δεν είναι καν στα βαρέα και ανθυγιεινά. Το σημειώνουμε και θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε ξανά για να το αναδείξουμε το θέμα. Γιατί πραγματικά ακούγεται οξύμορο.
1: Αν δεν είναι ο πυροσβέστης, ποιος πρέπει να είναι?
0: Ναι.
4: Να είστε καλά, σας
0: ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσουγκρή. Καλή σας ημέρα. Ήταν λοιπόν ο κύριος Σεραφείμ Τσουγκρής, πρόεδρος της Πανεπιστημίου. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Νύχτα αγωνίας στο νότιο Ρέθυμνο, δύο νεκροί πυροσβέστες, κάηκαν σπίτια και καταλήματα, ανεξέλεγκτη η πυρκαγιά, αγωνιώδεις απεγκλωβισμοί διαθαλάσσης, θυελώδεις οι άνεμοι και τη νύχτα. Τρίτος νεκρός πυροσβέστης εντοπίστηκε στην πυρκαγιά του Γηθίου. Πολύ δύσκολη η κατάσταση και στο κλωμάρι της Λέσβου, όπου η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται με δυνατούς ανέμους. Συνελήφθησαν ο Δήμαρχος Πάρου, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο εργολάβος του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και οδηγός απορριμματοφόρου για τη φωτιά στην Πάρο που εκδηλώθηκε στο χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης σε χώρο εργοστασίου ανακύκλωσης στη θέση Πάτημα Μαρκόπουλου Μεσογείας Αττικής. Μεγάλη πυρκαγιά στα Μούγλα της Τουρκίας με τους καπνούς να φτάνουν μέχρι την πόλη της Μυτιλίνης. Γερμανική τεχνογνωσία στους ελληνικούς σιδηροδρόμους με την Deutsche Bahn να αναλαμβάνει χρέη τεχνικού διευθυντή για την αναδιοργάνωση του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας μας. Συγκρότηση διεθνού συνασπισμού θέλει το ΡΙΑΤ για την προστασία της ναυσιπλοείας στην Ερυθρά Θάλασσα.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
1: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
2: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
2: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
1: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
3: Σήμερα.
4: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
3: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
4: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
3: Εντάξει.
4: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
3: Είσαι πολύ γενναίος.
5: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 680.
6: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
7: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
6: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
7: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
7: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
6: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
7: Εσύ από πού έρχεσαι?
6: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
8: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
9: When I see an open door. 34 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8 επιστρέψαμε στο πρώτο μισάωρο της εκπομπής. Είχατε ενημέρωση για το τι συμβαίνει σε όλα τα μέτωπα με τις πυρκαγιές. Ακούσατε και το δήμαρχο κάτω από τον Άγιο Βασίλειο στο Ρέθυμνο και το δήμαρχο της Μυτιλίνης αλλά και τον πρόεδρο της Ένωσης Έθελοντων του Πυροσβεστικού Σώματος. Είναι βελτιωμένη λοιπόν η κατάσταση στα μέτωπα, αλλά είναι σε επιφυλακή όλες οι δυνάμεις γιατί δεν ξέρουν πώς θα εξελιχθούν οι καιρικές συνθήκες, οι άνεμοι δηλαδή, τις επόμενες ώρες.
10: Και στη Σιτία έχει οριοθετηθεί η πυρκαγιά, δεν απειλούνται σπίτια αυτή τη στιγμή. Είναι δύσκολα προσεγγίσιμη, σύμφωνα με το συντονιστικό κέντρο, η πυρκαγιά που έχει εκδηλωθεί στην Σιτία, αλλά είναι και εκεί καλύτερα τα πράγματα. Όπως είπες, είναι όλοι σε επιφυλακή, γιατί είναι μια δύσκολη μέρα που αυτές οι περιοχές είναι σε πολύ ψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.
9: Ο τραγικός απολογισμός όμως είναι οι τρεις νεκροί πυροσβέστες. Χάσαμε λοιπόν τρεις ανθρώπους στη μάχη με την πυρκαγιά. Πάμε παρακάτω για να πάρουμε και τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας με τη σειρά. Εν τω μεταξύ προσπαθείς να αγιάσεις και δεν μπορείς τώρα κατά τη διάρκεια του διαφημιστικού διαλύματος και των τίτλων των ειδήσεων. Μπήκα λίγο στα social για να δω κάποια είδηση εκεί πέρα στο X και βλέπω βίντεο από την Ρόδο όπου ο αγρότης έχει δέσει στην καρότσα του αγροτικού δύο γαϊδουράκια και τα σέρνει κανονικά. Τα έχει δέσει από το λαιμό, το σκηνεί πίσω στην καρότσα και τα τραβάει με το αγροτικό, δύο γαϊδουράκια. Στη Ρόδο έχει γίνει καταγγελία και προφανώς θα υπάρξει και παρέμβαση εισαγγελέα. Αλλά άλλο ένα περιστατικό κακοποίησης ζώων, αυτή τη φορά στη Ρόδο, με δύο άμυρα γαϊδουράκια τώρα, τα οποία τα έσερνε ο άλλος με το αγροτικό. Μιλάμε για κάφρο, έτσι. Μιλάμε για ανθρώπους τώρα οι οποίοι δεν έχουν καμία ευαισθησία. Σε αντίθεση με τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι δίνουν ακόμα και τη ζωή τους για να προστατέψουν το φυσικό περιβάλλον και τις ζωές. Γιατί πρέπει να έχεις και κάποια ευαισθησία και να είσαι και λίγο συνειδητοποιημένος, να θέλεις να προσφέρεις στο κοινωνικό σύνολο, να αγαπάς τους ανθρώπους, να αγαπάς τα ζώα.
10: Ξέρεις τι, είμαι της άποψης ότι αν δεν αγαπάς τα ζώα, δεν αγαπάς και τους ανθρώπους.
9: Θα συμφωνήσω μαζί.
10: Δεν γίνεται να είσαι καλός άνθρωπος και να φέρεσαι έτσι στα ζωάκια. Μπορεί αύριο να το κάνεις έναν άνθρωπο αυτό. Είδαμε και στις φωτιές καμένα ζωάκια με αλυσίδες μέσα σε βαρέλια. Είναι πάρα πολύ κρίμα. Φεύγεις να σώσεις, γιατί θες να σώσεις τον εαυτό σου. Το ζωάκι, γιατί το αφήνεις πίσω? Είμαστε σε μια φάση που ακούω από πολλούς να λένε άμα κάνεις κακό σε ένα ζώο δεν θα πας φυλακή, αλλά αν κάνεις κακό σε έναν άνθρωπο θα είσαι έξω. Και δεν την καταλαβαίνω αυτή την άποψη. Είτε κάνεις κακό σε ένα ζώο, είτε κάνεις κακό σε έναν άνθρωπο, είσαι το ίδιο επικίνδυνος για την κοινωνία για μένα.
9: Και πολύ σωστά, έχει αυστηροποιηθεί το πλαίσιο και οι ποινές για όσους κακοποιούν τα ζώα. Λέγαμε λοιπόν για τις φωτιές, ταυτόχρονα να το πούμε και αυτό. Χθες είχαμε και μία φωτιά χθες το βράδυ σε μονάδα ανακύκλωσης. Τι λέγαμε πάλι χθες? Άλλη μία φωτιά λοιπόν σε μονάδα ανακύκλωσης, αυτή τη φορά εδώ στο Μαρκόπουλο. Τι έχουν πάθει αυτές οι μονάδες ανακύκλωσης και καίγονται ξαφνικά, ρε παιδί μου, δεν μπορώ να καταλάβω. Η μία μετά την άλλη. Και ταυτόχρονα, για να κλείσουμε τον κύκλο των πυρκαγιών, είχαμε και τρεις συλλήψεις για την πυρκαγιά το προηγούμενο διάστημα στο μπάντμιντον.
10: Ναι, ήταν τρεις άνδρες που συνελήφθησαν. Φαίνεται ότι είχαν πάει στο κτίριο το παλιό για να προκαλέσουν βανδαλισμούς. Ξέσπασε η πυρκαγιά και αμέσως εγκατέλειψαν το σημείο. Το ανακριτικό της πυροσβεστικής και η αστυνομία τους.
9: Ανθρώπους αυτούς οι οποίοι δίνουν ακόμα και τη ζωή τους για να προστατέψουν το φυσικό περιβάλλον και τις ζωές. Γιατί πρέπει να έχεις και κάποια ευαισθησία και να είσαι και λίγο συνειδητοποιημένος, να θέλεις να προσφέρεις στο κοινωνικό σύνολο, να αγαπάς τους ανθρώπους, να αγαπάς τα ζώα.
10: Ξέρεις τι, είμαι της άποψης ότι αν δεν αγαπάς τα ζώα, δεν αγαπάς και τους ανθρώπους.
9: Θα συμφωνήσω μαζί.
10: Δεν γίνεται να είσαι καλός άνθρωπος και να φέρεσαι έτσι στα ζωάκια. Μπορεί αύριο να το κάνεις έναν άνθρωπο αυτό. Είδαμε και στις φωτιές καμένα ζωάκια με αλυσίδες μέσα σε βαρέλια. Είναι πάρα πολύ κρίμα. Φεύγεις να σώσεις, γιατί θες να σώσεις τον εαυτό σου. Το ζωάκι, γιατί το αφήνεις πίσω? Είμαστε σε μια φάση που ακούω από πολλούς να λένε άμα κάνεις κακό σε ένα ζώο δεν θα πας φυλακή, αλλά αν κάνεις κακό σε έναν άνθρωπο θα είσαι έξω. Και δεν την καταλαβαίνω αυτή την άποψη. Είτε κάνεις κακό σε ένα ζώο, είτε κάνεις κακό σε έναν άνθρωπο, είσαι το ίδιο επικίνδυνος για την κοινωνία για μένα.
9: Και πολύ σωστά, έχει αυστηροποιηθεί το πλαίσιο και οι ποινές για όσους κακοποιούν τα ζώα. Λέγαμε λοιπόν για τις φωτιές, ταυτόχρονα να το πούμε και αυτό. Χθες είχαμε και μία φωτιά χθες το βράδυ σε μονάδα ανακύκλωσης. Τι λέγαμε πάλι χθες? Άλλη μία φωτιά λοιπόν σε μονάδα ανακύκλωσης, αυτή τη φορά εδώ στο Μαρκόπουλο. Τι έχουν πάθει αυτές οι μονάδες ανακύκλωσης και καίγονται ξαφνικά, ρε παιδί μου, δεν μπορώ να καταλάβω. Η μία μετά την άλλη. Και ταυτόχρονα, για να κλείσουμε τον κύκλο των πυρκαγιών,

0: μέσα σε βαρέλια, είναι πάρα πολύ κρίμα. Φεύγεις να σώσεις, γιατί θες να σώσεις τον εαυτό σου, το ζωάκι γιατί το αφήνεις πίσω. Είμαστε σε μια φάση που ακούω από πολλούς να λένε άμα κάνεις κακό σε ένα ζώο δεν θα πας φυλακή, αλλά αν κάνεις κακό σε έναν άνθρωπο θα είσαι έξω. Και δεν την καταλαβαίνω αυτή την άποψη. Είτε κάνεις κακό σε ένα ζώο, είτε κάνεις κακό σε έναν άνθρωπο, είσαι το ίδιο επικίνδυνος για την κοινωνία για μένα.
1: Και πολύ σωστά, έχει αυστηροποιηθεί το πλαίσιο και οι ποινές για όσους κακοποιούν τα ζώα. Λέγαμε λοιπόν για τις φωτιές, ταυτόχρονα να το πούμε και αυτό. Χθες είχαμε και μία φωτιά χθες το βράδυ σε μονάδα ανακύκλωσης. Τι λέγαμε πάλι χθες? Άλλη μία φωτιά λοιπόν σε μονάδα ανακύκλωσης, αυτή τη φορά εδώ στο Μαρκόπουλο. Τι έχουν πάθει αυτές οι μονάδες ανακύκλωσης και καίγονται ξαφνικά, ρε παιδί μου, δεν μπορώ να καταλάβω. Η μία μετά την άλλη. Και ταυτόχρονα, για να κλείσουμε τον κύκλο των πυρκαγιών, είχαμε και τρεις συλλήψεις για την πυρκαγιά το προηγούμενο διάστημα στο μπάντμιντον.
0: Ναι, ήταν τρεις άνδρες που συνελήφθησαν. Φαίνεται ότι είχαν πάει στο κτίριο το παλιό για να προκαλέσουν βανδαλισμούς. Ξέσπασε η πυρκαγιά και αμέσως εγκατέλειψαν το σημείο. Το ανακριτικό της πυροσβεστικής και η αστυνομία τους εντόπισαν και συνελήφθησαν. Φαίνεται να ήταν Ρωμά, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, είχε εξαιρετικό ρεπορτάζ χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα και βιντεολειπτικό υλικό. Από το βίντεο λοιπόν η αστυνομία κατάφερε να φτάσει στους δράστες, τρία άτομα, όπως είπε η Κασιανή, οι οποίοι έβαλαν τη φωτιά εκεί στο θέατρο μπάντμιντον. Θυμάστε, ήταν ένα μαύρο σύννεφο καπνού που φαινόταν σχεδόν από όλη την Αθήνα εκείνη την ημέρα. Τελικά λοιπόν λύθηκε το μυστήριο και έχουμε συλλήψεις τριών ατόμων. Ελπίζουμε να μην έχουμε άλλα με τις πυρκαγιές. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παύλο στον Ντίσελντορφ. Καλημέρα στον Γιώργο, καλημέρα στον Κώστα τον Τζιαλίκη, που θέλει, λέει, και νέες μεθόδους να δοκιμαστούν μαζί με τις παλιές στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Φωτιά με φωτιά. Καλημέρα και σε σένα, φίλε. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Καλημέρα στον Βαγγέλη στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος έχει στείλει ένα μεγάλο μήνυμα. Είναι λίγο δύσκολο να το διαβάσουμε στον αέρα. Καλημέρα και στον Λεωνάρδο. Καλημέρα Κωστή στην Κωνσταντσα. Θα έρθει και η μέρα για τη δική μου δικαίωση με την κυρία Κάτζου, η οποία είναι σε άδεια για να μην ξεχνιόμαστε. Θα επιστρέψει όμως εκείνη από τη Δευτέρα και θα φύγω εγώ, θα πάρω εγώ τη δική μου άδεια. Η κυρία Κάτζου θα είναι εδώ, η κυρία Βραχά θα είναι εδώ,
0: θα
1: από
0: είμαστε,
1: τη Δευτέρα
0: βέβαια.
1: Κανονικότατα. Τώρα, θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις. 8 παρά 20 το πρωί, 11 το πρωί και 2 και 20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της SeaJets. Και εδώ δώστε τώρα προσοχή. Από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες, Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. SeaJets και κερδίσεις καλοκαίρι.
0: Ιωσήφ μου, το μόνο που λιώνει πιο γρήγορα από το παγωτό, ξέρεις ποιο είναι? Yeah. Η υπόσχεση ότι θα φάω μόνο ένα. Ευτυχώς τα Lidl έχει πολλές επιλογές, πάρα πολλές. Εκεί θα βρεις οικογενειακά παγωτά για να τα μοιράζεσαι, αλλά και συσκευασίες με έως και 12 τεμάχια για να υπάρχει πάντα ακόμη ένα στην κατάψυξη. Διάλεξε γεύση, καϊμάκι, βανίλια, κακάο, καραμέλα και πολλές ακόμη. Εμένα αγαπημένη μου είναι η καραμέλα. Διάλεξε πύραυλο, ξυλάκι, σάντουιτς, χωνάκι ή και γρανίτα. Για ένα ακόμα πιο απολαυστικό καλοκαίρι, Lidl, γιατί αξίζει.
1: Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν μπορείς να φας μόνο ένα. Το υπογράφω αυτό από κάτω, το επιβεβαιώνω απόλυτα. Ένα. Καλημέρα στον Γιώργο. Αναφέρεται στις ανακυκλώσεις και λέει καίγονται γιατί πλέον δεν υπάρχει επιδότηση και έτσι τις κλείνουν. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Πραγματικά μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Δηλαδή, αν βάλεις τον τελευταίο 1-2 χρόνια πόσες μονάδες έχουν καεί, δεν μπορεί να είναι σύμπτωση όλο αυτό. Δηλαδή, κάτι γίνεται. Καλημέρα και στο Δημήτρη, περιμένοντας, λέει, το νέο δίσκο του Μανώλη Μητσιά, τα απαγορευμένα. Έχουμε εξέλιξη, γιατί χθες εξέδωσε ανακοίνωση ο γιος του Μανού Χατζηδάκη που εξηγεί τους λόγους της απαγόρευσης. Θα τη διαβάσουμε στη συνέχεια και θα την σχολιάσουμε. Καλημέρα και στο Γιάννη. Παιδιά, λέει, τι γίνεται στο ποτάμι στον Κηφισό? Είμαστε σταματημένοι εδώ και 15 λεπτά.

0: Αγαπητέ Γιάννη, έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο, έχουμε τον Σιλβέιν Φρανσίσκο, ο οποίος μόλις μπήκε στο στούντιο του αληθινού ραδιοφώνου να μας δώσει την κίνηση στους δρόμους. Έλα Σιλβέιν, παιδί μου.
1: Παρόν εδώ. Bonjour. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Γαλλική απικία.
0: Τι, εθνική Γαλλία, αγόρι μου. Ελλάς Γαλλία, συμμαχία.
1: Τον πείσαν εύκολα δεύτερη μεταγραφή σε δύο εβδομάδες. Καλή προσθήκη, καλή προσθήκη.
0: Καλή, σ' άρεσε. Πήρε ο Παναθηναϊκός χθες τον Σιλβέιν Φρανσίσκο. Από τη Βιλερμπάν, ήταν ο κορυφαίος γκάρτ πέρσι στην Ευρωλίγκα. Με πολύ υψηλό μέσο όρο στο σκορ, με assist, με διάφορα εκεί πέρα. Καλός παίκτης, καλός, χρήσιμος μπορώ να πω. Έλα παιδί μου.
2: Γιατί δεν απάντας δεν πήρατε κι εσείς δύο χθες, τον Ορτέγα και άλλον ένα δεν ήρθε χθες.
1: Στο ποδόσφαιρο.
0: Για τον μπάσκετ λέμε.
1: Για τον μπάσκετ.
0: Τώρα λέμε για τον μπάσκετ. Καλή. Εδώ πέρα όπου δημιουργείται μια υπερδύναμη. Τώρα όπως και να το κάνουμε, δηλαδή αν δεις το ρόστερ, μόνο που το βλέπεις το ρόστερ, δηλαδή σε πιάνει ένα σύγκριο ρε παιδί μου.
2: Έτσι δεν λέγατε και πέρυσι, εμάς θα μας τρελάνετε.
1: Εμάς όχι.
0: Και εσύ Κασιανή. Τέλος πάντων, για κάτσε γιατί ο Γιάννης τώρα εδώ είναι 15 λεπτά σταματημένο στο ποτάμι. Τι γίνεται, Παναγιώτη.
1: Καλός ο Φρανσίσκο, 16,5 μέσο όρο πόντους είχε πέρσι, 42 συμμετοχές στην Ευρωλίγκα. Απλά μην ξεχνάμε τα πρώτα του βήματα που καθιερώθηκε ήταν στα ελληνικά παρκέ. Βασίλης Πανούλη προπονητή.
0: Σωστό, σωστό. Για πες μας τώρα, τι γίνεται στον Κηφισό.
1: Στον Κηφισό μίλησα με την τροχέα, αυξημένη η κίνηση στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Μου είπανε ότι γίνονται έργα στο ύψος της μεταμόρφωσης.
0: Α, ωραία.
1: Γι' αυτό υπάρχουν αυτές οι καθυστερήσεις. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, πυκνή ροή στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου Βασιλής της Σοφίας και στην Ομόνοια στη Σμάρνη και Πατησίων. Στο κόκκινο είναι η άνοδος Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Κηφισίας από το ύψος της Κατεχάκη μέχρι Πανόρμου και στην άνοδος ύψος του Ψυχικού. Κυκλοφοριακή δυσχερία έχουμε στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού και στη λεωφόρα Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πιο πυκνή εκεί η κίνηση σήμερα, δεν έχει τόσο γιατί παίζουν στο ΆΚΑ, όχι στους Αμπελοκήπους. Καθυστερήσεις έχουμε στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλίουπολη μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Άλυμου.
0: Είναι δυνατόν, συγγνώμη βρε Παναγιώτη που σε διακόπτω. Είμαστε 30 Ιουλίου. 30 Ιουλίου. Και με τις τιμές των καυσίμων να έχουν φτάσει και να έχουν ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Και έχει τέτοια κίνηση.
1: Ναι.
0: Έλα, Χριστέ και Πανάγια.
1: Έχω κι άλλα.
0: Που σε διέκοψα. Ναι.
1: Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στα δύο ρεύματα της Πειραιώς, σε Μοσχάτο Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και τέλος στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 10-15 λεπτών καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία.
0: Αυτά ήτανε.
1: Δεν άφησαμε και κάτι.
0: Να σε καλά, αγόρι μου, έχεις κάνει εδώ πέρα ολόκληρο ένθετο, πεντάλεπτο με την κίνηση στους δρόμους.
1: Αφού είπαμε και για Φρανσίσκο.
0: Τρομάζω στην ιδέα τι θα έχεις να πεις από Σεπτέμβριο. Θα σε συναντήσουμε ξανά στις 9:20 Παναγιώτης Βολάνιος, κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα και στον Γιώργο, ο οποίος μας ακούει στη Μάλτα. Τι δύσκολη μέρα, λέει ρε παιδιά. Καλή εκπομπή και υπομονή. Να σε καλά, Γιώργο. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Καλημέρα και στον Παράσκο που καθημερινά μας ακούει στο χωράφι. Είτε είναι χειμώνας, είτε είναι καλοκαίρι. Με όλες τις καιρικές συνθήκες στο χωράφι εκεί. Να σε καλά, Παράσκο.
2: Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι δεν έχουν Κυριακές και Αργίες. Είναι κάθε μέρα στον τόπο τους, εκεί που πονάει, στα χωράφια και στα ζώα τους.
0: Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Μιχάλη, τον Χριστοδουλίδη, τον ενεργειακό επιθεωρητή, ο οποίος έχει στείλει ένα άρθρο που έχει δημοσιεύσει σχετικά με τις μονάδες ανακύκλωσης. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη. Απλά επειδή είναι μεγάλο, εάν έχεις την καλοσύνη, επειδή έχουμε και την επικοινωνία εμείς και με τα social media κτλ., αν δεν σου κάνει κόπο, κάνε μου μία πρόθεση εκεί για να το διαβάσω και να το μεταφέρω και στην Κασιανή, γιατί θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Καλημέρα, Μιχάλη.
2: Καλημέρα, Μιχάλη.
0: Καλημέρα και στον Παύλο, ο οποίος άκουσε για το παγωτό αυτό που έλεγες νωρίτερα, ότι κανείς δεν μπορεί να φάει μόνο ένα. Εγώ, λέει, πάντως μόνο ένα τρώω, ένα κιλό, κυριολεκτικά. Και εγώ στην ίδια κατηγορία είμαι. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμουνα έτσι σε μία ένταση. Είχαν προκύψει κάποια θέματα και πραγματικά, ρε παιδί μου, ήμουνα στα κόκκινα. Αυτό που λένε στα κόκκινα. Και που ξέσπασα σε ένα κιλό παγωτό.
2: Γεύση, ναι, αυτό.
0: Ορίστε.
2: Γεύση, τη γεύση.
0: Παρφέ, πάντα.
2: Παρφέ
0: ανάμεικτο, πάντα. Το παίρνεις στην αρχή και λες θα φάω λίγο, ρε παιδί μου, θα φάω το 1/3 και το άλλο σε 2 μέρες. Και ξεκινάς, δεν το βάζεις σε μπολ. Ξεκινάς και το. Και ξεχνιές, δηλαδή βλέπεις και τα δελτία ειδήσεων, τώρα βλέπεις κάτι, το ένα φέρνει το άλλο, ας πούμε, φεύγει το καημένο.
2: Πάει το παγωτό.
0: Πάει το παγωτό. Οπότε, Παύλο, σε νιώθω. Καλημέρα.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
4: Εκεί χρειάζεται.

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
1: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
2: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
1: My Nutri Health.
2: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
4: Η πόλη απολαμβάνει.
3: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
4: How shall I begin my story?
5: Η μπάρα επιλέγει.
3: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
5: Ο χώρος προδιαθέτει.
3: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
6: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
7: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
8: Κύριε, κύριε!
7: Κωστάκι, για πες μας.
8: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
7: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
8: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
7: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
8: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα τσουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
9: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
10: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
11: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
12: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
11: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
12: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
13: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
12: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
13: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
12: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
13: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
12: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
13: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
12: Τηλέφωνο 2682-089-100.
14: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη, full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
15: Αλλά θα μας δοθεί η ευκαιρία, γιατί θα είμαστε μέχρι τις 11, να κάνουμε έτσι μια μικρή αναδρομή σήμερα και αύριο.
16: Απολαυστική αναδρομή θα είναι αυτή.
15: Ναι, τα καλύτερα που ακούστηκαν.
16: Ο Γιώργος λέει, ποια κυρία γελάει έτσι όμορφα στο background. Είναι η Μαρία Ψάλτη, το κορίτσι μας.
15: Η Μαρία Ψάλτη απέναντι στην επιμέλεια του ήχου, βεβαίως. Καλημέρα και στην Κατερίνα, στην ανεμοδαρμένη Πάτμο. Να είσαι καλά, Κατερίνα. Καλημέρα και προσοχή και εκεί. Καλημέρα και στον Πάνο, στο Φορτηγό. Καλή δύναμη, φίλε. Βλέπαμε νωρίτερα με την Κασιανή ρεπορτάζ για τους τουρίστες οι οποίοι έχουν πάει στη Μεσσηνία, έχουν πάει για παράδειγμα στη Μεθόνη και ψάχνουν να βρούνε πού γυρίστηκε η Οδύσσια. Δηλαδή, παιδιά, έχει κάνει καλό. Χωρίς πλάκα τώρα. Το πρώτο πράγμα που ρωτάνε λοιπόν με το που πηγαίνουν είναι πού γυρίστηκε η Οδύσσια. Θέλουν να πάνε να δούνε τα μέρη στα οποία γυρίστηκε η Οδύσσια. Βέβαια, δεν έχει γυριστεί φυσικά ολόκληρη στην Ελλάδα, έχει γυριστεί και στο Μαρόκο. Και στην Ιταλία κάποιες σκηνές, αλλά κάποιες από αυτές, όπως λέγαμε, για παράδειγμα η σπηλιά του Κύκλοπα είναι η σπηλιά του Νέστορα πάνω από την Βοηδοκοιλιά. Οπότε εκεί όπως πηγαίνεις Βοηδοκοιλιά, πάνω σπηλιά Νέστορα, εκεί θα τους στέλνουμε τους τουρίστες. Όπως για παράδειγμα το άλλο το βίντεο το είδες από τα Κουφονίσια, με την παραλία την Ιταλίδα.
16: Όχι, δεν το είδα. Τι είναι αυτό?
15: Σοβαρά μιλάς?
16: Ναι, αλλά και δεν το είδα.
15: Έχουν ανεβάσει ένα βίντεο λοιπόν από την παραλία Ιταλίδα. Είναι μια από τις πιο φημισμένες στα Κουφονίσια. Και αυτό το οποίο γράφουν σαν σχόλιο είναι Παγκράτη με άμμο. Δεν μπορείς όχι να καθίσεις, να περάσεις. Κοίτα εδώ, να. Κοίτα εδώ.
16: Πότε έγιναν Μύκονος στα Κουφονίσια?
15: Παιδί μου, γίνεται χαμός. Είναι αυτό το οποίο λέμε με τον υπερτουρισμό και όλα τα υπόλοιπα. Τα Κουφονίσια, τα οποία τι είναι, μια σταλιά είναι. Έγιναν ξαφνικά μόδα όταν τα ανακαλύψαμε, εκεί από τη δεκαετία του 90 και μετά, και τώρα γίνεται τέτοιος πανικός.
16: Πάταμε να σε πατώ, κανονικότατα.
15: Δεν μπορείς να περπατήσεις, όχι να καθίσεις. Δηλαδή τώρα ευχαριστιέσαι αν πας και συναντήσεις αυτή την κατάσταση?
16: Όχι.
15: Δηλαδή κρίμα, ρε παιδί μου, δηλαδή κρίμα πραγματικά. Και πολύ εύστοχος ο χαρακτηρισμός, Παγκράτη με άμμο. Είχες κάποιο νεότερο?
16: Ναι, ναι, έχουμε ενημέρωση από τη στασή. Υπήρξε όντως είσοδος ατόμου στις γραμμές. Διήρκησε 5 λεπτά το συμβάν και έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία στη γραμμή 2 του μέτρο που είχαμε νωρίτερα το μήνυμα.
15: Μας είχε στείλει λοιπόν νωρίτερα μήνυμα ο Γιώργος και τον ευχαριστούμε για άλλη μια φορά ότι υπάρχει κάποιο περιστατικό στο μέτρο με άτομο το οποίο κινείται στις γραμμές.
16: Και υπήρχαν κάποιες καθυστερήσεις στα δρομολόγια. Έχει φύγει το άτομο, έχουν αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία, γίνονται κανονικά τα δρομολόγια στη γραμμή 2.
15: Τι άλλο θα ακούσουμε, ρε παιδιά, σήμερα? Τι γίνεται? Κίνηση παντού, κολλημένη στο ποτάμι. Δεν λειτουργούσε ο προαστιακός. Είχε αφήσει η Hellenic Train εκεί τους ανθρώπους στη μέση του πουθενά, χωρίς καμία ενημέρωση. Τώρα μαθαίνουμε κάποιος κατέβηκε και περπατούσε στις γραμμές του μετρό. Παιδιά, είμαστε και 30 Ιουλίου. Έχουν και σφίξει οι ζέστες, έχουμε και τα προβλήματα. Ψυχραιμία, έτσι. Καλημέρα και στο Σταύρο, στα Γιάννενα. Να είσαι καλά, αγαπητέ Σταύρο. Ο Παναγιώτης από την άλλη μου λέει: αν κάνεις best of, σε παρακαλώ, μπορείς να βάλεις τα καλύτερα Σαρδάμ της Αμαλίας. Δεν μπορώ να διαλέξω, φίλε. Πού να διαλέξεις τώρα εκεί πέρα? Αλλά έχω κάνει και εγώ ένα καλό τον τελευταίο καιρό. Έλεγα αυτή την αναφορά της Sea Jets. Εκεί πέρα λοιπόν έχει Μύκονο, έχει και Νάξο και τα λοιπά. Και πήγα να το πω εγώ γρήγορα γιατί βιαζόμουν και είπα: ανακάλυψα νέο νησί των Κυκλάδων, είναι η περίφημη Μίξος. Είπα: εάν θέλετε να πάτε στη Μίξο γρήγορα και τα λοιπά, νέο νησί λοιπόν στις Κυκλάδες, είναι και Παρθένο γιατί δεν έχουν προλάβει να το επισκεφθούν, είναι η αγαπημένη όλων Μίξος. Καλημέρα Παναγιώτη, εκεί ακριβώς γυρίστηκε η Οδύσσια, εκεί που περιγράφεις. Να είσαι καλά, καλημέρα και στο Χρήστο, στην 112 Πτέρυγα Μάχη, στην Ελευσίνα.
16: Γεια σου ρε Χρήστο.
15: Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Τώρα πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων, να σας πω ότι όπου και αν βρίσκεστε η ενημέρωση σας ακολουθεί. Με τη νέα εφαρμογή του real.gr αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις, ακούτε live τον Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group, αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη δωρεάν από το App Store ή το Google Play.
16: Σήμερα το πρωί ξύπνησα και είπα αλληλούια, γιατί μόνο από τη ΔΕΗ βρήκα τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Με μηδενικό κόστος εξοπλισμού και χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης δεν μένει τίποτα άλλο να πω. Α, και μην ξεχάσω και τη συντήρηση και την ασφάλιση, η ΔΕΗ τα αναλαμβάνει, ενώ εσύ πληρώνεις σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπορείτε τώρα λοιπόν να μπείτε στο ΔΕΗ.gr και να μάθετε περισσότερα.
17: Η ώρα στο Radio Prefeza είναι 9.
18: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
19: Δεν υπάρχει βλέπουμε. Υπάρχει σωστή δουλειά. Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει. Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
20: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
19: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
20: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
21: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
19: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
22: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
19: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
22: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
19: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
18: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
0: στην Αττική Οδό στον κόμβο της μεταμόρφωσης.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
23: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Ο Παναθηναϊκός ήρθε σε συμφωνία με τον Γάλλο γκάρντ Σιλβέν Φρανσίσκο που έπαιζε στη Βιλερμπάν προκειμένου να τον εντάξει στο δυναμικό του. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
23: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριος άνεμη βόρειο-ανατολική έως 8 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Αχ, η Νταϊάννα. Που λες, Κασιανή μου, το 1956, ο 15χρονος τότε Πολάνκα πηγαίνει στην εκκλησία του Αγίου Ηλία στην Οτάβα. Εκεί, μερικά στασίδια παραπέρα, θα δει την 17χρονη Νταϊάννα Αγίου.
1: 17χρονη κιόλας.
0: Και θα την ερωτευτεί αμέσως. Είναι όμως πολύ ντροπαλός για να την πλησιάσει και να της μιλήσει, οπότε αρχίζει να γράφει ένα τραγούδι. Το ξεκινάει στο μυαλό του. Μέσα σε 20 λεπτά το έχει έτοιμο.
1: Στα 15 του όλα αυτά.
0: Στα 15 του. Το τραγούδι, όπως άκουσες, ξεκινάει με το στίχο «I'm so young and you're so old». Φαντάσου δηλαδή πόσο μεγαλύτερη του φαινόταν εκείνος 15 και εκείνη 17.
1: Έτρεξε.
0: Δεν είχε ευτυχή κατάληξη βέβαια αυτός ο έρωτας. Οι δυο τους παρέμειναν δύο καλοί φίλοι, αλλά η Νταϊάννα έμεινε στην ιστορία με το συγκεκριμένο τραγούδι. Ο Πολάνκα, γεννημένος σαν σήμερα, 30 Ιουλίου του 1941, έφτασε το 85. Βέβαια, αυτή δεν ήταν η μοναδική μεγάλη επιτυχία στην καριέρα του, έχει γράψει πάρα πολλά τραγούδια. Το πιο γνωστό όλων και η μεγαλύτερη επιτυχία όλων, ποια ήτανε, Μαρία, παιδί μου? Ποιο?
2: Το Crazy Love.
0: Το Crazy Love, λέει. Οκ, και το Crazy Love. Αλλά το τραγούδι που έγινε μεγαλύτερη επιτυχία παγκοσμίως δεν το ερμήνευσε εκείνος. Έγραψε τους στίχους του My Way του Frank Sinatra. Είναι δική του η στίχη. Το τραγούδι είναι γαλλικό, είναι διασκευή. Και τους αγγλόφωνους στίχους έχει γράψει ο Πολ Άνκα. Έτσι, για να χαλαρώσουμε και λίγο, πάλι καλά που έχουμε και τη μουσική. Βέβαια, θα επανέλθουμε στη συνέχεια και με την ανακοίνωση που εξέδωσε χθες ο γιος του Μάνου Χατζηδάκη σχετικά με την απαγόρευση. Θα ακούσουμε λοιπόν και τη δική του εκδοχή για τα πράγματα. Αλλά 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με την κυρία Κασιανή Βραχά στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Την κυρία Μαρία Ψάλτη στην επιμέλεια του ήχου. Την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. Στούντιο 3LFM.gr για τα δικά σας μηνύματα. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής η Κασιανή είχε οργανώσει άψογα την ενημέρωσή σας σχετικά με τα νέα από το μέτωπο των πυρκαγιών και γι' αυτό το λόγο
1: μιλήσαμε με τον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου για τη φωτιά που ξέσπασε χθες στο Ρέθυμνο. Μας είπε ότι κατά πάσα πιθανότητα είναι εμπρισμός, από εμπρισμό ξεκίνησε η πυρκαγιά στο Ρέθυμνο, μεγάλη πυρκαγιά που κόστισε τη ζωή σε δύο πυροσβέστες. Υπάρχουν καταστροφές σε σπίτια και στάβλους. Το θετικό είναι ότι αυτή τη στιγμή είναι σε ύφεση τα μέτωπα, αλλά παραμένουν σε επιφυλακή υπό τον φόβο αναζωπυρώσεων. Μας είπε κιόλας ότι οι ρηπές των ανέμων φτάνουν τα 12 με 13 μποφόρ. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι η κατάσταση εκεί παραμένει κρίσιμη. Με τον Δήμαρχο Λέσβου, που υπάρχει και η φωτιά στο Πλωμάρι που ξέσπασε και εκείνη χθες, μας είπε και ο κύριος Χριστόφας ότι είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Κατά κύριο λόγο, η φωτιά έκαψε ελαιόδεντρα. Ενώ είπαμε και ότι όχι οριοθετηθεί και η φωτιά στη Σιτία. Μιλήσαμε και με τον πρόεδρο των εθελοντών. Αυτό που μας έκανε εντύπωση, νομίζω περισσότερο από αυτά που μας είπε, είναι ότι οι πυροσβέστες δεν είναι στα βαρέα και ανθυγιεινά. Και ότι πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τις πυρκαγιές, γιατί και οι ίδιες οι πυρκαγιές έχουν αλλάξει. Έχουν γίνει αυτές οι mega fires που λέμε, που είναι απρόβλεπτες και δεν μπορούμε να τις αντιμετωπίζουμε όπως τις αντιμετωπίζαμε παλιότερα.
0: Και βέβαια ο τραγικός επίλογος, έτσι, οι τρεις νεκροί πυροσβέστες, οι δύο στην Κρήτη, 25 και 55 ετών, ή 58 αν δεν κάνω λάθος, μικρή σημασία βέβαια, έχει δύο άνθρωποι χάθηκαν εκεί και ένας 27χρονος στο Γήθιο, υπηρετούσε ως υποδιοικητής της πυροσβεστικής. Τρεις άνθρωποι λοιπόν έπεσαν την ώρα του καθήκοντος, μαχόμενοι για να υπερασπίσουν τις ζωές και τις περιουσίες των ανθρώπων. Βελτιωμένη λοιπόν η κατάσταση, αλλά από εκεί και πέρα σε επιφυλακή και στο Ρέθυμνο και στη Μυτιλίνη, κυρίως όμως στο Ρέθυμνο, επειδή λόγω των ισχυρών ανέμων δεν μπορούν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα. Καλημέρα στον φίλο ο οποίος μας ακούει στην Νορβηγία, στο Όσλο, είναι ο Χρήστος. Καλημέρα, Χρήστο.
1: Καλημέρα, Χρήστο.
0: Και στέλνει το μήνυμα σχετικά με το παγωτό, με αυτό που λέγαμε νωρίτερα, και λέει: επίσης σήμερα διαπίστωσα ότι δεν χρειάζεται η οικογένεια για να φας οικογενειακό παγωτό. Καλημέρα από το Όσλο, μία και σήμερα. Έρχεται στην πατρίδα για το καλοκαίρι. Με το καλό. Να περάσεις όμορφα, φίλε, καλό καλοκαίρι. Αυτή τη διαπίστωση την έχω κάνει εγώ εδώ και πάρα πολύ καιρό. Καλημέρα και στη Σούλα, στη Χαλκιδική. Καλημέρα κυρία Σούλα, να είστε καλά, καλές βουτιές. Φροντίζει καθημερινά να υπενθυμίζει με το μήνυμά της ότι είναι στην Ξαπλώστρα, στην Χαλκιδική, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, γιατί ακούει ταυτόχρονα και καλά τώρα. Τι ακούει, τέλος πάντων. Περισσότερο στέλνει μήνυμα για να μας πάει τα νεύρα. Με τα καύσιμα τι γίνεται, παιδιά, γιατί ο προεδράρας, ο Τραμπ, συνέχισε τα χτυπήματα χθες εκεί στο Ιράν. Είπε θα τους τελειώσουμε, λέει, δεν υπάρχει περίπτωση, θα τους πλήξουμε μέχρι τέλους. Άρχισε πάλι να βγάζει τις κραυγές του, θα τους νικήσουμε, λέει, δεν έχουν καμία πιθανότητα. Συνεχίζει λοιπόν αυτός να χτυπάει, συνεχίζει και το πετρέλαιο.
1: 92,45 αυτή την ώρα, δολάρια το βαρέλι το Brent.
0: Μπράβο, πολύ μεγάλη επιτυχία, μπράβο. Από εκεί και πέρα, οι τιμές που έχω καταγράψει εγώ σήμερα, Κασιανή μου, είναι οι ακόλουθες. Αμόλυβδη 2048. Σταθερή. Σε όσα πρατήρια πέρασα, 2048, καρφωμένη. Το ντίζελ είχε κάποιες διακυμάνσεις. Στο ένα πρατήριο ήταν 2049, πάνω από την αμόλυβδη. Στο επόμενο πρατήριο 2055.
1: Ακόμα πιο πάνω.
0: Και όταν συνέχισα και ανέβηκα ακόμα παραπάνω, 2059.
1: Όσο ανεβαίνουμε, ανεβαίνει.
0: Όσο ανεβαίνουμε, ανεβαίνει και η τιμή. 2049, 2055, 2059. Είχαμε ακούσει από τους ανθρώπους της αγοράς ότι προς το τέλος της εβδομάδας θα δούμε μειώσεις. Φτάσαμε Πέμπτη, μειώσεις δεν έχουμε δει ακόμα.
1: Και περιμένουμε και από την επόμενη εβδομάδα να ξεκινήσει και αυτή η επιδότηση 10 λεπτών που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.
0: Από το Σάββατο. Από την 1η Αυγούστου.
1: Ναι, ναι.
0: Θα είναι σε ισχύ η επιδότηση.
1: Αν όμως υπάρχει αύξηση το Σάββατο, ας πούμε, στο πετρέλαιο, δεν θα τη δούμε ποτέ.
0: Μα έλεγαν λοιπόν οι γνωρίζοντες, οι άνθρωποι της αγοράς και οι πρατηριούχοι, ότι περιμένουμε μειώσεις μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Να δούμε κάποιες μειώσεις. Εδώ όχι δεν βλέπουμε μειώσεις, εδώ βλέπουμε καθημερινά αυξήσεις. Ειδικά στο πετρέλαιο κίνησης, έτσι. Το οποίο έχει φτάσει να είναι υψηλότερα από την αμόλυβδη.
1: Αφού συνεχίζει και χτυπάει ο Ντόναλτ.
0: Ναι, όλα ο Ντόναλτ μου φαίνεται θα τα φορτωθεί, αλλά τέλος πάντων. Αυτές τις τιμές πάντως καταγράψαμε σήμερα το πρωί. Καλημέρα και σε σένα Παναγιώτη. Όχι φίλε, Μίξο είχα πει. Μίξο, όχι Μίξονο. Είχα πει Μίξονο. Μπορεί κιόλας. Ενδεχομένως. Κρατάω μια επιφύλαξη. Καλημέρα και στο Φώτη. Δεν υπάρχει σάλιο, λέει, για διακοπές. Δουλεύουμε για να πληρώνουμε το κράτος. Είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι λένε ότι φέτος ή δεν θα πάνε καθόλου ή θα πάνε ελάχιστες ημέρες σε κάποιον κοντινό προορισμό, είτε σε κάποιο φιλικό σπίτι, είτε στο χωριό.
1: Στο πατρικό κτλ.
0: Ακριβώς αυτό. Καλημέρα και στον Χρήστο στη Νέα Σμύρνη. Να σε καλά, Χρήστο. Και ο Σωτήρης μια υπενθύμηση για όλους, λέει, όταν πάμε διακοπές οι εργαζόμενοι δεν είναι δούλοι και επειδή τον Ιούλιο και τον Αύγουστο γίνεται χαμός στους τουριστικούς προορισμούς, υπομονή, ευγένεια και χαμόγελο.
1: Γιατί 15 Αύγουστο και στο χωριό σου την Κολοπετινίτσα να πας, θα αργήσεις να το φας το φαγητό σου, να πιεις τον καφέ σου, λίγο υπομονή και οι άνθρωποι αυτοί δουλεύουν και από τις αρχές καλοκαιριού, από την άνοιξη και έχουν κουραστεί.
0: Καλημέρα και στον Γιάννη στην Αίγινα. Σε καταλαβαίνω αγαπητέ Γιάννη. Καλή συνέχεια στο καλοκαίρι σου. Καλημέρα και στο Βαγγέλη. Βαγγέλη, με πιάνεις αδιάβαστο. Δεν γνωρίζω τις δηλώσεις τις οποίες αναφέρεσαι. Εάν έχεις κάποιο link, πολύ ευχαρίστως να μας το στείλεις. Αλλά επειδή πραγματικά δεν τις γνωρίζω, δεν θέλω να τοποθετηθώ.

0: Καλημέρα και σε σένα Κωστή και στον Δημήτριο. Άντε πάλι με τα ΣΥΚΑ. Τα είπαμε φίλε, τα ΣΥΚΑ φτάνει. Ακούσαμε και τις τιμές από τους ακροατές μας. Φτάνει μέχρι εκεί. Τώρα πάμε παρακάτω γιατί έχουμε και άλλα θέματα. Χθες ο Πρωθυπουργός βρέθηκε στο Αγαθονήσι. Μετά τη Λέρο επισκέφθηκε και το Αγαθονήσι. Από όπου έστειλε μήνυμα και για την ασφάλεια που πρέπει να νιώθουν οι ακρίτες στα νησιά μας, αλλά και για το μεταναστευτικό. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Πρωθυπουργός.
1: Έχει ξεχωριστή σημασία για εμάς, για τους ακρίτες μας, για τους νησιώτες μας, να γνωρίζουν ότι αισθάνονται ασφαλείς με ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες είναι άρτια στελεχωμένες, άρτια εξοπλισμένες και οι οποίες διαρκώς εξελίσσονται. Το φυλάκιο αυτό έχει και μια πρόσθετη χρησιμότητα να υποβοηθά την μεγάλη μάχη την οποία δίνουμε κατά της παράνομης μετανάστευσης, μια μάχη την οποία οι νησιώτες μας γνωρίζουν καλά ότι μέρα με τη μέρα την κερδίζουμε, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους για να τους φέρνουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
0: Ταυτόχρονα, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε για άλλη μια φορά ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Έστειλε το μήνυμα λοιπόν πάλι από το Αγαθονήσι, ενώ ανακοίνωσε και την πρόθεση που υπάρχει από την πλευρά της κυβέρνησης για τους κατοίκους εκεί στο Αγαθονήσι να αντικαταστήσουν τα οχήματά τους με ηλεκτρικά, ώστε το Αγαθονήσι να γίνει ένα νησί ηλεκτροκίνησης. Θετικό ακούγεται, να δούμε αν μπορεί να υλοποιηθεί το επόμενο διάστημα.
2: Μπαίνουμε πια και εμείς στον τελευταίο χρόνο της θητείας μας, θα έχουμε εκλογές στην άνοιξη του 27 και η δικιά μας υποχρέωση είναι να μπορέσουμε να κλείσουμε όσο περισσότερες εκκρεμότητες μπορούμε, να εξετάσουμε τη δυνατότητα να μετατρέψουμε το Αγαθονήσι σε ένα νησί πλήρους ηλεκτροκίνησης. Θα ήμουν απολύτως διατεθειμένος να αντικαταστήσω όλα τα οχήματά σας δωρεάν σε ηλεκτρικά οχήματα, και τα οχήματα του Δήμου, αλλά και τα οχήματα τα οποία έχετε υπό την προϋπόθεση ότι θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και την υποδομή για τους σταθμούς φόρτισης.
0: Θα πρέπει φυσικά να υπάρχουν οι ανάλογες υποδομές, οι σταθμοί φόρτισης δηλαδή.
3: Αυτό είναι το σημαντικότερο. Δηλαδή, όσο και ηλεκτρικά οχήματα και να τους πας, αν δεν έχεις αρκετά σημεία τους σταθμούς φόρτισης, δεν υπάρχει νόημα να τα αντικαταστήσουν.
0: Πάντως φτάνουμε λοιπόν τώρα στις 30 Ιουλίου σήμερα, με το που μπαίνουμε στον Αύγουστο. Θέλω να πιστεύω ότι θα πέσουν και οι ρυθμοί και από τους πολιτικούς αρχηγούς, θα κρατήσουν και εκείνοι δυνάμεις, να ξεκουραστούν και εκείνοι λίγο, ώστε να επανέλθουν μετά το 15 Αύγουστο και να μπουν δυναμικά στην επίσημη έναρξη της προεκλογικής περίοδου, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, στην άνοιξη του 27. Οπότε θα πρέπει να κρατήσουν δυνάμεις για το τελικό ντεμαράζ.
3: Τα μπάνια του λαού, Ιωσήφου μου, να τους αφήσουν να γίνουν τα μπάνια του λαού.
0: Τώρα, όπως είπαμε και νωρίτερα, χθες εξέδωσε ανακοίνωση ο Γιώργος Χατζηδάκης, ο γιος του Μάνου Χατζηδάκη, σχετικά με την απαγόρευση και το θόρυβο που προκλήθηκε μετά την απαγόρευση αυτή στον Εμμανώλη Μητσιά να ερμηνεύσει τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη σε εκδήλωση για τον Νίκο Γκάτσο. Έχει βγάλει λοιπόν αυτή την ανακοίνωση που είναι η απάντηση επί της ουσίας. Και αναφέρει συγκεκριμένα: μετά από όλα αυτά που έχουν υποθεί και γραφτεί, θέλω να ενημερώσω ότι ποτέ δεν απαγόρευσα στον κύριο Μανώλη Μητσιά να τραγουδά το συγκεκριμένο τραγούδι. Ο Γιάννης Οφωνιάς, όπως και άλλα τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη, συμπεριλαμβάνονται στις συναυλίες του όλα αυτά τα χρόνια. Συνεπώς, όσα αναφέρονται και αναπαράγονται δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Η απαγόρευση είχε εξ αρχής απολύτως συγκεκριμένο αντικείμενο και αφορούσε αποκλειστικά την εταιρεία παραγωγής και συγκεκριμένη σειρά συναυλιών που η εταιρεία αυτή διοργανώνει. Προφανώς, λέει, και συνειδητά επιχειρείται με τρόπο αποπροσανατολιστικό η σύνδεση της απαγόρευσης αυτής με το συγκεκριμένο τραγούδι και τον κύριο Μανώλη Μητσιά, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες γνώριζαν εδώ και μήνες ότι για αυτή τη σειρά συναυλιών δεν τους είχε δοθεί άδεια ώστε να συμπεριλάβουν μουσικά έργα του Μάνου Χατζηδάκη. Επομένως, λέει, δεν παρουσιάζουν τα πραγματικά γεγονότα και δημιουργούν ψευδείς εντυπώσεις. Επίσης συνεχίζει ο κύριος Χατζηδάκης, θέλω να τονίσω ότι αν για οποιοδήποτε λόγο η κυρία Αγαθή Δημητρούκα δεν επιθυμούσε να συμπεριληφθούν μουσικά έργα στα οποία είναι συνδημιουργός ο Νίκος Γκάτσος σε συναυλία του Μάνου Χατζηδάκη, θα το σεβόμουν και δεν θα το μετέτρεπα σε δημόσιο θέαμα. Τέλος, οφείλουν να κατανοήσουν όλοι ότι τα μουσικά έργα δεν ανήκουν ούτε στους ερμηνευτές που κατά καιρούς θα έχουν ερμηνεύσει, ούτε αποτελούν κοινό κτήμα, όπως άκουσα να λέγεται από μερικούς. Τα μουσικά έργα ανήκουν στους δημιουργούς τους και κατ' επέκταση σε αυτούς που οι δημιουργοί όρισαν να τους εκπροσωπούν. Όποιος αμφισβητεί αυτό που είναι νομικά κατοχυρωμένο εδώ και δεκαετίες, ιδίως εάν κινείται επαγγελματικά στον καλλιτεχνικό χώρο, είτε στερείται βασικών γνώσεων για την πνευματική ιδιοκτησία, είτε έχει ιδιωτελή κίνητρα, καταλήγει η ανακοίνωση του Γιώργου Χατζηδάκη. Αυτό λοιπόν που λέει είναι ότι η απαγόρευση αφορούσε στην εταιρεία παραγωγής της συναυλίας και όχι στον Μανώλη Μητσιά. Μπορώ να το καταλάβω, το αποτέλεσμα όμως δεν αλλάζει. Δηλαδή ο Μανώλης Μητσιάς, ο οποίος είναι ένα κομμάτι της ελληνικής μουσικής ιστορίας, του ελληνικού τραγούδιου, βρέθηκε σε αυτή τη δυσάρεστη θέση να μην μπορεί να ερμηνεύσει ένα τραγούδι το οποίο το εμπιστεύτηκε ο Μάνος Χατζηδάκης και ο Νίκος Γκάτσος το 1977. Εάν υπάρχουν λοιπόν αντιπαραθέσεις μεταξύ εταιριών παραγωγής, εταιριών πνευματικών δικαιωμάτων, ακόμη και προσώπων, όπως καταλαβαίνω από την ανακοίνωση που εξέδωσε ο κύριος Χατζηδάκης, αυτό έχει λίγη σημασία. Το αποτέλεσμα και αυτό το οποίο εισπράττουν οι πολίτες και αυτοί οι οποίοι βρέθηκαν στο θέατρο εκεί στο Οδείο, αλλά και αυτό που εισπράττουμε εμείς, είναι ότι απαγορεύθηκε στον Μανώλη Μητσιά να ερμηνεύσει τα τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη. Τώρα όλα τα υπόλοιπα.
3: Δηλαδή, συγγνώμη, είναι δικαιολογία το ότι τσακώνουμε με την εταιρεία παραγωγής και έτσι του απαγορεύω σε συγκεκριμένη εταιρεία παραγωγής όταν κάνει συναυλίες να παίζει τραγούδια του Χατζηδάκη. Και τι σημαίνει δεν ανήκει στο κοινό, σε ποιον ανήκουν τα τραγούδια του, του Μάνου Χατζηδάκη, στο γιο του.
0: Πνευματικά δικαιώματα και η διαχείριση, του έργου ανήκουν δικαιωματικά σε όποιον έχει ορίσει ως κληρονόμο του. Και είναι στην προκειμένη περίπτωση εδώ ο γιος του Μάνου Χατζηδάκη. Άλλες περιπτώσεις τα έχουν παραχωρήσει είτε σε ιδρύματα είτε σε οργανισμούς ή πολλές φορές έχουν πωληθεί. Έτσι, συμβαίνει αυτό. Αυτά λοιπόν για τη διαχείριση. Το έργο όμως, με το που θα κυκλοφορήσει, ένα τραγούδι, έχει φύγει από το δημιουργό. Έχει φύγει από το δημιουργό, έχει ταξιδέψει, έχει γίνει κτήμα του λαού. Ειδικά αν το έχει αγαπήσει και αν έχει αυτή την ανταπόκριση επί ολόκληρες δεκαετίες. Είναι αυτό που έλεγα και χθες. Άλλο τα πνευματικά δικαιώματα και άλλο το πνευματικό έργο.
3: Ιωσήφ, το έχουμε δει και άλλες πολλές φορές. Το νόμιμο δεν είναι πάντα και ηθικό. Δηλαδή μπορεί να είναι το νόμιμο ο Γιώργος Χατζηδάκης να επιτρέπει στον Τάδε ή στο Δίνα να παίζει τα τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη και σε κάποια όχι, αλλά το ηθικό δεν είναι αυτό.
0: Ακούσαμε πάντως, όπως είχαμε υποχρέωση, και την πλευρά του κυρίου Χατζηδάκη και γι' αυτό διαβάσαμε και την ανακοίνωση την οποία εξέδωσε τώρα. Ο Παναγιώτης Βολάνιος πάει γυρεύοντας, γι' αυτό έχει ξαναμπεί στο στούντιο. Θέλει να ακούσει και άλλα για τον Σιλβέη Φραντζίσκο. Δεν θα του κάνω τη χάρη, θα τον αφήσω λίγο να χαλαρώσει, εφόσον υποσχεθεί και εκείνος ότι θα μας δώσει καλύτερα νέα για την κίνηση στους δρόμους.
4: Καλημέρα και πάλι. Ανάλογη με την προηγούμενη ώρα, είναι η εικόνα της κίνησης. Τώρα για τον Φραντζίσκο, δεν ξέρω πώς με λυπήθηκε τώρα ο Ιωσήφ, αλλά το εκτιμώ. Και πάω να πω τι γίνεται στους δρόμους.
0: Για πες μας, Παναγιώτη.
4: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στον Κηφισό, στην Άνοβο από Εγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην Κάθοβο από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Περιστέρη. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο Εγάλεο. Με τεμποδίων δεξιά για την κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων, Σταδίου και Μάρνη στην Ομόνοια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφοδο στο ύψος του Αμαρουσίου, αλλά και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στον Χολαργό και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Απροσπέλαστη είναι η άνοδο του Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Κυκλοφοριακή δυσκέρεια έχουμε στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο της Λεωφόρου Βουλιαγμένης από Άλιμο μέχρι Ελληνικό. Πυκνή είναι η ροή στα δύο ρεύματα της Ποσειδόνος στο ύψος του Αλίμου και με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Να σε καλά, Παναγιώτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σε συναντήσουμε και στην επόμενη ώρα. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Τα Μπαγκέρα είναι, λέει, ήθελαν να τραγουδήσουν σε συναυλία που έβγαλαν χρήματα και πληρώθηκαν μουσική χωρίς να πληρώσουν δικαιώματα. Φάουλ και σωστός ο Χατζηδάκης. Ή επειδή τα είχε με την εταιρεία, ο Χατζηδάκης πήρε η μπάλα και τους υπόλοιπους και δεν επέτρεψε να παιχτούν κομμάτια ανεξάρτητα από τα δικαιώματα. Φάουλ, λέει, που το έχει ξανακάνει. Καλημέρα και σε σένα, Δημήτρη. Καλημέρα και στη Μαρία, η οποία έχει κάνει μια καταγγελία. Και οφείλουμε να τη διαβάσουμε. Θέλω να κάνω μια καταγγελία, λέει, σχετικά με τα ΕΛΤΑ και τη Στασί. Τα ΕΛΤΑ, λέει, από τότε που πουλήθηκαν, σταμάτησαν να φέρνουν την αλληλογραφία εδώ που μένω στον Πειραιά. Έρχονται κάθε 3 με 4 μήνες μία φορά. Βέβαια, λέει, η αλληλογραφία δεν έρχεται όλη. Η Στασί το ξέρει αυτό, και όπως και οι τράπεζες, και αντί να μας στείλουν την αλληλογραφία με courier, δεν τα στέλνουν, με αποτέλεσμα, επειδή καθυστέρησαν να πληρώσω ένα πρόστιμο 36 ευρώ μία ημέρα, να μου έρθει μετά από 1,5 χρόνο το πρόστιμο 184 ευρώ, γιατί η Στασί δεν δέχεται τίποτα ούτε να πληρώσω το υπόλοιπο των 36 ευρώ. Καλημέρα και καλή συνέχεια. Μπορώ να την καταλάβω τη Μαρία. Βλέπω καθημερινά τέτοια περιστατικά με τις καθυστερήσεις που υπάρχουν με την αλληλογραφία, για να μην πω για τους λογαριασμούς ρεύματος και άλλων, που έρχονται πάντα όταν έχει λήξει η ημερομηνία. Δηλαδή, λήγει στις 10 του μηνός ο λογαριασμός και εσύ τον παίρνεις στα χέρια σου στις 20 και στις 25. Οπότε, καταλαβαίνω αυτό που λέει η Μαρία. Για άλλη μια φορά, υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με την καθυστέρηση που υπάρχει στην αλληλογραφία με τα ΕΛΤΑ. Καλημέρα, Μαρία.
3: Και ξέρεις, δεν είναι όλοι, δεν είναι σε όλους εύκολο να κάνουν ηλεκτρονικούς τους λογαριασμούς τους και να μην έχουν τέτοια προβλήματα. Υπάρχουν και άνθρωποι που ούτε mail έχουν, ούτε κινητό έχουν, ούτε μπορούν να ανταποκριθούν σε κάτι τέτοιο και περιμένουν από την αλληλογραφία. Radio Preveza, Real FM.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Νύχτα αγωνία στο νότιο Ρέθυμνο, δύο νεκροί πυροσβέστες, κάηκαν σπίτια και καταλύματα, ανεξέλεγκτη η πυρκαγιά, αγωνιώδεις απεγκλωβισμοί διαθαλάσσης, θυελώδεις οι άνεμοι και τη νύχτα. Τρίτος νεκρός πυροσβέστης εντοπίστηκε στην πυρκαγιά του Γηθίου. Πολύ δύσκολη η κατάσταση και στο κλωμάρι της Λέσβου, όπου η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται με δυνατούς ανέμους. Συνελήφθησαν ο Δήμαρχος Πάρου, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο Εργολάβος του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και οδηγός απορριμματοφόρου για τη φωτιά στην Πάρο που εκδηλώθηκε στο χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης σε χώρο εργοστασίου ανακύκλωσης στη θέση Πάτημα Μαρκόπουλου Μεσογείας Αττικής. Μεγάλη πυρκαγιά στα Μούγλα της Τουρκίας με τους καπνούς να φτάνουν μέχρι την πόλη της Μυτιλίνης. Γερμανική τεχνογνωσία στους ελληνικούς σιδηροδρόμους με την Deutsche Bahn να αναλαμβάνει χρέη τεχνικού διευθυντή για την αναδιοργάνωση του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας μας. Συγκρότηση διεθνού συνασπισμού θέλει το ΡΙΑΤ για την προστασία της ναυσιπλοείας στην Ερυθρά Θάλασσα.
2: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
3: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
2: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
3: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
4: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
5: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
6: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
5: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
6: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
7: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
6: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
7: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
6: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
7: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
6: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
7: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 2682 089 100.
8: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
9: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε δεν χάνετε κιλά.
10: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
9: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
10: My Nutri Health.
9: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
4: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
5: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
4: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
5: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
4: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
5: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
7: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
6: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
7: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
6: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
7: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
1: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
8: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
9: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
8: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
9: Ποιος Ανδρέας?
8: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
9: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
8: Τι εννοείς?
9: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
8: Ναι.
9: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
10: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
11: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
10: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
11: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
10: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
12: Τα έχουν αυξηθεί 47% από το 2016. Δηλαδή 85% τα ακίνητα, 47% τα εισοδήματα. Πάνω λέει από 200.000 ευρώ είναι το κόστος για το 55% των κατοικιών στην Ελλάδα. Περισσότερες από τις μισές δηλαδή κοστίζουν πάνω από 200.000 ευρώ.
13: Φαντάσου τώρα να έχεις το μέσο μισθό, ο μέσος μισθός υποτίθεται ότι είναι στα 1500 ευρώ σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή και να έχεις ενίκιο 785 ευρώ. Μπορείς να βγάλεις το μήνα? Δεν μπορείς να βγάλεις το μήνα.
12: Με τίποτα. Και αυτός είναι ο μέσος όρος, έτσι. Ο μέσος όρος στην Αττική για το 2026. 40% λέει του εισοδήματος δαπανούν για στέγαση 2 στα 5 νοικοκυριά, ενώ 12 με 13% του στεγαστικού αποθέματος παραμένει κενό και μιλάμε κυρίως για παλιές κατοικίες οι οποίες δεν μπαίνουν πλέον στην προσφορά και επιδεινώνουν το πρόβλημα. Αυτά είναι λοιπόν τα στοιχεία σήμερα από το ρεπορτάζ της απογευματινής βασισμένη στα στοιχεία από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. 785 ευρώ μέσο ενίκιο για την Αττική το 2026. Και επειδή λέμε για την ακρίβεια, πέρα από τα καύσιμα τα οποία συζητήσαμε και νωρίτερα και βλέπουμε πως έχουν διαμορφωθεί οι τιμές, η ακρίβεια φυσικά χτυπάει τα νοικοκυριά και στα σούπερ μάρκετ. Τι λένε οι πολίτες? Πάμε να πάρουμε μια γεύση λοιπόν. Θα πάμε, πού θα πάμε? Στις Σέρρες θα πάμε. Τις αγαπώ πολύ τις Σέρρες. Εκεί βγήκανε τα κανάλια και ρωτήσανε τους καταναλωτές για το πώς βλέπουν τις τιμές.
14: Ρέα, Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
15: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
16: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
12: Έχουν αυξηθεί 47% από το 2016. Δηλαδή 85% τα ακίνητα, 47% τα εισοδήματα. Πάνω λέει από 200.000 ευρώ είναι το κόστος για το 55% των κατοικιών στην Ελλάδα. Περισσότερες από τις μισές δηλαδή κοστίζουν πάνω από 200.000 ευρώ.
13: Φαντάσου τώρα να έχεις το μέσο μισθό. Ο μέσος μισθός υποτίθεται ότι είναι στα 1500 ευρώ σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή και να έχεις ενίκιο 785 ευρώ. Μπορείς να βγάλεις το μήνα? Δεν μπορείς να βγάλεις το μήνα.
12: Με τίποτα. Και αυτός είναι ο μέσος όρος, έτσι. Ο μέσος όρος στην Αττική για το 2026. 40% λέει του εισοδήματος δαπανούν για στέγαση 2 στα 5 νοικοκυριά, ενώ 12 με 13% του στεγαστικού αποθέματος παραμένει κενό και μιλάμε κυρίως για παλιές κατοικίες οι οποίες δεν μπαίνουν πλέον στην προσφορά και επιδεινώνουν το πρόβλημα. Αυτά είναι λοιπόν τα στοιχεία σήμερα από το ρεπορτάζ της απογευματινής βασισμένη στα στοιχεία από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. 785 ευρώ μέσο ενίκιο για την Αττική το 2026. Και επειδή λέμε για την ακρίβεια, πέρα από τα καύσιμα τα οποία συζητήσαμε

0: κατοικιών στην Ελλάδα. Περισσότερες από τις μισές δηλαδή κοστίζουν πάνω από 200.000 ευρώ.
1: Φαντάσου τώρα να έχεις το μέσο μισθό. Ο μέσος μισθός υποτίθεται ότι είναι στα 1.500 ευρώ σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Και να έχεις ενίκιο 785 ευρώ. Μπορείς να βγάλεις το μήνα? Δεν μπορείς να βγάλεις το μήνα.
0: Με τίποτα. Και αυτός είναι ο μέσος όρος, έτσι. Ο μέσος όρος στην Αττική για το 2026. 40% λέει του εισοδήματος δαπανούν για στέγαση 2 στα 5 νοικοκυριά, ενώ 12 με 13% του στεγαστικού αποθέματος παραμένει κενό, και μιλάμε κυρίως για παλιές κατοικίες οι οποίες δεν μπαίνουν πλέον στην προσφορά και επιδεινώνουν το πρόβλημα. Αυτά είναι λοιπόν τα στοιχεία σήμερα από το ρεπορτάζ της απογευματινής, βασισμένη στα στοιχεία από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. 785 ευρώ μέσο ενίκιο για την Αττική το 2026. Και επειδή λέμε για την ακρίβεια, πέρα από τα καύσιμα τα οποία συζητήσαμε και νωρίτερα και βλέπουμε πως έχουν διαμορφωθεί οι τιμές, η ακρίβεια φυσικά χτυπάει τα νοικοκυριά και στα σούπερ μάρκετ. Τι λένε οι πολίτες? Πάμε να πάρουμε μια γεύση λοιπόν. Θα πάμε, πού θα πάμε? Στις Σέρρες θα πάμε. Τις αγαπώ πολύ τις Σέρρες. Εκεί βγήκανε τα κανάλια και ρωτήσανε τους καταναλωτές για το πώς βλέπουν τις τιμές. Είναι δύο οι απόψεις. Θα ακούσουμε πρώτα αυτούς που λένε ότι μπορεί κάποιος να τα καταφέρει.
2: Πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ, ελέγχω τις τιμές, βλέπω τις διαφορές και με αυτόν τον τρόπο έχω κάνει μια οικονομία γύρω στο 15-20%.
3: Άμα τα βάζεις όλα με σειρά, μια χαρά βγαίνουν όλα. Θέλει να προσπαθούμε, να δουλέψουμε, να κάνουμε.
4: Τι άμα είσαι στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα, μισθός είναι σταθερός.
3: Δεν κάναμε από εκείνο, δεν ξέρουμε.
0: Η κυρία λέει ότι άμα τα βάλεις σε μια σειρά, βγαίνει μια χαρά. Άμα δουλέψεις και βάλεις μια σειρά, βγαίνει μια χαρά, δεν έχει πρόβλημα. Βέβαια λέει δεν έχω περάσει από ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, δεν ξέρω από πού έχει περάσει, αλλά βγαίνει μια χαρά, λέει η κυρία. Υπάρχουν και άλλες απόψεις, υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι βλέπουν κάποιες δυσκολίες και δώστε ιδιαίτερη προσοχή στην κατάληξη του αποσπάσματος.
5: Όλοι ψάχνουν να βρουν τις προσφορές για να τη βγάλουν οικονομικά, γιατί το μπάτζετ το οικογενειακό δεν βγαίνει πλέον.
6: Με το σούπερ μάρκετ πλέον παίρνουμε τα απαραίτητα. Αυτά που χρειαζόμαστε.
7: Η έξοδος είναι περιορισμένη. Το φαγητό είναι μόνο τα απαραίτητα που χρειάζονται μέσα στο σπίτι. Πληρώνουμε τα φάρμακα, πληρώνουμε φως, νερό, τηλέφωνο, δίνουμε και ένα ψηλό χατζηλικάκι για ένα καφέ και μία φορά την εβδομάδα, ναι, ένα δεκάρικο για μια ριτσινούλα.
8: Όλα από λίγο. Όλα από λίγο.
4: Στο σούπερ μάρκετ οι τιμές πώς σας φαίνονται?
8: Ακριβές.
4: Εσείς που ψωνίζετε, τι έχετε κόψει για να κάνετε οικονομία, τι είναι πιο ακριβό?
9: Εγώ, αγάπη μου, δεν ψωνίζω από εδώ, ψωνίζω Βερολίνο. Όλα από το σούπερ μάρκετ. Πλύνομαστε χωρίς σαπούνι.
0: Τι να πει η κυρία, πλύνομαστε, λέει, χωρίς σαπούνι. Τα έλεγε ο γιατρός.
1: Μπράβο, αυτό πήγα να πω το γιατρό.
0: Τα έλεγα εγώ στην Κάτσου, με κορόιδευε η Κάτσου. Είχα βάλει το γιατρό και έλεγε, παιδιά, καλοκαίρι όχι σαπούνι, μόνο κρύο νεράκι, γιατί με το σαπούνι χαλάει το pH.
1: Σαπούνι μια φορά την εβδομάδα.
0: Μια φορά την εβδομάδα. Η κυρία λοιπόν το έχει εφαρμόσει. Μια χαρά. Πλαινόμαστε, λέει, χωρίς σαπούνι. Η άλλη κυρία εντωμεταξύ ήταν μια χαρά και εκείνη, γιατί ψωνίζει από το Βερολίνο.
1: Από το Βερολίνο, πώς ψωνίζει η κυρία αυτή?
0: Προφανώς,
1: έχω πολύ μεγάλη.
0: Προφανώς ζει στο Βερολίνο και έχει έρθει καλοκαίρι τώρα για τις διακοπές.
1: Τα φόρτωσε όλα και τα έφερε.
0: Στην ιδιαίτερη πατρίδα της που είναι οι Σέρρες. Οπότε εκείνη δεν έχει να αγχωθεί για την ακρίβεια, γιατί καλά, δεν πιστεύω ότι στο Βερολίνο είναι καλύτερα δηλαδή. Χθες μίλαγα με ένα φίλο από τη Φιλανδία. Καλημέρα Δημήτρη μου, την αγάπη μου, να είσαι καλά. Πολλούς χαιρετισμούς και στη Ράουνη. Μου έστελνε ο άνθρωπος προϊόντα από το σούπερ μάρκετ και ελληνικά προϊόντα. Και κεράσια και άλλα. Φωτιά και λαύρα και εκεί.
1: Θυμάσαι και για τη βενζίνη, μας έστειλε κάποιος τις προάλλες από Γερμανία ότι ήταν πολύ ακριβή. Ήταν στο 2.30 νομίζω μας είχαν πει. Που εκεί ανεβαίνει η τιμή της βενζίνης ανά μία ώρα. Περιμένεις να βρεις πότε θα,
0: ναι,
1: πότε
0: ναι,
1: θα είναι
0: ναι.
1: οικονομικότερη.
0: Καλημέρα και στο Κωνσταντίνο. Στην Κίνα λέει τελικά δεν έχουν στεγαστική κρίση, στρωματική κρίση έχουν. Έχεις δίκιο αγαπητέ φίλε. Από την άλλη η Ελένη, ποιος λέει αυτά τα πράγματα, λέει, για την Κίνα? Στην Κίνα η ιδιοκατοίκηση είναι στο 90% και η αγοραστική δύναμη των Κινέζων είναι πολύ υψηλότερη από του μέσου δυτικού. Ο πληθωρισμός στην Κίνα είναι ανύπαρκτος και τα είδη πρώτης ανάγκης σε πάρα πολύ χαμηλές τιμές. Κάπου έλεος, λέει, με τη δυτική προπαγάνδα. Αγαπητή Ελένη, μας έστειλε ένα link από ένα δημοσίευμα νωρίτερα ο Γιώργος. Δεν έχουμε προσωπική άποψη για το τι συμβαίνει στην Κίνα. Εγώ δέχομαι και αυτό το οποίο λες, απλά θα πρέπει και λίγο να το ψάξουμε. Ενώ ο Λάμπρος λέει, αυτό με το κρεβάτι το έχω δει σε αγγελία στην Σκωτία πριν από πολλά χρόνια, όταν ψάχναμε με την κόρη μου για σπίτι και αναρωτήθηκα αν το κρεβάτι θα ήταν μόνη της ή με άλλον μαζί. Έχει δει αγγελία στη Σκωτία λοιπόν. Καλημέρα Λάμπρο.

0: Και ο Γιώργος δεν μας έχετε πει, λέει, τίποτα για το κόμμα Καριστιανού. Ναι, χθες είχαμε εξελίξεις με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, η Ελπίδα για Δημοκρατία.
1: Παραιτήθηκε από εκπρόσωπος του κόμματος ο Θανάσης Αυγερινός, που ήταν μέχρι πρώτην ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Έχει γύρει αντιδράσεις. Παρέμεινε, νομίζω, στο Πολιτικό Συμβούλιο, αν δεν κάνω λάθος. Δεν έφυγε συνολικά από το κόμμα. Έτσι δεν είναι, Ιωσήφ? Είναι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού υπό αμφισβήτηση. Σιγά σιγά φεύγουν
0: κάτι
1: διάφορα
0: δεν πάει
1: στελέχη.
0: Ναι. Κάτι δεν πάει καλά. Δεν μπορεί να φεύγει τώρα ο ένας μετά τον άλλον. Ο κύριος Αυγερινός τώρα, ο οποίος ήταν από την αρχή, δηλαδή από την ίδρυση του κόμματος, εκπρόσωπος τύπου, παρετείται τώρα, γιατί λέει ότι από τις 12 Ιουλίου λειτουργεί ένα άλλο κέντρο τύπου μέσα στο κόμμα, το οποίο δεν μπορεί να το δεχτεί και γι' αυτό το λόγο παρετείται από εκπρόσωπος τύπου και καταγγέλει διάφορα εκεί πέρα τα οποία συμβαίνουν στη λειτουργία αυτού του κόμματος. Τέλος πάντων, θα τα βρουν εκεί μεταξύ τους, όπως και να το κάνεις όμως, υπάρχει η μία αποχώρηση μετά την άλλη, υπάρχει πολλή γκρίνια, κάτι δεν λειτουργεί προφανώς καλά εκεί στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
1: Ο Κωνσταντίνος μας έχει στείλει εδώ από τη Στουτγκάρδη ένα γκουράκι, λέει, 1,79.
0: 1,79 το αγκουράκι.
1: Το ένα αγκούρι, όχι το κιλό.
0: Εντάξει, έχει ακρίβεια, παιδιά, και εκεί. Και εγώ έχω δει βίντεο από Έλληνες, στη Γερμανία συγκεκριμένα, που πάνε οι άνθρωποι στα σούπερ μάρκετ και βλέπουν τις τιμές, τις καταγράφουν σε βίντεο και τις ανεβάζουν. Υπάρχει ακρίβεια και εκεί. Λογικό είναι, σε όλη την Ευρώπη υπάρχει, και κυρίως τώρα και μετά τον πόλεμο. Αλλά εμείς βλέπουμε τα δικά μας, βλέπουμε τις δικές μας καθημερινές δυσκολίες, όπως ακούσατε και νωρίτερα, πλαινόμαστε πλέον χωρίς σαπούνι. Και κάνει και καλό στην υγεία, κάνει και καλό στο δέρμα. Θα πάμε στη συνέχεια και στα υπόλοιπα θέματα, γιατί έχουμε και κάποιες εξελίξεις στην υπόθεση της Σύρου, εκεί όπου υπάρχουν πλέον και μαρτυρίες από ανθρώπους που είδαν το περιστατικό με την συμπλοκή στο δρόμο. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες νεότερες πληροφορίες. Έχουμε και το θέμα με το Κυπριακό, έχουμε και το θέμα με τα πιστοποιητικά τα οποία πάνε προς κατάργηση και είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα.
1: Να
0: και
1: φύγει επιτέλους αυτή η γραφειοκρατία από αυτή τη χώρα.
0: Θα μας τα πει η Κασιανή στη συνέχεια και έχουμε, παιδιά, και ουρές στα αστυνομικά τμήματα. Ουρές μέσα στο κατακολόκερο, στα αστυνομικά τμήματα, πολίτες σπεύδουν να βγάλουν διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα γιατί δεν θέλουν να βγάλουν καινούρια. Θα τα ακούσουμε όλα αυτά στη συνέχεια. Α, θα πάρουμε και μια γεύση από Best Of, όπως είπαμε στην αρχή της εκπομπής. Θα ξεκινήσουμε μια μικρή αναδρομή στα όσα ακούσαμε αυτή την ραδιοφωνική περίοδο από το Σεπτέμβριο, δηλαδή μέχρι και τις ημέρες μας.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
4: Ζυγίδης Group. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Isuzu για Πρέβεζα, Άρτα, Λευκάδα.
5: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρου απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
6: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
6: μονωτικά και στεγανοτικά.
7: Χρώματα.
6: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
7: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
6: Υδραυλικά.
7: Μηχανήματα κήπου.
6: Κυγκαλερίας.
7: Είδη μπαρμπεκιού.
6: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
7: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 26820-29-665.
7: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
6: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
7: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
6: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
7: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
6: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
7: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
7: Ολόφρυσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
6: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
7: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 26820-89-720.
7: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
8: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
9: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
8: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
10: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
11: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
10: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
11: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
10: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
11: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
10: Τηλέφωνο 26820-51100.
11: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.

0: Take it on the run, αγαπημένη Μαρία Ψάλτη απέναντι που τραγουδά στο Σάριο Speed Wagon. Αλλά να ξέρεις ότι αν θέλεις περισσότερο καλοκαίρι, θέλεις σίγουρα Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Και το κυριότερο, από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για τίνο σε δύο ώρες, Μύκονο πάρω και Νάξο γρήγορα. Σαλπάρες καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις. 8 παρα 20 το πρωί, 11 το πρωί, 2 και 20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της E-Jets. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδευσε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Seajets και κερδίσεις καλοκαίρι.
1: Σας υποσχεθήκαμε να μιλήσουμε για το θέμα αυτό με την απλοποίηση κάποιων διαδικασιών στο δημόσιο για αυτή τη μείωση της γραφειοκρατίας που κυνηγάμε εδώ και χρόνια. Το ΜΗΤΟΣ λοιπόν είναι το Εθνικό Μητρό Διοικητικών Διαδικασιών. Ουσιαστικά αυτό που ξεκινάει είναι ότι 25 δικαιολογητικά θα μετατραπούν σε μια απλή υπεύθυνη δήλωση. Πρόκειται για συνολικά 1.007 διοικητικές διαδικασίες, οι 620 αφορούν διαδικασίες που έχουν να κάνουν με πολίτες και τα 385 που έχουν να κάνουν με επιχειρήσεις, και πρόκειται συνολικά για απλοποίηση του 40% των διοικητικών διαδικασιών που αφορούν το δημόσιο. Μερικά από τα δικαιολογητικά που χρειαζόντουσαν οι πολίτες για διάφορα θέματα, από τα 25 που είναι συνολικά θα σας αναφέρουμε κάποια, είναι η ληξιαρχική πράξη γέννησης, η πράξη γάμου, η ληξιαρχική πράξη θανάτου, το αντίγραφο ποινικού μητρώου, αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας και ασφαλιστικής ενημερότητας, βεβαίωση φορολογικού μητρώου, κάποια απλά πιστοποιητικά που τα χρειαζόμασταν μπορεί και καθημερινά για κάποιες διαδικασίες, και τώρα θα αντικατασταθούν από μια απλή υπεύθυνη δήλωση. Θα εξοικονομηθεί, σύμφωνα με το Μητρό για το Δημόσιο, 42,5 εκατομμύρια δικαιολογητικά σε ετήσια βάση. Θα φύγουν δηλαδή από την καθημερινότητά μας 42 εκατομμύρια δικαιολογητικά κάθε χρόνο, με αυτές τις 25 βεβαιώσεις που θα αντικατασταθούν από μια απλή υπεύθυνη δήλωση.
0: Δηλαδή θα κάνουμε υπεύθυνη δήλωση αντί να εκδίδεται το πιστοποιητικό, για παράδειγμα ας πούμε για τη ληξιαρχική πράξη γέννησης.
1: Ναι,
0: θα κάνουμε εμείς υπεύθυνη δήλωση.
1: Μια απλή υπεύθυνη δήλωση, ναι.
0: Και απλοποιείται λοιπόν με αυτόν τον τρόπο, έτσι. Και για την ληξιαρχική πράξη γάμου και για τη ληξιαρχική πράξη θανάτου.
1: Θα υπάρχει μια, κάτω από την υπεύθυνη δήλωση, ένα συγκεκριμένο κειμενάκι που πρέπει να γράφεις ανάλογα με την βεβαίωση που ήθελες να εκδώσεις, και απλά θα είναι υπεύθυνη δήλωση.
0: Και βεβαίωση, λέει, μόνιμης κατοικίας, αντίγραφο ποινικού μητρώου, τίτλου σπουδών, είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία απλοποιούνται. Περίπου 1.007 διαδικασίες απλοποιούνται, κάποια από αυτά καταργούνται. Μένουν εκτός κυκλοφορίας λοιπόν τα 25 πιο συνηθισμένα δικαιολογητικά τα οποία ζητάει το δημόσιο.
1: Ναι.
0: Αυτό έχουμε κάποιο χρονικό ορίζοντα, αναφέρει κάτι, γιατί βλέπουμε το ρεπορτάζ σήμερα στα νέα, το έχουν πρωτοσέλιδο. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος χρονικός ορίζοντας για την εφαρμογή και την ισχύ αυτού του νέου πλαισίου.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος χρονικός ορίζοντας. Μπορεί να ήταν και ανακοινώσεις χθες από τον Χατζηδάκη, από τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Δεν υπάρχει κάποιος χρονικός ορίζοντας. Φαντάζομαι ότι θα γίνει το δυνατόν συντομότερο.
0: Μακάρι λοιπόν ότι απλοποιείται, ότι κάνει τη ζωή του πολίτη πιο εύκολη. Είναι και καλό. Μακάρι λοιπόν να έρθει και να είναι και λειτουργικό. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα. Επανέρχεται στο θέμα της ακρίβειας. Λογικό το αγκουράκι να είναι ακριβώς σε Γερμανία, Ιρλανδία, Σκωτία, Σουηδία, γιατί είναι εισαγόμενα, όπως και τα φρούτα και τα υπόλοιπα. Εδώ στην Ελλάδα, λέει, παράγονται τα πάντα. Δεν δικαιολογείται η ακρίβεια όπως στο εξωτερικό, και δεν πρέπει να γίνεται σύγκριση με χώρες που δεν παράγουν. Όσο για το μέσο μισθό, λέει, ποιος σας είπε ότι είναι 1.500, υπάρχουν και μισθοί κατώτεροι των 700 και 900 ευρώ. Πώς θα βγουν τα έξοδα, ούτε διακοπές. Έχεις δίκιο στο μεγαλύτερο μέρος του μηνύματος, Αλεξάνδρα. Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Απλά, όντως, ο μέσος μισθός, σύμφωνα με τα στοιχεία στην Ελλάδα, είναι 1.500 ευρώ. Βέβαια, ο κατώτερος μισθός δεν είναι σε αυτά τα επίπεδα, είναι στα επίπεδα των 900 ευρώ. Αλλά ο μέσος μισθός, είναι σωστό αυτό το οποίο είπε η Κασιανή, σύμφωνα με τα στοιχεία είναι στα 1.500. Από εκεί και πέρα, όλο το υπόλοιπο μήνυμά σου είναι ολόσωστο. Δεν μπορούμε να συγκριθούμε τώρα με χώρες οι οποίες δεν έχουν την παραγωγή. Εμείς εδώ έχουμε παραγωγή, δόξα τω Θεώ, είμαστε ευλογημένοι από το Θεό και δεν γίνεται να έχουμε τώρα τις ίδιες τιμές με χώρες οι οποίες έχουν και καλύτερους μισθούς και που δεν παράγουν και εισάγουν όλα αυτά τα προϊόντα.
1: Το θέμα με την αγροτική παραγωγή στη χώρα μας νομίζω ότι είναι ένα και είναι οι αγροτικοί συνεταιρισμοί. Γιατί δεν είναι στην κουλτούρα των αγροτών, και με αποτέλεσμα να υπάρχουν οι μεσάζοντες και μέσα στο χωράφι-ράφι να γίνεται, να υπερδιπλασιάζεται η τιμή του προϊόντος.
0: Καλημέρα και στη Γεωργία μου, και εκείνη το, στο ίδιο μήκος κύματος, μόνο λέει που δεν έχουμε τους ίδιους μισθούς και τις ίδιες υποδομές. Τι ξοδεύουμε, λέει, για παιδεία, 500 ευρώ ένας μήνας, καλοκαιρινή προετοιμασία για πανελλήνιες. Δεν μπορούμε λοιπόν να λέμε ότι είναι παντού ακριβά. Καλημέρα και σε σένα, Γεωργία. Και ο Θανάσης το ίδιο μήνυμα. Το πρόβλημα, λέει, είναι ότι συγκρίνουμε τις τιμές των σούπερ μάρκετ και γενικά της αγοράς στην Ελλάδα με την Ευρώπη. Δεν έχω ακούσει όμως κανέναν πλην ελαχίστων, και εσείς, λέει, είστε μέσα σε αυτούς, να κάνουν σύγκριση το μέσο μισθό των Ελλήνων με το μέσο μισθό των Ευρωπαίων. Εδώ και τόσα χρόνια η απορία μου είναι η ίδια. Πώς γίνεται να συγκρινόμαστε με τους Ευρωπαίους μόνο στα κακά και ποτέ στα καλά? Δεν έχεις άδικο, αγαπητέ Θανάση. Υπάρχει διαφορά λοιπόν σε πολλές χώρες και με τα εισοδήματα. Υπάρχει όμως διαφορά και με το κόστος ζωής και με το κόστος για τη στέγαση. Υπάρχουν διαφορές, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Για παράδειγμα, στις χώρες του Βορρά τα ενίκια είναι απλησίαστα, δηλαδή για τα ελληνικά δεδομένα. Θα μου πείτε, βέβαια, είναι διαφορετική η μισθή.
1: Βέβαια, σε πολλές περιπτώσεις στο εξωτερικό, το μίσθωμα, το ενίκιο για κάποιο σπίτι περιλαμβάνει μέσα και το ρεύμα και το νερό και το τηλέφωνο. Είναι ένα πακέτο όλο που παίρνεις όταν νοικιάζεις ένα σπίτι, παρόλα αυτά να είναι πάρα πολύ ακριβά.
0: Καλημέρα και στον Πασχάλη, 1500 λέει, αλλά είναι μεικτά. Να μην το ξεχνάμε, λέει αυτό. Καλημέρα και σε σένα, Πασχάλη. Η ώρα πλησιάζει 10. Πάμε, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για την τρίτη ώρα της σημερινής εκπομπής.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 10.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
3: Εκεί χρειάζεται

0: αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάνογλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26 191.
2: Φύγαμε για Κιβωτό!
4: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάνογλου.
6: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Repani Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 180 9878. Repani Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
7: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
8: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
9: Πάλι για τα φαγητά μας.
8: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
9: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
8: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
9: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
8: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
10: Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία.
11: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
12: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
13: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
12: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
13: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
12: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
14: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
15: Ήτους τους ερυθρολεύκους, περισσότερα στο φύλαθλος.gr. weather. Ο καιρός σήμερα. Γενικά έθριος, άνεμη βόρειο-ανατολική έως 8 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστροφή μετά το δελτίο ειδήσεων με τη Λίνα Άντερσον και το Rose Garden. Ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα της από το 1970. Παγκόσμια επιτυχία ακούγεται μέχρι και τις ημέρες μας. Ευχάριστα και από τα ραδιόφωνα. Η Λίνα Άντερσον έφυγε μια ημέρα σαν τη σημερινή. 30 Ιουλίου του 2015 σε ηλικία 67 ετών. Τρίτη ώρα της σημερινής εκπομπής με την κυρία Κασιανή Βραχά στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον κύριο Σεφκάλα Μαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Ο κύριος Τάκης Μαυράκης βρίσκεται πλέον απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη σταθερή βράχος εκεί στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. Studio3LFM.gr για τα δικά σας μηνύματα. Η κυρία Αμαλία Κάτζου βρίσκεται σε άδεια, όπως γνωρίζετε πολύ καλά. Θα επιστρέψει όμως από τη Δευτέρα, δεν γλιτώνει. Και φυσικά θα είμαστε παρέα με την κυρία Κάτζου από τα τέλη Αυγούστου, από τις 31 Αυγούστου, εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο 8 με 10 το πρωί. Γιατί δεν γίνεται χωρίς την κυρία Αμαλία Κάτζου.
2: Καλή, τι ζω, δεν μπορώ εδώ πέρα, τι ζω.
0: Καλά, τι ζεις, πρέπει να ξέρεις ότι έχει αποκτήσει και μαντικές ιδιότητες.
1: Η Αμαλία.
0: Βλέπει το μέλλον.
1: Όπα.
0: Δεν σου λέω παραπάνω, το αφήνω εδώ. Αλλά βλέπει μακριά. Η Αμαλία Κάτζου δηλαδή μπορεί να κάνει προβλέψεις. Και το αφήνω εδώ, δεν λέω περισσότερα. Περισσότερα τις επόμενες ημέρες. Λοιπόν, έχουμε πει από την αρχή σήμερα της εκπομπής για τις μεγάλες πυρκαγιές που απασχολούν τη χώρα. Αυτές δηλαδή στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο, στην Μυτιλίνη, στο Πλωμάρι και στη Σιτία βέβαια στην Κρήτη. Καλύτερα φαίνεται να είναι τα πράγματα στα μέτωπα. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες. Είναι και τα μποφόρ τα οποία δεν βοηθάνε.
1: Πνέουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή και στην Κρήτη αλλά και στη Λέσβο. Στη Λέσβο λίγο καλύτερα. Ο δήμαρχος νωρίτερα που μιλήσαμε στο Ρέθυμνο μας είπε ότι οι ρηπές των ανέμων φτάνουν τα 12 με 13 μποφόρ και οι εικόνες που μας έρχονται από την περιοχή δείχνουν πολύ ισχυρούς ανέμους. Τα μέτωπα είναι σε ύφεση, όμως οι δυνατοί άνεμοι μπορεί να προκαλέσουν αναζωπηρώσεις, γι' αυτό βρίσκονται σε επιφυλακή αρχές. Και στη Σιτία, όπως είπαμε, οριοθετήθηκε η πυρκαγιά, δεν κινδυνεύουν σπίτια. Και στη Λέσβο αντίστοιχα, κάηκαν μόνο ελαιόδεντρα. Στο Ρέθυμνο έχουμε ζημιά στα σπίτια, όπου χάσαμε και τους δύο πυροσβέστες θένωρα καθήκοντος.
0: Και άλλος ένας πυροσβέστης στο Γήθιο έχασε τη ζωή του χθες εκεί στην αντιμετώπιση της φωτιάς, αυτή τη φορά από παθολογικά αίτια. Τρεις λοιπόν οι πυροσβέστες που χάθηκαν την ώρα του καθήκοντος. Συλληπιτήρια για άλλη μια φορά στις οικογένειές τους και στο πυροσβεστικό σώμα. Να πούμε ότι στην Κρήτη έχουν αρχίσει και επιστρέφουν οι επισκέπτες στην Αγία Γαλήνη. Είχε εκκαινωθεί χθες η Αγία Γαλήνη. Είχαν μεταφερθεί λοιπόν οι επισκέπτες, οι τουρίστες, σε κλειστό γυμναστήριο. Σήμερα λοιπόν έχουν αρχίσει σιγά σιγά και επιστρέφουν στα καταλήματά τους. Τώρα, νωρίτερα είπαμε και για τις διαδικασίες οι οποίες απλοποιούνται με την κατάργηση περίπου 25 πιστοποιητικών. Αυτό δρομολογείται. Θα αντικατασταθούν από υπεύθυνες δηλώσεις που θα κάνει ο πολίτης. Έτσι λοιπόν απλοποιούνται οι διαδικασίες. Σας τα είπε αναλυτικά νωρίτερα η Κασιανή. Την ίδια ώρα όμως που απλοποιούνται αυτές οι διαδικασίες, άλλες γίνονται πιο περίπλοκες. Και αναφέρομαι στην έκδοση διαβατηρίων, όπου τις τελευταίες ημέρες επικρατεί μια φρενίτιδα στα αστυνομικά τμήματα της χώρας για την έκδοση διαβατηρίων με τις παλαιές ταυτότητες. Πριν δηλαδή μπουν σε ισχύ οι νέες ταυτότητες. Υπάρχουν λοιπόν πολίτες οι οποίοι θέλουν να ταξιδέψουν άμεσα και γι' αυτό το λόγο θέλουν να εκδώσουν διαβατήριο. Υπάρχουν και πολίτες οι οποίοι δεν θέλουν να εκδώσουν νέα ταυτότητα και γι' αυτό σπέβδουν στα αστυνομικά τμήματα να προλάβουν να βγάλουν διαβατήριο με την παλαιά, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται ουρές οι οποίες σχηματίζονται από τη νύχτα. Πάνε λοιπόν τη νύχτα, πιάνουν θέση, ξημερώνονται εκεί ώστε το πρωί να είναι μπροστά στη σειρά και να προλάβουν να βγάλουν διαβατήριο. Το έβλεπα, εγώ το άκουγα και μάλιστα μου έκανε εντύπωση, για παράδειγμα στη Λάρισα εν μέσω καύσωνα τις προηγούμενες ημέρες, όταν είχε τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες, είχαν πάει εκεί πέρα οι πολίτες και είχαν στηθεί και τους βάραγε ο ήλιος και περιμέναν. Και λέω, ρε παιδί μου, τι γίνεται. Χθες λοιπόν, Κασιανή, το έψαξα λίγο το θέμα, να δω τι γίνεται στα τοπικά μέσα, στα περιφερειακά κανάλια. Και όντως, Για παράδειγμα, θα ακούσουμε τώρα μια κυρία από τη Λάρισα.
3: Δεν γίνεται να ζούμε το 2026 και να ζούμε αυτό εδώ, από τις 10 το βράδυ. Ντροπή μας.
4: Τι είναι η κατάσταση, είπατε?
3: Τριτοκοσμική. Είμαστε στο 1500.
4: Γιατί προτιμήσατε να βγάλετε διαβατήριο και όχι ταυτότητα?
3: Λόγω πεπιθήσεως, έτσι θέλω. Δεν θέλω. Δικαίωμά μου δεν είναι. Δικαίωμά μου είναι. Δεν θέλω να βγάλω ταυτότητα. Λοιπόν, γιατί πρέπει να μου το επιβάλλουν? Αρκετά μας έχουν επιβάλει με τα εμβόλια και τρέχουμε.
0: Δεν θέλει λοιπόν η κυρία, εντάξει, δικαίωμά της είναι, αλλά πήγε και στήθηκε από τις 10 το βράδυ για να βγάλει διαβατήριο με την παλαιά ταυτότητα. Λέω, εντάξει, τη Λάρισα θα έγινε αυτό. Όπως έψαχνα εκεί πέρα, τσουπ, Ionian TV Πάτρα. Για να δούμε τι γίνεται και στην Πάτρα.
5: Όρθιοι.
6: Εγώ σε 7 ώρα το πρωί.
5: Καθήμενοι.
7: Έχω έρθει με το κτέλ, δεν ξέρω αν θα μπορέσω και να προλάβω και να φύγω κιόλας, να επιστρέψω στη βάση μου.
5: Και κάποιοι που επένδυσαν στην αναμονή τους.
8: Είχατε προνοήσει ή το αγοράσατε από εδώ?
9: Πήγαμε και το πήραμε.
8: Πήγατε και αγοράσατε καρεκλάκι?
9: Για να κάτσουμε και να περιμένουμε.
8: Στο πεζοδρόμιο.
9: Τι κάνουμε.
7: Βέβαια είναι. Εντάξει. Τριτοκοσμικό όλο αυτό.
5: Πριν ακόμη ξημερώσει, καλά-καλά, δεκάδες πολίτες είχαν πάρει θέση έξω από το γραφείο διαβατηρίων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας στην Οδό Γούναρη, στην Πάτρα, και το πρωί της Τετάρτης, αναζητώντας μια σειρά προτεραιότητας για την έκδοση διαβατηρίου.
8: Δεν θέλω να βγάλω την κοινωνία ταυτότητα.
10: Για ποιο λόγο?
8: Γι' αυτό, γιατί με το ζόρι και τέτοια πράγματα, ό,τι μας κάνανε και με το εμβόλιο, με το ζόρι.
7: Δεν θέλω να με αναγκάζουν. Χωρίς να βλέπω ακριβώς ποιος είναι ο λόγος.
10: Δεν θεωρείτε ότι περιέχει κάτι ταυτότητα που λένε για τσιπάκια, για...
7: Και αν περιέχει και τα εμβόλια, δεν ξέρουμε, περιέχανε, δεν περιέχανε, τι περιέχανε.
11: Για πολλούς, γιατί μας βαραίνει ταυτότητα.
0: Α, η τελευταία κυρία δεν θέλει, τη βαραίνει η ταυτότητα, η καινούρια. Δεν θέλει να βγάλει καινούρια ταυτότητα γιατί είναι βαριά. Okay. Από την άλλη μπορεί να περιέχει κάποιο τσιπάκι. Δεν θέλουν, ρε παιδί μου, και πάνε και στείλνατε. Υπήρχαν άνθρωποι εκεί πέρα στην Πάτρα, σε αυτό το ρεπορτάζ, που είχαν πάει και είχαν αγοράσει καρεκλάκια και πήγανε τη νύχτα, τα στήσανε τα καρεκλάκια εκεί στο πεζοδρόμιο και περιμένανε έξω από το αστυνομικό τμήμα για να έρθει η σειρά τους το πρωί να προλάβουν να βγάλουν διαβατήριο με τη νέα ταυτότητα. Έχω και άλλο παράδειγμα. Κοζάνη. Τρίτο παράδειγμα, ρεπορτάζ από το πρώτο θέμα αυτή τη φορά.
12: Ξενύχθηκε ουρές έξω από το αστυνομικό μέγαρο Κοζάνης για να εκδώσουν διαβατήρια με τις παλαιού τύπου ταυτότητες. Εφοδιασμένοι με ομπρέλες, δεκάδες αρνητές των νέων ταυτοτήτων έχουν δημιουργήσει ουρές έξω από το αστυνομικό μέγαρο Κοζάνης για να εκδώσουν διαβατήρια. Οι παλαιού τύπου ταυτότητες δεν θα γίνονται πλέον δεκτές ως δικαιολογητικό για την έκδοση διαβατηρίου, ενώ παράλληλα δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούνται ως ταξιδιωτικό έγγραφο για μετακινήσεις στο εξωτερικό, όπου αυτό επιτρεπόταν μέχρι σήμερα. Έτσι, αρκετοί πολίτες επιλέγουν να εκδώσουν διαβατήριο πριν τεθεί σε ισχύ το νέο καθεστώς, αποφεύγοντας την αντικατάσταση της ταυτότητάς τους. Πάντως, άξιο αναφοράς είναι πως τόσο το διαβατήριο όσο και οι ταυτότητες έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά ασφαλείας.
0: Εντάξει, το προσπερνάμε τώρα αυτό. Δηλαδή και το διαβατήριο που βγάζουν πλέον έχει τις ίδιες προδιαγραφές με αυτές που έχουν οι νέες ταυτότητες. Εγώ αναγνωρίζω το δικαίωμά τους να μην τους υποχρεώνει κανείς για το οτιδήποτε. Αυτό είναι δικαίωμά τους, προφανώς δεν το συζητάμε. Από την άλλη όμως, ρε παιδί μου, να πάει να στηθείς τώρα από τα ξημερώματα, να πάρεις καρεκλάκια και να κάτσεις στην ουρά εκεί πέρα στην αστυνομία και να σε βαράγει το πρωί ο ήλιος για να προλάβεις τώρα να βγάλεις διαβατήριο για να μην πάρεις νέα ταυτότητα, όταν το διαβατήριο έχει τις ίδιες προδιαγραφές με την ταυτότητα. Εντάξει ρε παιδί μου, είναι λίγο ακραίο όπως και να το κάνεις.
1: Κατά τα άλλα είναι τριτοκοσμικό το γεγονός ότι πιάνουν στασίδι όλοι αυτοί τώρα εκεί απ' έξω από τις 10 το βράδυ για να βγάλουν το διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα. Εντάξει, το τι ζω της αμαλίας νομίζω ότι ταιριάζει.
0: Ναι, εδώ ταιριάζει. Πραγματικά ταιριάζει απόλυτα. Και το χειρότερο, ξέρεις ποιο είναι, ότι μετά μπαίνει και σε ένα Facebook και σε ένα TikTok και σε ένα Instagram και κάνει μια ανάρτηση που εκεί πέρα δηλαδή δεν σε παρακολουθούν. Με τη νέα ταυτότητα θα σε παρακολουθούν. Εκεί που έχεις λογαριασμό σε όλα τα social media δηλαδή δεν σε παρακολουθεί κανένας. Καλημέρα Νικηφόρε, εντάξει έτσι είναι όπως τα λες τα πράγματα, τα έχουμε ζήσει και στο παρελθόν. Εγώ καταλαβαίνω το δικαίωμα στην ελευθερία και στην επιλογή του κάθε ανθρώπου. Αλλά δεν μπορώ να ακούω ασυναρτησίες. Δηλαδή, ότι έχει το τσιπάκι και θα με παρακολουθούν όταν σου λέω άλλος έχει λογαριασμούς τώρα στα social media. Ή όταν θα πάρει για παράδειγμα ένα διαβατήριο που έχει τις ίδιες προδιαγραφές ασφαλείας. Τα ζήσαμε αυτά και την περίοδο της πανδημίας, έτσι, και με τα εμβόλια και με τα μέτρα προστασίας. Θυμάμαι μια κυρία ακόμα, είναι χαραγμένη στο μυαλό μου. Κάτω στο Σύνταγμα, σε μία από τις συγκεντρώσεις που είχαν γίνει, να έχει βάλει κάτω τις χειρουργικές μάσκες, τις μπλε. τις χειρουργικές μάσκες και να χοροπηδάει από πάνω με μανία. Τη θυμάμαι, καλή της ώρα να είναι καλά η γυναίκα. Έχουμε ζήσει πολλές ανάλογες καταστάσεις. Καλημέρα και στον Επάνω στη Σουηδία. Έτσι είναι ακριβώς πάνω όπως τα γράφεις στο μήνυμά σου. Καλημέρα και στον Πάνω στην Ελβετία. Δίκιο λέει, έχουν οι πολίτες. Κανείς δεν μπορεί να τους αναγκάσει, γιατί δεν τις αλλάζουν μόνοι τους. Ο Νικηφόρος αγχώνεται, γιατί λέει είναι και η ψήφος στη μέση. Ενώ ο Αντώνης συμπληρώνει ότι το χειρότερο είναι ότι το νέο διαβατήριο μάλλον δεν θα το χρησιμοποιήσουν, απλά το βγάζουν για να υπάρχει. Το βγάζουν για να υπάρχει ως ένα
1: επίσημο έγγραφο,
0: επίσημο, να... ένα δημόσιο έγγραφο. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο, και άλλος Κωνσταντίνος. Είμαστε, λέει, για τα μπάζα, όλο αυτό δεν τρώγεται με τίποτα. Καλά, μην φανταστείτε ότι αυτά συμβαίνουν μόνο στη χώρα μας. Δεν είναι ελληνικό προνόμιο, έτσι. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο αυτό. Υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν διαφορετικές αντιλήψεις, διαφορετικές απόψεις. Αλλά όπως και να το κάνεις, υπάρχει έτσι μια αντίφαση. Ακούγεται ακραίο.
1: Να σου πω κάτι. Θες να το κάνεις. Κάντο. Πήγαινε, βγάλε το διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα γιατί θες την καινούρια. Τιμή σου και καμάρι σου. Μην παραπονιέσαι κιόλας που κάθεσαι και από τις 10 το βράδυ.
0: Είναι τρίτο κοσμικό.
1: Είναι κοσμικό. Αφού θες, κάτσε, περίμενε και καβγάλ το.
0: Και αυτό λέει και η Εύη. Τρίτο κοσμική λέει είναι η αντίληψη. Η συγκεκριμένη. Δηλαδή τα εγγόνια τους νέες ταυτότητες δεν θα βγάλουν. Ήμαρτον. Καλημέρα, Εύη. Γίνεται χαμός. Πάντως διαμαρτύρονται και οι υπάλληλοι στα αστυνομικά τμήματα, γιατί οι άνθρωποι έχουν βρει τον πελά τους και εκείνοι φαντάζουν τι τραβάνε τώρα κάθε μέρα. Αλλά είναι, ρε παιδί μου, και οι καιρικές συνθήκες. Δηλαδή τώρα να πας με 40 βαθμούς, να σε βαράει στο κεφάλι στη Λάρισα και να στηθείς στην ουρά για να περιμένεις. Ξέρω εγώ.
1: Ψήνεται ο τόπος, ψήνεται η άσφαλτο στη Λάρισα.
0: Ναι, ναι, ναι. Πάμε παρακάτω για να σας πω ότι στην επιχείρησή σου κάθε επιλογή μετράει. Κάν την να αποδίδει περισσότερο. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζει σταθερό και κινητό και αποκτάς επιπλέον ωφέλη. Μείον 10% σε εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup για να είσαι πάντα online, αλλά και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφαλείας, διαχείρισης στόλου αλλά και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψε το.
1: Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια και εκπτώσεις είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Protergia Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Protergia που σας ταξιδεύει με ως και 20% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express. Κατεβάστε το Protergia App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Protergia ή καλέστε στο 18311.
0: Καλημέρα και στον Γιώργο, στην όμορφη Καλαμαριά. Εγώ, λέει, πάλι πιστεύω ότι είναι μια εξαιρετικά καλή ευκαιρία για όποιον θέλει να κάνει δουλίτσα με την πεθερά του. Να τη στείλει στην ουρά, καταλαβες. Σου λέει πόσο θα αντέξει. Εκεί στον καύσωνα, καλημέρα και στο Γιάννη στην Αίγινα. Ο λόγος, λέει, που δεν θέλουν πολύ νέες ταυτότητες είναι οι περισσότεροι είναι ότι οι φωτογραφίες που βγάζουν οι αστυνομικοί είναι τραγικές.
1: Έχω βγει σαν κατάδικος, λες και μου έχουν βγάλει φωτογραφία λίγο πριν πω στη φυλακή. Εντελώς.
0: Το λούστηκε αυτό ο Γιάννης, γι' αυτό το γράφει στο μήνυμά του. Τόσο απέσιος, λέει, εγώ σε φωτογραφία δεν έχω βγει ποτέ. Εντάξει, παιδιά, αυτή είναι η μία επιλογή. Δηλαδή, μπορείτε να βγάλετε την φωτογραφία σας στο αστυνομικό τμήμα. Η άλλη επιλογή είναι να τις βγάλετε κανονικά σε ένα φωτογραφείο και να τις ανεβάσει εκείνο στην ειδική πλατφόρμα, ώστε να τις πάρουν κατευθείαν από την αστυνομία.
1: Ξέρεις, είναι λίγο δίκοπο μαχαίρι αυτό, γιατί μπορεί κάποιες φορές δεν κάνει φωτογραφία τελικά για την ταυτότητα και σε βγάζουν εκεί τελικά. Οπότε και έχεις πληρώσει να τη βγάλουν και σε βγάζουν εκείνη.
0: Καλημέρα και στο Θανάση. Εγώ, λέω, έχω την εντύπωση ότι και το διαβατήριο να βγάλει σε 5 ή 7 χρόνια θέλει ανανέωση. Άρα τότε θα είναι υποχρεωμένοι να βγάλουν ταυτότητα.
1: Βλέπουμε μέχρι τότε, Θανάση μου, θα βρούμε κάποια λύση.
0: Καλημέρα και στον Ηλία στην Πάτρα. Όπως θα είχε πει ο Αϊνστάιν, αγαπητέ Ηλία. Και ο Θόδωρος αναρωτιέται για τη λήξη του διαβατηρίου, όταν θα είναι και πάλι υποχρεωμένοι να προχωρήσουν σε ανανέωση. Ενώ ο Κωνσταντίνος διαμαρτύρεται, λέει, έχω βγάλει τον προσωπικό αριθμό που μας είχαν ζαλίσει για να τον βγάλουμε και δεν μου το ζητάνε πουθενά. όλους τους άλλους αριθμούς μου τους ζητάνε, ΑΜΚΑ, ΑΦΗΜΗ, δελτίο ταυτότητας. Για τον προσωπικό αριθμό λέει δεν μου τον έχουν ζητήσει πουθενά. Καλημέρα και στην Καταρίνα. Δεν έχω βγάλει ταυτότητα. Όχι γιατί δεν θέλω, γιατί δεν υπάρχει ραντεβού σε αστυνομικό τμήμα. Οπότε λέει ας δώσουν παράταση. Καλημέρα και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, Καταρίνα. Όντως δεν υπάρχει, παιδιά, ραντεβού σε αστυνομικό τμήμα. Χθες συνομιλούσα με μια κυρία η οποία βρήκε ραντεβού στον Πόρο. Πήγε στον Πόρο και έβγαλε νέα ταυτότητα.
1: Και εγώ είχα πάει στον Άγιο Στέφανο. Εντάξει. Και μένω στη μεταμόρφωση.
0: Στον Άγιο Στέφανο, η κυρία που σου λέω έφυγε από την Αθήνα
1: και πήγε στον Πόρο.
0: Για να βγάλε... Εντάξει, έχει καταγωγή εκεί απέναντι. Το συνδύασε λοιπόν, έκλεισε ραντεβού στον Πόρο και πήγε στον Πόρο και έβγαλε ταυτότητα.
1: Μου κάνει εντύπωση για την Κατερίνα, γιατί συνήθως τα επαρχιακά αστυνομικά κέντρα έχουν περισσότερα ραντεβού, επειδή είναι και λιγότερος ο κόσμος. Αλλά τώρα στην Πάτμο μπορεί να είναι λίγοι οι αστυνομικοί εκεί της περιοχής, γι' αυτό το λόγο να μην υπάρχουν.
0: Τώρα, στην προηγούμενη ώρα της εκπομπής, για να επιστρέψουμε και λίγο στην πολιτική επικαιρότητα, ακούσαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη από την επίσκεψή του στο Αγαθονήσι χθες, εκεί όπου για άλλη μια φορά είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27 και δήλωσε την πρόθεση της κυβέρνησης να αντικαταστήσει δωρεάν όλα τα οχήματα στο νησί με ηλεκτρικά. Και βέβαια έστειλε ένα μήνυμα ότι οι νησιώτες μας πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς και ταυτόχρονα ότι κερδίζουμε τη μάχη στο μεταναστευτικό. Πάμε και στην υπόλοιπη λοιπόν πολιτική επικαιρότηττα. Ο Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ.
6: Το πραγματικό δίλημα εδώ είναι το αν θα έχουμε πολιτική αλλαγή και αν θα φύγει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ο αγώνας μας είναι μονομέτωπος. Αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία και πρέπει να γίνει πράξη πολιτική αλλαγή. Προσπαθεί συνεχώς η Νέα Δημοκρατία να σκηνοθετήσει ψεύτικα δίπολα με χάρτινους αντιπάλους που τους νικάει εύκολα, ακριβώς γιατί φοβάται ότι διαφορετικά δεν κερδίζει.
0: Πάμε να ακούσουμε και δηλώσεις του Κυριάκου Βελόπουλου από τη χθεσινή τηλεοπτική του συνέντευξη στο Open.
13: Δήμευση περισσιών όλων των υπουργών, όλων των πρωθυπουργών, γραμματέων και όλων αυτών που έκλεψαν τη χώρα αποδεδειγμένα και μετά φυλακούλα. Συμφωνούμε σε αυτό. Αυτό το κάνω.
0: Μάλιστα.
13: Αυτό θέλω να κάνω. Να δημεύσω τις περιουσίες και να πάρω πίσω τα κλεμμένα.
0: Αντιλαλούν οι φυλακές που λέει και το τραγούδι. Ετοιμαστείτε παιδιά. Μπουζού όλοι. I can't see the face. Βέβαια προχθές, επειδή χθες αναφερθήκαμε στην τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα εκεί που παρουσίασε το σχέδιο Αριστοτέλη, το σχέδιο της Ελλάδας δηλαδή για την τοπική αυτοδιοίκηση, έστειλε πολλά μηνύματα ο Αλέξης Τσίπρας, μεταξύ των οποίων ήταν και η Νέα Μεταπολίτευση. Αλλά αυτό το οποίο προτείνει για την Ελλάδα του 21ου αιώνα είναι ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο.
14: Πιστεύω ότι η χώρα μας έχει ανάγκη όχι από μικροαλλαγές, αλλά από μεγάλες αλλαγές, από ένα νέο μοντέλο, από ένα νέο τρόπο διοίκησης και διακυβέρνησης. Αυτό είναι το νέο κοινωνικό συμβόλαιο που προτείνουμε. Από την κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία, ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο για την Ελλάδα του 21ου αιώνα. Για μια νέα Ελλάδα.
0: Το κοινωνικό συμβόλαιο λοιπόν, θα πέσουν οι υπογραφές, όσον ούπο, εγώ κάθε φορά λοιπόν ακούω για νέο κοινωνικό συμβόλαιο, κάτι παθαίνω παιδιά, μου έρχεται δηλαδή ξαφνικό γιατί το έχω ακούσει τόσες φορές αυτό το κοινωνικό συμβόλαιο, το έχουμε υπογράψει δηλαδή τόσες φορές, έχει κατατεθεί εκεί στο πληρεξούσιο συμβολιογράφο, έχει πάει στο υποθετικό φυλακείο, έχει πάει στο κτηματολόγιο και που δεν έχει πάει το συγκεκριμένο συμβόλαιο γιατί έχουμε υπογράψει πολλά συμβόλαια.
15: Κύριος Εργολάβος.
16: Όχι κύριε. Συμβολιογράφος.
17: Με το πρόγραμμά μας υπογράφουμε ένα καινούριο συμβόλαιο με το λαό. Ένα συμβόλαιο που θα τιμήσουμε και πάλι όπως και τότε. Ένα συμβόλαιο που θα βάλει τον τόπο, στον τόπο την καθαρή σφραγίδα της σοσιαλιστικής μας ταυτότητας.
15: Κύριε συμβολιογράφο, με συγχωρείτε δηλαδή, μήπως δεν βλέπετε καλά τα γράμματα.
18: Πρέπει να υπογράψουμε μια θεμελιώδη σύμβαση με τον ίδιο τον ελληνικό λαό. Ένα κοινωνικό συμβόλαιο.
15: Διαμαρτύρομαι κύριε συμβολιογράφο.
19: Ξέρετε, η χώρα σήμερα χρειάζεται κάτι πολύ παραπάνω από ένα στενό κομματικό πρόγραμμα. Χρειάζεται ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο που μαζί θα το γράψουμε και μαζί θα το υπογράψουμε.
15: Τι να ακούσω κύριε συμβολιογράφο.
20: Είναι όμως εξίσου σαφές ότι δεν μπορούμε να τα περιμένουμε όλα από την επανεκκίνηση της οικονομίας. Χρειάζεται ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο πάνω στο οποίο θα χτιστεί γερά μια νέα Ελλάδα.
15: Ευχαριστώ πολύ. Εγώ να μην σας κρατάω. Όλοι πηγαίνετε. Να πάω.
21: Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ για να ξαναδώσουμε υπόσταση στην πολιτική. Να οικοδομήσουμε συλλογικά ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο.
15: Σας παρακαλώ κύριε. Καθίστε. Τι να κάτσω, κύριε συμβολιογράφο μου.
17: Με το πρόγραμμά μας υπογράφουμε ένα καινούριο συμβόλαιο με το λαό.
18: Πρέπει να υπογράψουμε ένα κοινωνικό συμβόλαιο.
2: Αυτό που τελικά χρειαζόμαστε σήμερα είναι ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο.
20: Χρειάζεται ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο.
21: Ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο.
15: Σας έλεγα, δούλε με κανονικό. Τέλος πάντων, χαίρετε. Γεια σας. Γεια σας.
0: Φτάνει, παιδιά, όχι άλλα συμβόλαια. Όχι άλλα κοινωνικά συμβόλαια. Έχουμε βαρεθεί να υπογράφουμε. Φτάνει, παιδιά, φτάνει.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Νύχτα αγωνίας στο νότιο Ρέθυμνο, δύο νεκροί πυροσβέστες, κάηκαν σπίτια και καταλύματα, ανεξέλεγκτη η πυρκαγιά, αγωνιώδεις απεγκλωβισμοί διαθαλάσσης, θυελώδεις οι άνεμοι και τη νύχτα. Τρίτος νεκρός πυροσβέστης εντοπίστηκε στην πυρκαγιά του Γηθίου. Πολύ δύσκολη η κατάσταση και στο κλωμάρι της Λέσβου, όπου η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται με δυνατούς ανέμους. Συνελήφθησαν ο Δήμαρχος Πάρου, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο εργολάβος του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και οδηγός απορριμματοφόρου για τη φωτιά στην Πάρο που εκδηλώθηκε στο χώρο Υγειονομικής Σταφής Απορριμμάτων. Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης σε χώρο εργοστασίου ανακύκλωσης, στη θέση Πάτημα Μαρκόπουλου Μεσογείας Αττικής. Μεγάλη πυρκαγιά στα Μούγλα της Τουρκίας, με τους καπνούς να φτάνουν μέχρι την πόλη της Μυτιλίνης. Γερμανική τεχνογνωσία στους ελληνικούς σιδηροδρόμους, με την Deutsche Bahn να αναλαμβάνει χρέη τεχνικού διευθυντή για την αναδιοργάνωση του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας μας. Συγκρότηση διεθνού συνασπισμού θέλει το ΡΙΑΤ για την προστασία της ναυσιπλοείας στην Ερυθρά Θάλασσα.
2: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
3: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
2: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
3: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίου Τσαλδάρη 62, Πρέβεζα.
4: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια κι αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
5: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
6: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
5: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
6: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
6: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
5: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
6: Εσύ από πού έρχεσαι?
5: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
7: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
8: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
7: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
8: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
7: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
8: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
7: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
8: Το μέλλον στο σπίτι σας.
9: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
10: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.

0: Λοιπόν, έχουν ανοίξει μεγάλα θέματα στα τελευταία λεπτά της εκπομπής. Ο Παναγιώτης λέει εδώ, καλά ρε παιδιά, λέει, αυτό το συμβόλαιο δεν το έχει διαβάσει κανένας χριστιανός. Τυφλοσούρτης λέει, έτσι πάμε και υπογράφουμε και μετά όπου μας βγάλει. Ο Γιώργος αναρωτιέται, καλά ρε παιδιά, λέει, οι ίδιοι γράφουν τις ομιλίες για τα παλικάρια μας. Μπορούμε να κάνουμε μια μέρα ένα αφιέρωμα με ακριβώς τις ίδιες ομιλίες που έχουν καταγραφεί στο παρελθόν. Ακριβώς όμως, ρε παιδί μου, ούτε κόμμα. Σε μία μάλιστα περίπτωση έχω βάλει δύο πρώην πρωθυπουργούς από τις αρχές της δεκαετίας του 10 που μιλάνε και ταυτόχρονα ο ένας πάνω στον άλλον. Και λένε ακριβώς τα ίδια. Ακριβώς όμως. Θα μας δοθεί η ευκαιρία. Μεγάλο θέμα έχει ανοίξει και όχι με αυτούς που δεν θέλουν να βγάλουν νέα ταυτότητα, με τις φωτογραφίες. Μεγάλο άγχος. Εάν θα τις βγάλουν σε φωτογραφία ή σε αστυνομικά τμήματα. Η Ελισάβετ δεν θέλει να πάει σε αστυνομικό τμήμα. Έχει κλείσει ραντεβού σε φωτογραφείο. Ελπίζει, λέει, να τις δεχτούν τις φωτογραφίες.
1: Ο Μιχαλέλης, να ξέρεις, έκανε παρέμβαση.
0: Καλημέρα, Δημητράκη.
1: Και λέει, την πιθανότητα οι φωτογραφίες αστυνομίας να μας δείχνουν ακριβώς όπως είμαστε, την αποκλείουμε.
0: Θες να πεις κάτι? Εγώ εν τω μεταξύ έχω αλλάξει ταυτότητα το 2022. Είχα στην προηγούμενη, στην πρώτη φωτογραφία από τα 15 μου. Είχα πάει τότε στο φωτογραφείο, είχα και μακρύ μαλλί, φύσαγε κιόλα εκείνη την ημέρα. Ήμουνα άστα, δηλαδή άλλο να στο λέω και άλλο να το βλέπει. Οπότε λέω: ωραία, τώρα θα αλλάξω, λέω, ταυτότητα, θα βάλω και μια ωραία φωτογραφία. Πάνω να βγάλω η φωτογραφία, βγαίνω σαν να μην πω πώς βγαίνω. Οπότε έχω 2 στα 2. Τώρα ελπίζω στο τρίτο, λοιπόν, με τη νέα ταυτότητα θα πάω να τη βγάλω, μπας και το πετύχω.
1: Εγώ είχα 2 πολύ καλές ταυτότητες οι προηγούμενες που είχα.
0: Να τις κρατήσεις, Κασιανίου.
1: Τι, αφού πήρα την καινούρια τώρα, τι να κάνω.
0: Α, εσύ την έβγαλες.
1: Την έβγαλα.
0: Α, πουλάκι μου, βρήκες και ραντεβού και πήγες και την έβγαλες.
1: Από ακύρωση είχα βρει στον Άγιο Στέφανο που σου είπα. Στο πουθενά έτσι έψαχνα να δω πότε θα βρω ραντεβού. Μέχρι και στο Αγρίνιο σκέφτηκα να πάω να τη βγάλω που είχε ραντεβού. Αλλά τελικά βρήκα μια ακύρωση στον Άγιο Στέφανο και είχα πάει εκεί.
0: Καλημέρα και στο Σωτήρι. Εγώ λέει, θέλω να ρωτήσω κάτι. Δεν θέλω, λέει, να ταξιδέψω. Την καινούργια ταυτότητα δεν μπορώ να τη βγάλω μετά τη λήξη της προθεσμίας. Ναι, εάν δεν θέλεις να ταξιδέψεις, εάν δεν υπάρχει λόγος να ταξιδέψεις, φυσικά και μπορείς να βγάλεις πολύ αργότερα τη νέα ταυτότητα. Δεν είναι απαραίτητο να τη βγάλεις τώρα, μόνο εάν χρειάζεται να ταξιδέψεις. Γι' αυτό όλοι λοιπόν σπέβδουν για να βγάλουν αυτό το διαβατήριο. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο στο Βέλγιο. Αναφέρεται στα αγγούρια ο αγαπητός Αλέξανδρος. Εμείς, λέει, στο Βέλγιο τα αγοράζουμε στα 0,89 το 1 ή 0,75 τα 2. Η βενζίνη και γενικότερα οι τιμές καυσίμων ορίζονται συνήθως εβδομαδιαίως από το Υπουργείο με μέγιστες τιμές. Η 95 στα πρατήρια, λέει, της γειτονιάς είναι 1,81, ενώ η μέγιστη τιμή είναι 1,95. Ο ανταγωνισμός δουλεύει καλά. Πολλούς χαιρετισμούς από το θερμό Βέλγιο που έχουμε 36 βαθμούς. Καλημέρα Αλέξανδρε, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, σε ευχαριστούμε πολύ και για τις πληροφορίες. Καλημέρα και στον Ηλία, στον οδηγό, καλή συνέχεια στην εργασία σου, φίλε. Να θυμίσουμε και το μεγάλο μας εβδομαδιαίο διαγωνισμό. Ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στην εκπομπή της κυρίας Βραχά και του κυρίου Παγάνη που θα βρίσκονται εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Πρώτο δώρο τριήμερο στην Καλαμάτα. Ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στην Καλαμάτα με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Δεύτερο δώρο, διπλό στρώμα προφάιλ της GrecoStrom, εκεί που θα βρείτε καλοκαιρινές εκπτώσεις. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα GrecoStrom ή το GrecoStrom.gr και επωφεληθείτε από τις καλοκαιρινές τιμές σε όλα τα στρώματα ενηλίκων και τα κρεβάτια. Με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Και τρίτο δώρο, air fryer από τη Μόρις, φριτές αέρος της Μόρις με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπείτε τώρα real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.
1: Πλησιάζει Κυριακή και Κυριακή σημαίνει Real News που έρχεται αυτή την εβδομάδα με ένα πακέτο 5 προσφορών. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της bestseller σειράς Φόρνημα Αρώμα Χαρτιού των New York Times από την συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί Real Taste and Style, το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η πρόσφορα παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με την Real News με πλούσιο ρεπορτάζ.

0: Καλημέρα και στην Ιφηγένεια. Θα σου απαντήσει η Κασιανή σε πολύ λίγο στο ερώτημα το οποίο έχει στείλει. Να είσαι καλά, Ιφηγένεια. Καλημέρα και στη Γεωργία. Θα προσέχω, Γεωργία μου, τώρα με τις νέες ταυτότητες. Μη με τσιπάρουνε, να είσαι καλά κι εσύ. Ενώ ο Άγης από την άλλη νομίζω λέει ότι είναι λογικό το αίτημα υπογραφής μεταξύ μας καινούριου ραδιοφωνικού συμβολέου, εφόσον έχει αλλάξει η σύνθεση των παραγωγών. Θέλω καινούριο ραδιοφωνικό συμβόλαιο, το απαιτώ. Ό,τι πεις εσύ, παλικάρι μου. Καλημέρα, Άγη. Εκ των βάσεων του καταστήματος. Από την πρώτη μέρα. Ραδιοφωνικός φίλος. Να είσαι καλά, Άγη. Καλό καλοκαίρι. Και στη Χριστίνα τη ροκ τηλεφωνήτρια. Τώρα σου έλεγα νωρίτερα, Κασιανή μου, ότι σήμερα είχα σχεδιάσει να ξεκινήσουμε τα best of.
1: Πλησιάζει Κυριακή και Κυριακή σημαίνει Real News, που έρχεται αυτή την εβδομάδα με ένα πακέτο 5 προσφορών. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της bestseller σειράς Φόνημα Αρώμα Χαρτιού των New York Times από την συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η πρόσφορα παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με την Real News με πλούσιο ρεπορτάζ.

0: Καλημέρα και στην Ιφηγένεια. Θα σου απαντήσει η Κασιανή σε πολύ λίγο στο ερώτημα το οποίο έχει στείλει. Να είσαι καλά, Ιφηγένεια. Καλημέρα και στη Γεωργία. Θα προσέχω, Γεωργία μου, τώρα με τις νέες ταυτότητες. Μη με τσιπάρουνε, να είσαι καλά κι εσύ. Ενώ ο Άγης από την άλλη νομίζω λέει ότι είναι λογικό το αίτημα υπογραφής μεταξύ μας καινούριου ραδιοφωνικού συμβολέου, εφόσον έχει αλλάξει η σύνθεση των παραγωγών. Θέλω καινούριο ραδιοφωνικό συμβόλαιο, το απαιτώ. Ό,τι πεις εσύ, παλικάρι μου. Καλημέρα, Άγη. Εκ των βάσεων του καταστήματος. Από την πρώτη μέρα. Ραδιοφωνικός φίλος. Να είσαι καλά, Άγη. Καλό καλοκαίρι. Και στη Χριστίνα τη ροκ τηλεφωνήτρια. Τώρα σου έλεγα νωρίτερα, Κασιανή μου, ότι σήμερα είχα σχεδιάσει να ξεκινήσουμε τα best of αυτής της ραδιοφωνικής περίοδου. Κάποιες στιγμές έτσι που ξεχωρίσαμε από την εκπομπή που κάνουμε με την Αμαλία 8 με 10. Έλεγα να τα ολοκληρώσουμε σε δύο μέρη, δηλαδή σήμερα και αύριο. Αλλά επειδή σήμερα η επικαιρότητα, όπως καταλαβαίνετε, ήταν η επικαιρότητα με τις πυρκαγιές, δεν τα ξεκινήσαμε λοιπόν σήμερα. Θα τα πάμε αύριο, όσο περισσότερο χρόνο έχουμε. Θα τον αφιερώσουμε λίγο σε αυτά τα best of. Είναι και Παρασκευή. Για να κλείσει λοιπόν αυτή η ραδιοφωνική περίοδος με έναν πιο ευχάριστο τρόπο, να χαμογελάσουμε και λίγο. Αύριο Παρασκευή θα πέσει αρκετό best of. Προς το παρόν όμως, Παναγιώτης Βολάνιος ενημέρωσε για την κίνηση στους δρόμους. Καλώς το παλικάρι μας. Καλώς το λεβέντι μας.
1: Καλώς σας βρήκα και πάλι. Τρίτη και φαρμακερή. Πάμε κάπως πιο επίκη σήμερα. Σήμερα, αυτή την ώρα εννοώ, γιατί χαλάρωσε κάπως η κατάσταση. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στην κάθοδο του Κηφισού δεν υπάρχουν προβλήματα στην κυκλοφορία. Πυκνή παραμένει η ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Στο κόκκινο είναι το ανωδικό ρεύμα της Πέτρου Ράλη από Ρούφ μέχρι Ταύρο και το καθοδικό ρεύμα από το ύψος του Ρέντι μέχρι τη συμβολή με την Αγία Σάνης. Στο κέντρο της Αθήνας αυξημένη κίνηση στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλίση Σοφίας. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις Πατησίων, Σταδίου και Μάρνη στην Ομόνια. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος του Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη, στο ύψος του Καρέα και του Παπάγου. Πάμε λεωφόρου Βουλιαγμένης. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη και στην κάθοδο ανατμήματα από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα. Και αυξημένη εξακολουθεί να είναι η κίνηση στα δύο ρεύματα της Πειραιώς σε Ταύρο, Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο για την ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Η Ιφηγένεια λοιπόν ρωτάει πότε λήγει η προθεσμία για έκδοση νέων ταυτοτήτων και αν είναι υποχρεωτική.
2: Λοιπόν, 3 Αυγούστου λήγει η προθεσμία για να βγάλεις την ταυτότητα και να μπορείς να ταξιδέψεις στο εξωτερικό, να χρησιμοποιήσεις δηλαδή την ταυτότητα την καινούρια, την παλιά, ως ταξιδιωτικό έγγραφο για μετακινήσεις στο εξωτερικό. Ενώ όμως η παλιά ταυτότητα, η πλατιά που είχαμε όλοι, θα συνεχίσει να ισχύει την ταυτοποίηση των πολιτών εντός Ελλάδας μέχρι τις 25 Σεπτέμβρη. Δηλαδή για το εσωτερικό της χώρας μπορείς να χρησιμοποιείς για ταυτοποίηση την παλιά σου ταυτότητα μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου του 27, όχι του 26, του 27. Ενώ μέχρι 3 Αυγούστου μπορείς να χρησιμοποιείς την παλιά ταυτότητα για τις μετακινήσεις στο εξωτερικό.
0: Άρα από τις 3 Αυγούστου και μετά για να ταξιδέψεις στο εξωτερικό απαιτείται ή νέα ταυτότητα ή διαβατήριο, ενώ η παλιά, η μπλε ταυτότητα ή κλασική θα μπορεί να χρησιμοποιείται ως δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2027.
2: Ναι.
0: Ωραία, το λύσαμε λοιπόν και αυτό το θέμα. Καλημέρα και στον Διονύση τον Καντιάνη, να είσαι καλά αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στη Δήμητρα στην Κοζάνη. Ναι, ναι, τα είδαμε λοιπόν Δήμητρα, τα πεπραγμένα και εκεί στην Κοζάνη, γιατί παρακολουθούσα το Κοζάνη Media και από εκεί αλλίευσα το συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Είναι και πολλά τα μηνύματα τα οποία έχουν έρθει και στα social media και στο Messenger. Δεν προλαβαίνουμε να τα ανοίξουμε όλα τώρα.

Καλημέρα και στην Ιφηγένεια. Θα σου απαντήσει η Κασιανή σε πολύ λίγο στο ερώτημα το οποίο έχει στείλει. Να είσαι καλά, Ιφηγένεια. Καλημέρα και στη Γεωργία. Θα προσέχω, Γεωργία μου, τώρα με τις νέες ταυτότητες. Μη με τσιπάρουνε, να είσαι καλά κι εσύ. Ενώ ο Άγης από την άλλη νομίζω λέει ότι είναι λογικό το αίτημα υπογραφής μεταξύ μας καινούριου ραδιοφωνικού συμβολέου, εφόσον έχει αλλάξει η σύνθεση των παραγωγών. Θέλω καινούριο ραδιοφωνικό συμβόλαιο, το απαιτώ.

0: Καλημέρα και στην Αμαλία την Κάτσου. Καλημέρα, πουλάκι μου, να είσαι καλά. Εδώ, ακούς. Εδώ,
1: καλημέρα, Αμαλία.
0: Δεν μπορείς εσύ μακριά μου, δεν μπορείς καθόλου. Το medium, Αμαλία, γιατί όπως σας είπα, έχει μαντικές ικανότητες. Βλέπει μακριά. Τα μελούμενα. Με κοιτάει η Κασιανή, με κοιτάει ο Τάκης απέναντι.
1: Άμα ξέρει τους αριθμούς του λότων, άμα του μοιραστεί, να το μοιραστεί μαζί.
0: Όλα
1: μας.
0: Τα ξέρει, παιδί μου. Όλα ξέρει τα πάντα. Ό,τι θα γίνει, βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Πραγματικά. Θα καταλάβετε τις επόμενες μέρες. Ο Σωτήρης λέει, ρε παιδιά, μήπως έχει κανένα αστυνομικό τμήμα στο Κηφισό να πάμε για διαβατήριο τώρα που έχει μποτιλιάρισμα. Περιμένουν οι άνθρωποι εκεί πέρα μποτιλιαρισμένοι.
1: Σίγουρα προλαβαίνεις να βγεις να βγάλεις ταυτότητα για να ξαναεπιστρέψεις εκεί που το άφησες το μπαξάκι σου.
0: Τώρα από εκεί και πέρα να κάνουμε και μια αναφορά σε αυτή την υπόθεση της Σύρου, που πραγματικά μας απασχολεί όλους, αυτό το μυστήριο με το θάνατο της διασώστριας. Χθες λοιπόν υπήρξαν και μαρτυρίες τριών ανθρώπων, οι οποίοι είδαν τη συμπλοκή, να το πούμε έτσι, του 40χρονου, του φερόμενου δράστη, με την διασώστρια η οποία έχασε τη ζωή της. Αυτοί οι τρεις άνθρωποι λοιπόν καταθέτουν ότι είδαν τον 40χρονο να προσπαθεί να ακινητοποιήσει την διασώστρια, η οποία βέβαια είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά, δεν μπορούσε κάποιος να καταλάβει αν πρόκειται για άνδρα ή για γυναίκα, αλλά ότι ήταν από πάνω της και ότι προσπαθούσε, λέει, να της πάρει το μαχαίρι. Αυτό καταθέτουν τρεις αυτόπτες μάρτυρες, είναι ένας Έλληνας, κάτοικος της περιοχής, και δύο Ελβετοί, οι οποίοι είχαν επισκεφθεί την Σύρο εκείνο το διάστημα. Είδαν λοιπόν αυτή τη σκηνή, αυτό καταθέτουν και ταυτόχρονα λένε ότι η γυναίκα, όπως αποκαλύφθηκε μετά ότι ήταν γυναίκα, ήταν σε υπερδιέγερση, δεν μιλούσε, παρά μόνο είχε πάρα πολύ έντονες κινήσεις, και ότι όταν κατάφερε να την ακινητοποιήσει και της έβγαλε την κουκούλα, εκεί κατάλαβαν ότι πρόκειται για γυναίκα και ότι το μοναδικό που πρόλαβε να ψελίσει αυτή η γυναίκα πριν καταλήξει ήταν μάλλον η λέξη συγγνώμη. Αυτά καταθέτουν οι τρεις αυτόπτες μάρτυρες. Από εκεί και πέρα ο ανακριτής έχει ζητήσει να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις στη σωρό του θύματος για να δει εάν είχε πάρει κάποιες ουσίες. Επειδή άκουσε αυτές τις μαρτυρίες για την υπερδιέγερση και τα λοιπά, θέλει να έχει πλήρη εικόνα, γι' αυτό διέταξε να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις. Από εκεί και πέρα παραμένει το μυστήριο.
1: Είναι μια πολύ περίεργη υπόθεση.
0: Και για τα κίνητρα.
1: Είναι, γιατί το θέμα είναι ακριβώς τι ήθελε, για ποιο λόγο μπήκε έτσι με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά μέσα στο σπίτι του ζευγαριού και τι ακριβώς συνέβη εκεί. Το μετά έχουμε τις μαρτυρίες πλέον που το ξεκαθαρίζουν, ότι προσπάθησε να την ανακινητοποιήσει εκτός του σπιτιού ο άνδρας, και περιμένουμε να δούμε.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689. Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλιμα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
4: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
4: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
5: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Άρτας Ιωαννίνων.
5: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
4: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
6: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
7: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
6: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
7: Ποιος Ανδρέας?
6: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
7: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
6: Τι εννοείς?
7: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
6: Ναι.
7: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
8: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
9: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
8: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
9: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
8: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
10: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
11: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
10: Spot by Huga.
11: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
10: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all-time classic cocktails.
11: Spot by Huga.
10: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
11: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
10: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot. Yeah!

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Θα βρεθούμε σήμερα. Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις. Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
2: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
1: Εντάξει.
2: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
1: Είσαι πολύ γενναίος.
3: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη, Μπάσιο Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
4: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
3: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
4: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
3: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
3: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
4: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο 2682-089-720.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
5: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
6: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
5: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
7: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
8: Κάνουμε την τελευταία, για μένα τουλάχιστον, εκπομπή για αυτή την ραδιοφωνική περίοδο. Θα είμαστε μαζί λοιπόν και αύριο το πρωί 8 με 11. Η Κασιανή θα συνεχίσει την επόμενη εβδομάδα με τον Γιώργο Παγάνη.
9: Και ο Ιωσήφ θα μας αφήσει αύριο με το Best Of, το οποίο περιμένω με μεγάλη ανυπομονησία.
8: Αύριο θα έχουμε Best Of εκεί. Μερικές από τις καλύτερες στιγμές αυτής της ραδιοφωνικής περίοδου για να γελάσει και λίγο το χιλάκι μας. Εγώ, να ξέρεις, τώρα έχω ένα ραντεβού με την κυρία Κάτζου.
9: Μάλιστα.
8: Θα συναντηθούμε, ναι, με το κορίτσι.
9: Θα σου δώσει κάποιο...
8: Να συζητήσουμε κάποια θέματα. Ναι, θέλω να μου κάνει κάποιες προβλέψεις για το επόμενο διάστημα, τις οποίες θα μοιραστώ μαζί σας. Γι' αυτό έχω ξεκινήσει και σου λέω ότι βλέπει μπροστά η Κάτζου. Κατάλαβες ότι μπορεί να δει το μέλλον. Γι' αυτό το λέω, δεν είναι τίποτα τυχαίο. Σε πολύ λίγο κοντά σας θα είναι ο
9: Γιάννης Παπαγιάννης.
8: Γιάννης Παπαγιάννης, πολύ σωστά. Εμείς αύριο το πρωί, ακριβώς στις 8, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντροφιά. Τελευταίο για σήμερα. Μια φωνή είναι Ράιδας, γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε η Kate Bush. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: ώρα στο Radio Preveza είναι 11.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
3: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
2: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
3: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
2: Με έκανες χώμα.
3: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει!
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-0-22-285.
5: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
6: Κύριε, κύριε!
5: Κωστάκι, για πες μας.
6: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
5: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
6: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
5: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
6: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
1: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
4: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
7: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
4: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
7: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
8: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
9: Νέο σίγγλ από το πρόσφατο άλμπουμ της Confessions 2 για τη θρυλική Madonna, η οποία συνεργάζεται με τον Martin Garrix και μας παρουσιάζουν το Bizarre. Ας πάρουμε μια ιδέα. Ιταλή Τρινακρία και η Αλεξάνδρα Σταν δανείζονται στοιχεία από το Small Town Boy των Brodsky Beat και κυκλοφορούν το We Are Free. Ας το ακούσουμε. Τραγούδια που παράγονται με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης έχουν ήδη αρχίσει να κατακτάνε τα charts. Ένα από αυτά είναι και το πολύ γνωστό Let Me Be από το Second Voice. Let me be, let me. Don't stop, don't stop. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλασε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπερυψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps, και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο cosmote.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα Cosmote ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
8: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή.

0: Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Preveza Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
1: Ραστοφύλαθλος.gr. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η InterVetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterVetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterVetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Γενικά έθριος, άνεμη βόρειο-ανατολική έως 8 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ και σήμερα, 5η 30 Ιουλίου, 11 με 2, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, σε ζωντανή σύνδεση πάντα με τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου, Τάκης Μαυράκης απέναντί μου, καλημέρα Τάκη. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο και ο Θοδωρής Αξελός στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων της σύνταξη για την εκφώνηση του αληθινού ραδιοφώνου. Βαριά η σκιά της σημερινής μέρας και λόγω των πυρκαγιών και λόγω των νεκρών, κυρίως λόγω των ανθρώπων που κάηκαν ζωντανοί, δυστυχώς, των τριών πυροσβεστών. Δεν ξημέρωσε καλά η μέρα και πώς να ξημερώσει καλά με τέτοια γεγονότα. Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως πριν ασχοληθούμε με οτιδήποτε άλλο να συνδεθούμε με την Κρήτη. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Στα νότια του Ρεθύμνου. Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης, ο κύριος Γιώργος Τσαπάκος. Καλημέρα κύριε Αντιπεριφερειάρχα.
1: Καλημέρα κύριε Σαββράδες.
0: Να είστε καλά. Για δώστε μας τα τελευταία νέα, γιατί υπάρχει πρόβλημα από το πρωί. Δεν μπορούν να σηκωθούν τα εναέρια μέσα και η άνεμη είναι πολύ ισχυρή. Παρακαλώ.
1: Από χτες τα εναέρια μέσα δεν μπορούν να επιχειρήσουν λόγω των ειδικών συνδικών που επικρατούν στην περιοχή. Οι άνεμοι πνέουν με πάρα πολλά μποφόρ, με ένταση 11 έως 11 μποφόρ, 130 χιλιόμετρων ήταν η ταχύτητά τους, που σημαίνει ότι ό,τι έγινε από χτες έγινε με τις επίγειες δυνάμεις που επιχειρούνται μέχρι σήμερα. Ναι. Όλα αυτά ήταν συσκιά και με την απώλεια των δύο συνανθρώπων μας, οι οποίοι έπεσαν στο καθήκον.
0: Και ένας ακόμα.
1: Και θέλω και ένας ακόμα σε επίπεδο χώρας. Και θέλω να εκφράσω την ειλικρινή μου συλληπιτήρια στις οικογένειές τους και στο πυροσβεστικό σώμα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, σήμερα η κατάσταση μπορώ να σας πω ότι είναι λίγο καλύτερη, από την άποψη ότι ναι, μεν πνέουν άνεμοι ιδιαίτερης έντασης, όμως η φωτιά έχει περιοριστεί νοτιοδυτικά του μετόπου. Mm-hmm. Εκεί επιχειρείται να περιοριστεί. Βέβαια, έχει πάρα πολύ δουλειά ακόμα, από την άποψη ότι έχει πολλά σημεία τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν αναφλέξεις εκ νέου. Οπότε ο στόχος είναι σε πρώτη φάση να περιορίσουμε τη φωτιά. Mm-hmm. Από εκεί πέρα να εκτιμήσουμε τα υπόλοιπα.
0: Μάλιστα. Τώρα, σας έχουν ενημερώσει με ετερολόγια από τις τοπικές προγνώσεις που κάνουν πότε θα κοπάσουν οι άνεμοι και αν μέσα στη μέρα μπορέσουν να απογειωθούν τα εναέρια μέσα?
1: Δυστυχώς οι άνεμοι θα κοπάσουν το Σάββατο. Μέχρι το Σάββατο έχουμε παρόμοιες συνθήκες σε όλη την νότια πλευρά του νησιού. Τα εναέρια ίσως μπορέσουν να επιχειρήσουν μέσα στη μέρα.
0: Ναι.
1: Αν λίγο πέσουν οι άνεμοι, θα επιχειρήσουν εκ νέου όπως έχει ξαναγίνει.
0: Μάλιστα. Όταν λέμε εναέρια, εννοούμε και ελικόπτερα και αεροσκάφη Καναντέρ.
1: Έχουμε 4 ελικόπτερα τα οποία δρέμουν στο νησί.
0: Ναι.
1: Ενισχυόμαστε με το Υπουργείο, από το Υπουργείο. Οποιαδήποτε στιγμή το χρειαστούμε. Mm-hmm. Έχω ανοιχτή επικοινωνία τόσο με τον Υπουργό αλλά και με τα υπόλοιπα στελέχη.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσαπάκο, ήσασταν εξαιρετικά διαφωτιστικό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μας και εύχομαι γρήγορα να σβήσει αυτή η καταστροφική πυρκαγιά. Ήταν ο κύριος Γιώργος Τσαπάκος, Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης, φίλες και φίλοι. Να κρατήσουμε δύο πόρτες αισιοδοξίας που άνοιξε ο Αντιπεριφερειάρχης, σύμφωνα με αυτά τα οποία μας είπε και ο οποίος έχει πολύ καλύτερη εικόνα από όλους εμάς. Είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση και έχει περιοριστεί το μέτωπο νοτιοδυτικά της συνολικής πυρκαγιάς, της συνολικής έκτασης, και ίσως σήμερα, αν πέσουν λίγο οι άνεμοι, να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα, που όπως καταλαβαίνετε θα είναι μια παρέμβαση αποφασιστικής σημασίας για να περιοριστεί ακόμα περισσότερο η καταστροφική πυρκαγιά. Αυτά είναι τα τελευταία νέα από την Κρήτη και σας τα μεταφέραμε μέσω του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, γιατί ο ίδιος έχει εικόνα, είναι ο Περιφερειάρχης, ο επικεφαλής ουσιαστικά κάτω από τον Περιφερειάρχη που επιβλέπει και έχει την αρμοδιότητα αυτή. Και ας ελπίσουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας και της αυριανής μέρας, γιατί δεν θα είναι μόνο η σημερινή μέρα δύσκολη, θα είναι και η αυριανή, δεν θα ανάψουν άλλες φωτιές.

0: άνεμοι δεν είναι απλά ισχυροί, είναι στα επίπεδα θύελλας. Θα μας τα πει σε λίγο ο μετρολόγος μας. Μιλάμε για 110 και 120 χιλιόμετρα ταχύτητα οι άνεμοι που πνέουν στην Κρήτη, ειδικά στην ευρύτερη περιοχή του Ρεθύμνου. Αν σηκωθούν εν αέρια μέσα με αυτές τις ταχύτητες των ανέμων, υπάρχει κίνδυνος κάποιο από τα αεροπλάνα να καταπέσει ή κάποιο από τα ελικόπτερα να αντιμετωπίσει πρόβλημα. Να έχουμε νέους θρήνους δηλαδή, νέα δράματα. Οπότε περιμένουν να πέσει λίγο η ένταση των ανέμων, όπως μας είπε ο Αντιπεριφερειάρχης, για να σηκωθούν τα εν αέρια αυτά μέσα. Τώρα, είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο έμπειρος μετεωρολόγος μας, ο κύριος Αρνιακός, να μας πει και να μας δώσει όλα τα νέα δεδομένα και της ημέρας και της αυριανής μέρας και πότε θα σταματήσουν αυτοί οι ισχυροί άνεμοι. Καλημέρα, κύριε Μετεωρολόγε.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, σας και τους ακροατές μας.
0: Μας έλεγε πριν από λίγο, απλά να σας ενημερώσω, ίσως δεν ακούγατε ραδιόφωνο, ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης, ο κ. Τσαπάκος, ότι περιμένουν λίγο αργότερα, αν πέσουν οι άνεμοι, να μπορέσουν να απογειωθούν τα εναέρια μέσα. Πείτε μας εσείς τι εικόνα έχετε από την περιοχή.
1: Πολύ φοβάμαι ότι τα οχτάρια στην Βόρεια Κρήτη θα συνεχιστούν 7 με 8 ποφόρ. Και δεν αποκλείεται να έχουμε και ρηπές έως και 9, γιατί...
0: Λίγο πιο κοντά στο ακουστικό, κύριε Αρνιακέ, γιατί δεν έχουμε καλή...
1: Οι ρηπές θα οφείλονται κυρίως στις ειδικές καταστάσεις που δημιουργεί η φωτιά. Δηλαδή, δημιουργεί το δικό της μικροκλίμα.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν φαίνεται ότι οι δυνατοί άνεμοι θα συνεχιστούν. Mm. Και όχι μόνο σήμερα, αλλά και αύριο.
0: Με αυτήν την ένταση.
1: Με αυτή την ένταση.
0: Μάλιστα.
1: Με αυτή την ένταση. Δυστυχώς.
0: Μην μετακινήσετε, κύριε Αρνιακέ, γιατί υπάρχει μια απώλεια σήματος.
1: Σταθερός είμαι. Σταθερός
0: είμαι. Okay.
1: Δεν μετακινούμε. Το θέμα είναι αυτό. Οι άνεμοι θα συνεχιστούν σχεδόν μέχρι το Σάββατο το μεσημέρι και μετά περιμένουμε εξασθένιση των ανέμων.
0: Μάλιστα. Και αύριο λοιπόν ισχυροί άνεμοι της ίδιας έντασης.
1: Ισχυροί άνεμοι της ίδιας έντασης, 7 με 8 ποφόρ, κυρίως στο Αιγαίο και τα ανατολικά ελάγη. Η καλοκαιρία θα συνεχίσει σε ολόκληρη τη χώρα και περιμένουμε βροχές πουθενά, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει πάλι τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου στις κλειστές παιδινές περιοχές μακριά από τη θάλασσα και στα νησιά μόλις τους 29 με 31.
0: Ναι, στην Αττική τι εικόνα έχετε για σήμερα και αύριο, θα πέσουν οι άνεμοι?
1: Δεν θα πέσουν οι άνεμοι, δυστυχώς θα συνεχιστούν στις ίδιες εντάσεις 7 με 8 ρηπές έως και 9 ποφόρ.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, κύριε Άρνια, και σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Αυτή την εικόνα μας έδωσε ο κύριος Αρνιακός, έμπειρος μετρολόγος, άρα και σήμερα και αύριο θα είναι ισχυρότατη η άνεμη, 7 και 8 μποφόρ, 9 κατά τόπους, μερικές 9 και 10 μποφόρ, άρα θα είναι πολύ επικίνδυνη η κατάσταση από την κεντρική και νότια Ελλάδα και κάτω, από την κεντρική Ελλάδα και κάτω, και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη. Αγώνια. Πάρα πολύ προσοχή, φίλες και φίλοι. Μην κάνετε δουλειές σε εξωτερικούς χώρους, ειδικά εκεί όπου υπάρχουν ξερά χόρτα και πράσινο. Μην πετάξετε τσιγάρα στους δρόμους. Τα αυτονόητα δηλαδή, σας λέω, μπας και γλιτώσουμε.

0: Να σας πω όσον αφορά την Αγία Γαλήνη, που είναι ένα εξαιρετικά πολυπληθές τουριστικό μέρος, τουριστική περιοχή της Κρήτης. Επέστρεψαν η φωτιά μετατοπίσει και ανατολικότερα. Επέστρεψαν οι άνθρωποι και οι τουρίστες και οι Έλληνες στο χωριό, στην περιοχή. Να σας πω ότι χθες είχαν απομακρυνθεί περίπου 7.000 άτομα. Αυτό δίνει η πυροσβεστική. Αναζητούμε και εκπρόσωπο της πυροσβεστικής να μας πει περισσότερες λεπτομέρειες. Πριν από λίγο επικοινώνησε ο Πρωθυπουργός με τον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου, τον κύριο Ταταράκη. Ο ίδιος ενημέρωσε ότι συνομίλησε νωρίτερα με τον Πρωθυπουργό. Σήμερα θα γίνουν οι κηδείες των δύο πυροσβεστών στις 12 και στις 5 η ώρα το απόγευμα. Σας είπα ότι επιστρέφουν στην Αγία Γαλήνη όσοι είχαν απομακρυνθεί. Είχαμε και άλλη μια απώλεια και έναν ακόμα χαμό πυροσβέστη, του 27χρονου υποδιοικητή στο Γήθιο. Στο κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Φεστού στις Μοίρες φιλοξενήθηκαν κάτοικοι και τουρίστες που, όπως σας είπα πριν, εκένωσαν την Αγία Γαλήνη στο Ρέθυμνο. Υπάρχουν και εικόνες διαδικτυακές, τουρίστες με βαλίτσες και σακ βουαγιάς να βρίσκονται εκεί. Ας ελπίσουμε η εικόνα θα βελτιωθεί. Τώρα πάμε στα του λεκανοπεδίου της Αττικής, γιατί δεν φτάνει μόνο το πρόβλημα που υπάρχει γενικότερα με την επικινδυνότητα των μετεωρολογικών φαινομένων σήμερα και στην Αττική. Έχουμε και προβλήματα στην κυκλοφορία των δρόμων. Τέλη Ιουλίου, αλλά αν η κάθε οικογένεια έχει 2 και 3 και 4 αυτοκίνητα, η κυκλοφορία δεν τελειώνει ποτέ και τα μποτιλιαρίσματα στους δρόμους. Καλημέρα στον Παναγιώτη Βολάνιο. Καλημέρα, συνάδελφε.
1: Καλημέρα.
0: Για πες μας τι συμβαίνει.
1: Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Τελειώνει ο Ιούλιος, αλλά η κίνηση παραμένει κίνηση. Θα ξεκινήσουμε όμως με απαγόρευση κυκλοφορίας που έχουμε.
0: Ναι.
1: Λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πριν από λίγα λεπτά στα κάτω Πατήσια επί της οδού Ηλία Ζερβού, έχουμε εκτροπή της κυκλοφορίας στις Λιωσίων, Στρατηγού Καλάρη και Κουρτίδου. Στα Πατήσια, επαναλαμβάνω, έγινε αυτή η απαγόρευση. Τώρα στα της κίνησης, αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο στο ύψος του Εγάλεο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά. Mm-hmm. Στο κόκκινο είναι το ανωδικό ρεύμα της Ιεράς Οδού από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο και η άνοδος της Πετρουράλη στο ύψος του Εγάλεο. Απροσπέλαστη είναι η δρόμη περιμετρικά του Συντάγματος. Στην Ομόνια πυκνή είναι η ροή σε Μάρνη και Σταδίου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας χαμηλά στο ύψος Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ανωδικό ρεύμα της Μεσογείων από Χολαργό μέχρι Αγία Παρασκευή και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Ουρές οχημάτων έχουν σχηματιστεί.
0: Εικόνα, δηλαδή, τέλη Ιουλίου και έχουμε αυτή την εικόνα. Τώρα που δεν είναι ώρα αιχμής, 11 και 20,
1: ναι.
0: Οι περισσότεροι έχουν πάει ήδη στις δουλειές τους.
1: Ισχύει, ειδικά στο κέντρο.
0: Όλοι παίρνουν τα αυτοκίνητά τους. Τελείωσε. Δηλαδή, τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι μόνο για λίγους τελικά.
1: Πλέον νομίζω και εγώ.
0: Ναι, τρομερή κατάσταση.
1: Ουρές οχημάτων έχουν σχηματιστεί στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα και στα δύο ρεύματα της Ποσειδόνος στο ύψος της Γλυφάδας. Και η ταλαιπωρία συνεχίζεται στην Πειραιώς και στα δύο ρεύματα, σε Μοσχά, το Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, Παναγιώτη. Σε ευχαριστούμε πολύ, φιλέ. Πάμε να πούμε καλημέρες. Καλημέρα στην κυρία Βασιλική Στεργιοπούλου. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Μέρα θλίψης. Καλημέρα, κυρία Στεργιοπούλου. Καλημέρα, Γιάνναρε. Ο Κωνσταντίνος Παναγιώτου. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Στέλνει την καλημέρα του από το Ντόρτμουντ. Καλημέρα στο Γιώργο, τον Ανορθόγραφο. Καλημέρα, Γιάννη. Φτιάξε μας τη μέρα με τα ωραία σου τραγούδια. Περιμένουμε χρήσιμη ενημέρωση και αν είναι δυνατόν, ευχάριστες ειδήσεις. Στο δεύτερο, μάλλον δεν θα σε ικανοποιήσω, φίλε. Καλημέρα στον κύριο Νίκο Αθανασιάδη. Είναι πράγματι καλύτερη η εικόνα της Ελλάδας σε σχέση με τη Γαλλία και την Ισπανία. Αν μπορούμε να συγκρίνουμε, καλό να μην γίνονται συγκρίσεις σε τέτοιες καταστροφές. Και γενικότερα, μέχρι τώρα ήταν καλύτερη η εικόνα της χώρας, αλλά βλέπετε ότι τι μπορεί να συμβεί. Λάθος σχεδιασμός, λάθος τρόπος διαφυγής, λάθος εκτίμηση. Μικρή σημασία έχει αυτό. Τρεις άνθρωποι τους κλαίνει οι μανάδες τους. Καλημέρα στην κυρία Αλεξάνδρα. Καλημέρα, κυρία Αλεξάνδρα. Καλημέρα στο φίλο το Μαργαρίτη από τη Χαλκιδική.
2: Θα προχωράμε μαζί, κάνε κουράγιο.
0: Καλημέρα στο φίλο το Σωτηρή. Μου λέει, αν μπορείς Γιάννη να βάλεις στον μπαμπά μου το Μιχάλη το τραγούδι του Ζαμπέτα, το πατέρα κάτσε φρόνημα. Δεν σημαίνει κάτι, απλά του αρέσει ο Ζαμπέτας. Ένιωσα την ανάγκη μέσα από εσένα και την αγαπημένη εκπομπή και το ραδιόφωνο της καρδιάς μας, τον Real FM, να του πω πως είναι ένας πατέρας μάγκας. Με πήρε μωρό από την Αλβανία και με έφερε στην Ελλάδα για μια καλύτερη ζωή. Ακόμα και σήμερα στα 66 του είναι δίπλα μου σαν βράχος. Στήριγμά μου. Μπράβο, φίλε Σωτήρη, που τιμάς τον πατέρα σου. Είναι πολύ σημαντικό. Δείχνεις ότι έχεις αρχές και τρόπους. Οποιοδήποτε τιμά τη μάνα και τον πατέρα του, σέβεται τους μεγαλύτερους ηλικία ανθρώπους και αναγνωρίζει την προσφορά τους, δείχνει ότι έχει σεβασμό και παιδί από το σπίτι του. Γι' αυτό θα σου βάλουμε το τραγούδι. Ο Τάξο Μαυράκης θα το ψάξει να στο βάλει. Καλημέρα στο φίλο τον Κότσο, στο Μιχάλη. Καλημέρα, Μιχάλη. Μου έστειλε ένα βίντεο χθες ο Μιχάλης που δείχνει κάποιους τύπους, κάποιους Ρωμά που ξύλωσαν τα καλώδια ρεύματος και όλο τον Αύγουστο θα είμαστε, Γιάννη, χωρίς φωτισμό σε κεντρικό δρόμο. Δηλαδή πραγματικά τι άλλο πρέπει να κάνουμε για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιες παρανομίες όπως αυτές. Να απευθυνθείτε στην αστυνομία και στον εισαγγελέα όλοι μαζί, αγαπητέ φίλε Μιχάλη, να μην το αφήσετε έτσι. Κανένας δεν είναι υπεράνω του νόμου. Να πάτε στην αστυνομία και να λειτουργεί η αστυνομία όπως πρέπει, στα πλαίσια του αυτοφόρου να τους συλλάβει όλους. Καλημέρα στην κυρία Ελπίδα Καλαϊτζάκη. Να είστε καλά, κυρία Ελπίδα, την καλημέρα μου. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο το Λικουρίνο. Καλημέρα, Γιάννη, καλή Πέμπτη και καλή πρώτα-τελευταία μέρα εργασίας να έχετε. Ο Νίκος θέλει την καλημέρα του και καλή επιτυχία σε ΠΑΟ και Παναθηναϊκό που παίζουν σήμερα και θέλουμε όλοι να εκτοξεύσουν ακόμη περισσότερο τη χώρα στην κατάταξη της UEFA. Καλημέρα στη Σόφη Μαραγκίδου, καλημέρα σε όλους σας, Γιάννη μου. Τραγική χθεσινή ημέρα με το θλιβερό γεγονός του θανάτου των τριών πυροσβεστών. Τα ειλικρινή συλληπιτήρια όλων στους οικείους τους και ο Θεός να τους δώσει δύναμη να αντέξουν την απώλεια των ανθρώπων τους. Καλημέρα στο Γιάννη από το Σουλάρι. Καλημέρα στον κύριο Νίκο Λογοθέτη που μου γράφει ότι ο Δημήτρης Νανόπουλος, ο γνωστός επιστήμονας, την Τετάρτη παρουσίασε το βιβλίο «Το κβαντικός μύθος του Σύσυφου», ένα βιβλίο που μέσα από τη φυσική των υψηλών ενεργειών και την κοσμολογία, ο διακεκριμένος καθηγητής της θεωρητικής φυσικής και ακαδημαϊκός, δίνει απαντήσεις στα μεγάλα ερωτήματα του κόσμου με έναν τρόπο μαγικό και εξηγήσιμο. Στέλνει το υστερόγραφό του αλληλεγγύη στους πυρόπληκτους, ο φίλος ο κύριος Λογοθέτης. Μου έχουν ενημερώσει ότι το βιβλίο αυτό δεν είναι απλά εξαιρετικό, είναι τρομερό. Καλημέρα και στον αγαπητό τον φίλο τον Παύλο. Να σε καλά, Παύλο. Δεν γίνεται και το χειμώνα να είσαι 8-11, 11-2. 8-11 δεν είμαι, 11-2. Θες να πεις. Δεν γίνεται γιατί έχω και το Σαββατοκύριακο και από ό,τι φαίνεται θα κάνω και μία επιπλέον μέρα. Θα ανακοινωθεί επισήμως αυτό από το Real FM. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Να σε καλά, Γιώργο. Καλημέρα και στο Μάκη. Προσοχή στα ψησίματα έξω. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Να σε καλά, Γιώργο. Δεν κάνω το 10-12, αρέσει η Μανώλη. Μου λέει ο καλύτερος. Έχασα μισή ώρα εκπομπή. Κάνω, δεν είναι 10 η ώρα. Η ώρα είναι 11:23. Κάνω το 11-2. Ελπίζω όπως και το Σαββατοκύριακο να το εκτοξεύσουμε και αυτό στην κορυφή. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Να σε καλά, Νίκο, την καλημέρα μου. Δεν πιστεύω να έρθει κανένας της αριστερής συμμορίας εδώ, μου λέει, και να σου πει ότι για τους πυροσβέστες φταίνε συγκεκριμένα πρόσωπα. Υπήρχε επιχειρησιακό πλάνο από την πυροσβεστική ή όχι? Όχι, μέχρι στιγμής δεν έχει πει κανένας κάτι τέτοιο. Αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να επιληφθούν οι αρχές και να δουν τι ακριβώς συνέβη και για ποιο λόγο κάηκαν ζωντανοί οι άνθρωποι αυτοί. Υπήρχε επιχειρησιακό σχέδιο. Γιατί κάηκαν μέσα στο αυτοκίνητό τους? Καλημέρα στον Άλκη. Να σε καλά, Άλκη. Ο φίλος ο Άλκης από τη Λάρισα. Να σε καλά, φίλε Άλκη, την καλημέρα μου. Και να χαίρεσαι και το γιο σου. Τα καλύτερα σου εύχομαι. Καλημέρα στον Πασχάλη που μου λέει ότι μετράω κι εγώ, Γιάννη, άλλο ένα 24ωρο. Άλλο ένα 24ωρο και μετά την κάνω, εξαφανίζομαι για Χαλκιδική. Λοιπόν, θα έχουμε και πολιτικές ειδήσεις σήμερα και αρκετά ενδιαφέρουσες. Πριν από λίγο, Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδρίασε σε βαρύ κλίμα λόγω της απώλειας των τριών πυροσβεστών, είπε και προειδοποίησε ότι έχουμε μπροστά μας δύσκολες μέρες με τις φωτιές. Στεκόμαστε στο πλευρό των οικογενειών των πυροσβεστών. Ζήτησε προσοχή από όλους για τα επόμενα 24 ώρα και θύμισε ότι η Ελλάδα πρωτοστάτησε στην Ευρωπαϊκή Συμφωνία για την επανεκκίνηση της γραμμής παραγωγής των Καναντέρ, με το πρώτο να παραδίδεται στη χώρα μας το 2028. Το θέμα είναι τι θα γίνει μέχρι το 2028, μέχρι να παραλάβουμε τα καινούργια Καναντέρ, τα οποία πράγματι είναι υπερσύγχρονα και εξαιρετικά αποτελεσματικά.

0: Τώρα, από ό,τι φαίνεται από αυτά τα οποία περιγράφουν οι αξιωματικοί της πυροσβεστικής, οι δύο άτυχοι πυροσβέστες ήταν σε απόσταση μόλις 30 μέτρων από ομάδα πυροσβεστών, η οποία ήταν η πρώτη που τους εντόπισε συνέχεια νεκρούς λίγο έξω από το όχημά τους. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο άτυχος 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης και ο 50χρονος Μανώλης Στρατιδάκης, βάσει του σχεδιασμού που είχαν οι ίδιοι αλλά και οι εξωματικοί φτιάξει, ήταν στο σημείο για να σβήσουν φωτιά που έκαιγε χαμηλή βλάστηση. Τώρα, τι έγινε? Το σημείο εκείνο, σύμφωνα με τους συναδέλφους του, φούντωσε σε χρόνο μηδέν από τους ανέμους, με αποτέλεσμα ο καπνός να τους τυφλώσει, να έρθει πάνω τους δηλαδή. Οι δύο πυροσβέστες προσπάθησαν να φύγουν, εγκατέλειψαν το όχημά τους προσπαθώντας να βρουν διεξόδους διαφυγής. Αυτό τουλάχιστον εκτιμούν τα στελέχη της πυροσβεστικής, που κατέθεσαν ήδη στις αρχές, βασίζοντας την εκτίμησή τους στα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουν οι ίδιοι και βλέπουν από το αυτοκίνητο στη διάθεσή τους. Η απόσταση που τους χώριζε από τους αδέλφους, αυτό είναι το τραγικό, δεν ήταν μεγάλη, ήταν μόλις 30 μέτρα. Όμως κανένα από τα στελέχη της πυροσβεστικής που βρίσκονταν στο συγκεκριμένο σημείο δεν μπορούσε να δει ούτε πέραν από τα 2-3 μέτρα. Ήταν αδύνατον, λένε οι πυροσβέστες, να αντιληφθούν ότι δίπλα τους δύο συνάδελφοί τους έδιναν αγώνα για τη σωτηρία τους. Τραγικό. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Σαν τα πουλιά μαλώναμε και ξανά ζευγαρώναμε.
2: Radio Preveza, Real FM, η ενημέρωση.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Νύχτα αγωνίας στο νότιο Ρέθυμνο, δύο νεκροί πυροσβέστες, κάηκαν σπίτια και καταλήματα, ανεξέλεγκτη η πυρκαγιά, αγωνιώδης απεγκλωβισμοί διαθαλάσσης, θυελώδης η άνεμη και τη νύχτα. Τρίτος νεκρός πυροσβέστης εντοπίστηκε στην πυρκαγιά του Γηθίου. Πολύ δύσκολη η κατάσταση και στο πλωμάρι της Λέσβου, όπου η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται με δυνατούς ανέμους. Συνελήφθησαν ο Δήμαρχος Πάρου, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο εργολάβος του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και οδηγός απορριμματοφόρου για τη φωτιά στην Πάρο που εκδηλώθηκε στο χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης σε χώρο εργοστασίου ανακύκλωσης στη θέση Πάτημα Μαρκόπουλου Μεσογείας Αττικής. Μεγάλη πυρκαγιά στα Μούγλα της Τουρκίας με τους καπνούς να φτάνουν μέχρι την πόλη της Μυτιλίνης. Γερμανική τεχνογνωσία στους ελληνικούς σιδηροδρόμους με την Deutsche Bahn να αναλαμβάνει χρέη τεχνικού διευθυντή για την αναδιοργάνωση του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας μας. Συγκρότηση διεθνού συνασπισμού θέλει το ΡΙΑΤ για την προστασία της ναυσιπλοείας στην Ερυθρά Θάλασσα.
2: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
3: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
4: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
5: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoi. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
4: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
5: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoi.
6: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
5: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
6: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
5: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
6: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
5: Medi Beauty and Laser Arsinoi.
6: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 2682-089-100.
7: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoi θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
8: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316 00 8478.
9: Μπάριο All Day Cafe Bar.
10: Η πόλη απολαμβάνει.
9: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
10: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
9: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
10: Ο χώρος προδιαθέτει.
9: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
8: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
11: Ισχύει κάτι άλλο.
12: Αναζήτησα την κυρία Έφη Παπαβραμαπούλου. Είναι η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, η οποία η γυναίκα προφανώς δεν έχει κάποια ευθύνη για ό,τι συνέβη. Όμως ο ΙΕ οφείλει να βγει και να ενημερώσει.
11: Ή κάποιος από την
12: πυροσβεστική. Να ενημερώσει το σταθμό μας ή κάποιος από την πυροσβεστική. Δεν είναι μόνο η δημόσια τηλεόραση η οποία προσφέρει ασφάλεια στις αρχές. Στις οποίες πρέπει να μιλάμε.
11: Μα εσύ δεν θα την έβαζες στη βάσανο γιατί δεν πετάνε αεροπλάνα. Δεν πετάνε γιατί έχει αέρα.
12: Περιμένουν και οι συνάδελφοι από το μεσημβρινό μαγκαζίνο της Ελισάβετ Σαλαμάρα. Θέλει ο σταθμός να ενημερωθεί τι συμβαίνει στην Κρήτη.
11: Να,
12: λοιπόν, και... να πούμε την καλημέρα μας στη Δώρα την Αβιέρη, τη συνάδελφο δημοσιογράφου.
11: Να,
12: Δώρα,
11: καλά,
12: κανείς.
11: Να,
13: καλημέρα και στους δύο.
11: Καλημέρα.
13: Και συλληπιτήρια, είναι δύσκολη μέρα.
12: Πολύ δύσκολη
13: στην
12: μέρα.
13: Στην οικογένεια και φυσικά στην οικογένεια της Ελληνικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και ιδιαίτερα δε. Την οικογένεια των πενταετούς θητείας.
12: Ναι.
13: Λίγες μέρες πριν ο αρμόδιος υπουργός είχε αποκαλέσει αυτό το νόμο καταστροφή και εισβολή στους πενταετούς θητείας. Είναι κάτι που το επισημαίνουν αυτοί οι άνθρωποι μέσα στην ανακοίνωσή της. Αυτό πρέπει να το πούμε. Αλλά μένουν όμως τα ανθρώπινα και κυρίως στο μέτωπο της φωτιάς ή μάλλον στα μέτωπα της φωτιάς που είναι σκληρά και αδυσόπιτα και όχι μόνο στη χώρα μας. Έτσι να το πούμε, σε όλη την Ευρώπη αλλά και στη γειτονική Τουρκία.
12: Να πούμε για τους φίλους εδώ στο λεκανοπέδιο της Αττικής ότι πριν από λίγο εστάλει μήνυμα 112 από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για μια φωτιά στην Κερατέα, στην περιοχή Χάρακας της Κερατέας. Φαντάζομαι ότι λόγω των ισχυρών ανέμων θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Τι θα γίνει με τις φωτιές εδώ, θα υπάρξει ένα ενίο. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα η χώρα είχε πάει πολύ καλύτερα. Και πολύ καλύτερα και από άλλες χώρες όπως είναι η Γαλλία, η Ισπανία και ενδεχομένως και η Ιταλία, η οποία υπέστη φοβερές καταστροφές. Φαίνεται όμως ότι δεν υπάρχει ένα γενικό ευρωπαϊκό σχέδιο για τις καταστροφές οι οποίες έρχονται.
13: Ορθώς κάνεις και το επισημαίνεις, γιατί άλλαξαν οι συνθήκες όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Και αυτό έχει να κάνει και με τον τρόπο και το μοντέλο ζωής, με την αύξηση της θερμοκρασίας. Αυτά πρέπει να τα δούμε όχι μόνο το καλοκαίρι όταν έχει τη φωτιά και πώς θα υπάρχει ένα ενιαίο οργανωμένο σχέδιο και μηχανισμός αντιμετώπισης, αλλά το πώς πρέπει να ζει η Ευρώπη. Και μέσα αυτό πρέπει να δούμε και άλλα ζητήματα, όπως είναι τα θέματα της ενέργειας, το ενεργειακό μείγμα, το πώς, από πού αντλεί την ενέργειά της η Ευρώπη και αν στηρίζεται ακόμα στα ορυκτά καύσιμα, ενώ θα έπρεπε να κάνει ουσία και πράξη την πράσινη μετάβαση, όχι μόνο γιατί αυτά είναι πράσινα άλογα, αλλά γιατί αυτό απαιτεί και η ενεργειακή ασφάλεια και ο θωράκης όχι μόνο της χώρας μας, αλλά της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλης της Ευρωπαϊκής Ήπειρου.
11: Λοιπόν,
12: έλα, Γιώργο.
11: Εδώ και 2 χρόνια βάλαμε το θέμα των πυρκαγιών της Μεσογείου. Εδώ και 1,5 έτους.
12: Πού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
11: Βεβαίως, λειτουργεί στην Κύπρο το κέντρο επιχειρήσεων κατά των πυρκαγιών της Μεσογείου. Δηλαδή, λόγω της Ισπανίας και της Γαλλίας, ό,τι αεροπλάνο υπήρχε στην Κύπρο έφυγε προς τα εκεί.
12: Μάλιστα.
11: Αντιλαμβάνεστε ότι στείλαμε και εμείς 2 αεροπλάνα, αλλά τούτο εδώ τώρα, με τα 11 μποφόρ. Τα καναντέρ δεν πετούν πάνω από τα 11 μποφόρ και δεν πετούν πάνω από 40 βαθμούς θερμοκρασία.
12: Οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες.
11: Υπάρχει δήλωση του Μητσοτάκη, έτσι.
12: Ναι, την είπα πριν από λίγο, στο Υπουργικό Συμβούλιο.
11: Ωραία. Και εδώ τώρα η πυρκαγιά, τόζησα στη Σάμο. Γιάννη, δεν μπορούσε να φανταστείς. Στέκεσαι εδώ, είναι μια χαρά όλα και μπορεί να συγκυκλώσει σε 2 λεπτά.
12: Ναι.
11: Είναι φοβερό. Ορθότατο το ρεπορτάζ της συναδέλφου. Άριστες οι δικές σου πληροφορίες, αλλά εγώ περιμένω να βγει ένας από την πυροσβεστική
12: τώρα. Να μας ενημερώσει, θα επιμείνουμε.
11: Και να ενημερώσει τι ακριβώς συμβαίνει.
12: Αυτή είναι η δουλειά τους.
13: Αγαπητέ Γιώργο, αγαπητέ Γιάννη, πρέπει να δούμε λίγο και την φυσιογνωμία. Ότι άλλαξε λίγο και το μοντέλο των πυρκαγιών. Και να επικαλεστώ λίγο και το πρόσφατο παράδειγμα της Θεσσαλονίκης και το Ρεοκάστρου.
11: Μπράβο.
13: Γιατί είχαμε και τέτοιες φωτιές, οι οποίες είναι δίπλα στον αστικό ιστό, προέρχονται από επιχειρήσεις, για παράδειγμα, ανακύκλωσης. Το ίδιο έγινε και στην Πάρο, αν δεν κάνω λάθος. Άρα είναι μια γνώση που πρέπει να ανανεώνεται και μια εμπειρία διαρκώς, αλλά εγώ θα επιμείνω πάρα πολύ και στο τι μέσα δίνεις και στους ίδιους τους ανθρώπους, τις γυναίκες και στους άνδρες πυροσβεστικής που μπαίνουν με τα χέρια μέσα στην φωτιά. Ναι. Αυτό είναι θωράκιση της χώρας. Επιμένω σε αυτό και μέσα σε αυτό βάζω και το ζήτημα το μισθολογικό και τις εργασιακή ασφάλεια αυτών των ανθρώπων.
12: Καλά κάνεις και τα βάζεις, γιατί οι άνθρωποι αυτοί σώζουν ζωές. Τώρα να πούμε ότι όσον αφορά, επειδή αναφέρθηκε σε δώρα στη φωτιά της Πάρου, συνελήφθη ο Δήμαρχος. Ακούστε, η φωτιά στην Πάρο ξεκίνησε από το Χιτά του νησιού. Τρομερό. Έχουν γίνει συνολικά μέχρι τώρα 8 συλλήψεις για εμπρισμούς όλη την Ελλάδα. Άλλος γιατί έψινε. Άλλος γιατί έβαλε τροχό κάτω τώρα, από πεύκα. Δηλαδή η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά.
13: Εδώ έχει να κάνει και με τις υποδομές, ότι κυρίως στις νησιωτικές περιοχές ή για παράδειγμα στη Χαλκιδική, οι περιοχές αυτές έχουν υπερβεί τα όρια τους. Σε ναι. σχέση με τις υποδομές.
12: Την ξέρεις πώς... καλά τη Χαλκιδική εσύ.
13: Ακριβώς. Άρα πρέπει να δούμε και αυτό το μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης των περιοχών, είτε είναι στην νησιωτική Ελλάδα ή στην πυρωτική, Χαλκιδική εν προκειμένου, που είναι, δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτά και οι υποδομές, αλλά και οι ανθρώπινες δυνάμεις. Και εδώ πρέπει να δούμε και πώς συνεισφέρουν και αυτοί που αξιοποιούν ή χρησιμοποιούν τις υποδομές. Μιλάω για τις τουριστικές επιχειρήσεις. Σε πολλές περιπτώσεις είναι άνθρωποι που έρχονται από το εξωτερικό, επενδύουν στη χώρα και αναγκάζει ο κάτοικος και μόνιμος πολίτης, κάτοικος ή πολίτης Χαλκιδικής να πληρώνει αυτή την επιβάρυνση. Ναι. Δεν είναι δίκαιο μέρισμα αυτό.
12: Κάτι τελευταίο, Δώρα.
11: Είναι πολύ καλό το ρεπορτάζ,
12: συναδελφό. Οι περιοχές
11: νησιωτικές στέλνουν τα σκουπίδια χιλιόμετρα μακριά και πληρώνουν για τα σκουπίδια, διότι πάρω σε αυτή την ώρα έχει δεκαπλασιάσει την,
12: τον πληθυσμό.
11: Αυτά τα σκουπίδια λοιπόν μεταφέρονται ή ενδεχομένως δεν το ξέρει κανείς, η φωτιά στο Χιτά της Πάρου προφανώς προκάλεσε όλη αυτή την εξέλιξη. Το ρεπορτάζ που έχετε, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι εκπληκτικό, διότι χρειάζεται μια ολιστική αντιμετώπιση του προβλήματος. Θα σας πω κάτι. Κάποτε περιμέναμε το αεροπλάνο στη Σάμο 2 μέρες. Ξέρετε γιατί δεν ερχόταν? Γιατί είχε 40 βαθμούς θερμοκρασία και δεν πετούσαν τα αεροπλάνα. Και κάναμε τα πάντα για να σβήσει φωτιά και έσβησε στη θάλασσα. Και μετά
12: Πάρου συνελήφθη ο Δήμαρχος. Ακούστε, η φωτιά στην Πάρο ξεκίνησε από το Χιτά του νησιού. Τρομερό. Έχουν γίνει συνολικά μέχρι τώρα 8 συλλήψεις για εμπρισμούς όλη την Ελλάδα. Άλλος γιατί έψινε. Άλλος γιατί έβαλε τροχό κάτω
11: τώρα,
12: από πεύκα. Δηλαδή
11: πάνω,
12: η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά.
13: Εδώ έχει να κάνει και με τις υποδομές, ότι κυρίως στις νησιωτικές περιοχές ή για παράδειγμα στη Χαλκιδική, οι περιοχές αυτές έχουν υπερβεί τα όρια τους. Σε σχέση με τις υποδομές.
12: Την ξέρεις καλά τη Χαλκιδική εσύ.
13: Ακριβώς. Άρα πρέπει να δούμε και αυτό το μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης των περιοχών, είτε είναι στην νησιωτική Ελλάδα ή στην πυρωτική, Χαλκιδική εν προκειμένου, που είναι, δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτά και οι υποδομές, αλλά και οι ανθρώπινες δυνάμεις. Και εδώ πρέπει να δούμε και πώς συνεισφέρουν και αυτοί που αξιοποιούν ή χρησιμοποιούν τις υποδομές. Μιλάω για τις τουριστικές επιχειρήσεις. Σε πολλές περιπτώσεις είναι άνθρωποι που έρχονται από το εξωτερικό, επενδύουν στη χώρα και αναγκάζει ο κάτοικος και μόνιμος πολίτης, κάτοικος ή πολίτης Χαλκιδικής να πληρώνει αυτή την επιβάρυνση. Ναι. Δεν είναι δίκαιο μέρισμα αυτό.
12: Κάτι τελευταίο, Δώρα.
11: Είναι πολύ καλό το ρεπορτάζ, συναδελφό.
12: Ναι,
11: περιοχές νησιωτικές στέλνουν τα σκουπίδια χιλιόμετρα μακριά και πληρώνουν για τα σκουπίδια, διότι πάρω σε αυτή την ώρα έχει δεκαπλασιάσει
12: τον πληθυσμό.
11: Αυτά τα σκουπίδια λοιπόν μεταφέρονται ή ενδεχομένως δεν το ξέρει κανείς, η φωτιά στο Χιτά της Πάρου προφανώς προκάλεσε όλη αυτή την εξέλιξη. Το ρεπορτάζ που έχετε, αγαπητοί συνάδελφοι,

0: ή εν προκειμένου, που είναι, δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτά και οι υποδομές, αλλά και οι ανθρώπινες δυνάμεις. Και εδώ πρέπει να δούμε και πώς συνεισφέρουν και αυτοί που αξιοποιούν ή χρησιμοποιούν τις υποδομές. Μιλάω για τις τουριστικές επιχειρήσεις. Σε πολλές περιπτώσεις είναι άνθρωποι που έρχονται από το εξωτερικό, επενδύουν στη χώρα. Και αναγκάζεται ο κάτοικος και μόνιμος πολίτης, κάτοικος ή πολίτης Χαλκιδικής, να πληρώνει αυτή την επιβάρηση. Ναι. Δεν είναι δίκαιο μέρισμα αυτό.
1: Κάτι τελευταίο, Δώρα.
2: Είναι πολύ καλό το ρεπορτάζ, συναδέλφω.
1: Ναι,
2: περιοχές νησιωτικές στέλνουν τα σκουπίδια χιλιόμετρα μακριά και πληρώνουν για τα σκουπίδια. Διότι πάρω σε αυτή την ώρα έχετε καπλασιάσει.
1: Τον πληθυσμό.
2: Αυτά τα σκουπίδια λοιπόν μεταφέρονται ή ενδεχομένως, δεν το ξέρει κανείς. Η φωτιά στο χιτά της Πάρου προφανώς προκάλεσε όλη αυτή την εξέλιξη. Το ρεπορτάζ που έχετε, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι εκπληκτικό, διότι χρειάζεται μια ολιστική αντιμετώπιση του προβλήματος. Θα σας πω κάτι. Κάποτε περιμέναμε το αεροπλάνο στη Σάμο 2 μέρες. Ξέρετε γιατί δεν ερχόταν? Γιατί είχε 40 βαθμούς θερμοκρασία και δεν πετούσαν τα αεροπλάνα. Και κάναμε τα πάντα για να σβήσει φωτιά και έσβησε στη θάλασσα. Και μετά ξεκινήσαμε μια τεράστια προσπάθεια δημιουργίας πρασίνου στο νησί με φυτά από την Αυστραλία που δεν καίγονται. Δηλαδή λεύκες και ούτω καθεξής. Και αυτό το πεύκο πιάνει φωτιά σε δευτερόλεπτα. Είναι χειρότερο από τη βενζίνη. Άρα λοιπόν, ορθότατες οι παρατηρήσεις σας. Ο Γιάννης για δευτερόλεπτα κάνει διαπραγματεύσεις. Σας δίνω και μια οπτική διάσταση του όλου θέματος. Οπτικοποιώ δηλαδή το ρεπορτάζ της Real τούτη την ώρα, 11:40. Και δεν ξέρω, το πέτυχες?
1: Το πέτυχα. Μπράβο, θα βγει εκπρόσωπος πυροσβεστής.
2: Επιτέλους δηλαδή, για όνομα του Θεού.
1: Ναι, σας άφησα με τη Δώρα.
2: Η Δώρα είναι εξαιρετική στο ρεπορτάζ. Αλλά εξηγούσα την προσπάθειά σου να βγάλεις άνθρωπο να μας πει τα πώς και τα γιατί.
1: Γιώργο, δεν είναι δυνατόν να μην βγαίνει κανείς να ενημερώνει.
2: Βεβαίως.
1: Δεν είπε κανείς ότι.
0: Να εκπαιδευτούμε όλοι όσοι έχουμε δημόσιο λόγο στο να βγαίνουμε στα δύσκολα.
2: Το έχω ζήσει χρόνια.
0: Και επίσης όσοι είναι στην πολιτική, ότι η φωτιά δεν είναι κάτι που αφορά μόνο αυτό που κυβερνά και ότι είναι μια. Ή θα λυθεί μόνο από αυτόν ή ότι θα λυθεί από τον επόμενο.
2: Μπράβο,
0: που
2: Δώρα.
0: Περιμένει. Είναι μια δύσκολη κατάσταση, άρα δεν πρέπει ούτε να επιχαίρουμε, ούτε να
2: κρυμβολογούμε.
0: Δύσκολη κατάσταση και να ξέρουμε ότι θα έρθουν τα πιο δύσκολα είναι μετά, γιατί απομειώνονται οι δασικές εκτάσεις, δυσκολεύουν οι κλιματικές συνθήκες. Άρα επιμένω στην ολιστική αντιμετώπιση και κυρίως, και αυτό είναι ένα ζήτημα που έχει να κάνει και με το δημογραφικό, ακριβώς επειδή οι τοπικές κοινωνίες προστατεύουν και τα δάση και τις περιοχές, πώς αυτοί οι άνθρωποι, για παράδειγμα οι πυροσβέστες που προέρχονται από τις τοπικές κοινωνίες, θα κρατηθούν εκεί, στον τόπο που γνωρίζουν, στα μονοπάτια τους, είναι ένα κίνητρο και αυτό.
1: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, Δώρα, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Και εγώ θερμά.
1: Να είσαι καλά και σε ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση. Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλή Δώρα, μάχημη και τα ξέρει τα θέματα αυτά. Έχει ασχοληθεί.
2: Συνολικά το θέμα το ξέρει.
1: Και ως πρώην βουλευτής έχει ασχοληθεί και συνολικά το ξέρει το θέμα.
2: Πρώην βουλευτής.
1: Ναι.
2: Βέβαια,
1: ΣΥΡΙΖΑ.
2: Τέλεια, μπράβο.
1: Ναι. Λοιπόν, πετούν ελικόπτερα προς την περιοχή της Κερατέας. Θα μας ενημερώσει τώρα σε λίγο η υπεύθυνη της πυροσβεστικής. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο του Διονύση Καντιάνη που σου στέλνει την αγάπη του.
2: Είναι καλά,
1: την αγάπη τη στέλνει η κυρία Κατερίνα Κάβουρα προς εσένα.
2: Ευχαριστώ.
1: Την αγάπη του στέλνει ο κύριος Παυλίδης. Διαβάζω αυτά τα οποία έρχονται προς εσένα.
2: Κερατέα, ξέρεις τι σημαίνει, 12 μποφόρ. Είναι όλοι οι άνεμοι που έρχονται από τη Λέσβο. Γιατί ως νησιώτης καταλαβαίνεις, άμα αρχίσει να φυσάει στο Αιγαίο, Γιάννη, ξεχνάει να σταματήσει να φυσάει. Η Κερατέα τώρα ξέρει τι αέρα δέχεται.
1: Πώς τον βλέπετε τον Άθη, τον Αθιά, που θυμάται τα παλιά το ρεπορτάζ.
2: Να σου πω, σε χάρηκα
1: προηγούμενα.
2: Φίλες και φίλοι, έζησα πριν από λίγη ώρα την ορμή του Γιάννη του Παπαγιά. Έτσι είναι η κόρη σου, ξέρεις, σου μοιάζει. Λοιπόν, η κοπέλα που βλέπετε στην ΕΡΤ είναι η κόρη του. Λοιπόν, έζησα τον Γιάννη του Παπαγιά να λέει: τώρα θέλω τον εκπρόσωπο της προοδευτικής. Αυτή είναι η δουλειά του δημοσιογράφου. Έχω αρπαχτεί με υπουργούς. Πράσινους, κόκκινους, κίτρινους.
1: Θυμάστε τα πράγματα. Ξανά που μπαίνει έτσι λίγο πεθαίνω, στο ρεπορτάζ για το σχολιασμό.
2: Εδώ δεν είναι η μάχη στο Χατζη Νικολάου.
1: Εδώ.
2: Παναγία με το Δελατόλα. Μαθαίνω ωραίο πρόγραμμα από το Σεπτέμβριο.
1: Ετοιμάζουμε ωραία πράγματα. Θα τα πει η διεύθυνση.
2: Μίλαγα με τον Παγάνη χθες.
1: Και ο Γιώργος
2: είναι
1: δυνατός.
2: Ξέρεις, έχει μια ευπρέπεια. Επίσης, πολύ καλός είναι ο οικονομικός σας. Ο Δημήτρης.
1: Ο
2: Στρατούλιας. Ο Χριστούλιας.
1: Ναι. Πολύ καλός. Τον βγάζω εγώ εδώ.
2: Όνειρο.
1: Ναι. Και στη Real και εδώ. Λοιπόν, πάμε σε ένα δίλεπτο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα.

0: μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromag Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromag Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromag Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
1: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
2: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
1: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
2: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
1: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
2: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
1: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
2: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
1: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
2: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
2: Software Lab, η viral επιλογή.
3: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
4: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
3: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
4: Ποιος Ανδρέας?
3: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
4: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
3: Τι εννοείς?
4: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
3: Ναι.
4: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
5: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
6: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
5: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
6: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
5: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
0: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
6: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean and Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
0: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
6: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο. Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
7: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
8: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
7: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
8: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
7: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
6: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
9: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
10: Πεζοπόροντας ο κομμάντος, και έχουν διατεθεί για την αεροπυρόσβεση 3 ελικόπτερα και 3 αεροστάθη.
11: Μάλιστα. Άρα δεν υπάρχει πρόβλημα με τα εναέρια μέσα εδώ στην Αττική. Μπορούν να απογειωθούν.
10: Κοιτάξτε, έχει πάρα πολύ αέρα σήμερα, όπως βλέπετε κι εσείς. Επίσης μας βοηθούν, όμως ναι, απογειώθηκαν. Μας βοηθούν από το Δήμο Σαρονικού και Λαβρίου με υδροφόρες και μηχανήματα.
11: Είναι επικίνδυνη η φωτιά, δηλαδή είναι σε δασική έκταση ή σε αγροτολιβαδική?
10: Κοιτάξτε να δείτε, η φωτιά από τις πρώτες πληροφορίες είναι ανάμεσα στις ενδιάσπαρτες κατοικίες. Όχι, πλησίων μάλλον, να το πω καλύτερα, πλησίων διάσπαρτων κατοικιών. Σήμερα η Αττική είναι στην κατηγορία 4, πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς. Οπότε όλες οι φωτιές σήμερα
11: είναι
10: ενδυνάμει σοβαρές.
11: Μάλιστα. Τώρα, πάμε στη μεγάλη πυρκαγιά, στη μεγάλη φωτιά στα νότια του Ρεθύμνου. Πριν από λίγο βγάλαμε, για να έχετε και εικόνα, τι λένε οι τοπικές αρχές, τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Κρήτης, τον κύριο Τσαπάκο, ο οποίος μας είπε ότι είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα και ότι αν πέσουν οι άνεμοι, ίσως μέχρι το μεσημέρι σηκωθούν κάποια εναέρια μέσα. Εσείς τι εικόνα έχετε σε κεντρικό επίπεδο?
10: Κοιτάξτε να δείτε. Η φωτιά αυτή πραγματικά, όπως εντάξει, τώρα δεν χρειάζεται να το πούμε, ήταν πάρα πολύ δύσκολη φωτιά. Πάρα πολύ σοβαρή φωτιά, ήταν οι άνεμοι υπερβολικά ισχυροί, έχουν διατεθεί από τις δυνάμεις και μόνο θα καταλάβετε 224 πυροσβέστες, 11 ομάδες πεζοπόρων. Τώρα τα εναέρια μέσα έχουν κινητοποιηθεί 2 ελικόπτερα, όμως υπάρχει πρόβλημα στο πώς θα επιχειρήσουν, γιατί είναι οι συνθήκες πάρα πολύ δύσκολες λόγω του αέρα. Αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο το πρόβλημα υπάρχει στα δυτικά στην πάνω από την Αγία Παρασκευή. Όμως, όπως είπε και ο Περιφερειάρχης, όντως η εικόνα
11: είναι λίγο καλύτερη.
10: Ναι, δεν υπάρχει ένα ενιαίο μέτωπο. Υπάρχουν διάσπαρτες αιστείες. Παρ' όλα αυτά, είμαστε εννοείται πολύ σε επιφυλακή, διότι οι άνεμοι εκεί είναι πάρα πολύ δύσκολοι, πάρα πολύ ισχυροί και χθες βγήκαν 7 μηνύματα 112.
11: Μάλιστα.
10: Στην περιοχή.
11: Ο Γιώργος Αυτιάς, ο συνάδελφος και ο πρώην συνάδελφος ή συνάδελφος και ευρωβουλευτής, θέλει να σας κάνει μια ερώτηση. Έλα, Γιώργο.
12: Καλό μεσημέρι.
10: Γεια σας.
12: Να είστε καλά. Θέλω το εξής. Η πρόβλεψη του καιρού για τα καιρικά φαινόμενα τις επόμενες ώρες δίνει δυνατότητα να πετάξουν στην Κρήτη αεροπλάνα και σε άλλες περιοχές που τώρα είναι καθυλωμένα?
10: Κοιτάξτε να δείτε. Για τις δύο επόμενες μέρες οι προβλέψεις είναι δύσκολες. Είναι δύσκολες, όμως. Θα κάνουμε ό,τι το καλύτερο δυνατό. Είναι η πρόβλεψη, είναι δύσκολη. Θα έχει πολύ ισχυρούς ανέμους τις επόμενες δύο μέρες.
11: Κάτι τελευταίο, κυρία εκπρόσωπε. Τι συνέβη, γιατί συνέβη η τραγωδία με τους πυροσβέστες? Ήτανε στα 30 μέτρα οι συνάδελφοί τους. Πώς απομονώθηκαν, πώς μπλέχτηκαν, τι συνέβη ακριβώς, έχετε εικόνα?
10: Κοιτάξτε, ο αρχηγός του πυροσβέστων, του αρχηγού του πυροσβέστικου σώματος, έχει φυσικά διαταχθεί ένοργη επικοινωνική εξέταση. Για να διευκολυνθούν όλα αυτά τα οποία με ρωτάτε. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα τραγικό γεγονός. Ήταν χθες μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα για μας. Και σήμερα, μάλιστα, θα γίνουν και οι κηδείες των δύο συναδέρφων.
11: Ναι. Τώρα σε λίγο η πρώτη και λίγο αργότερα η δεύτερη. Ωραία, ας ολοκληρωθεί η ΕΔΕ, γιατί πράγματι και εσείς τι να ξέρετε, δεν ήσασταν παρούσα και ούτε υπάρχει εικόνα μέσα στην αναμπουμπούλα της φωτιάς. Συλληπιτήρια στους οικείους των ανθρώπων αυτών, κυρία εκπρόσωπε. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση. Εμείς ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Να είστε καλά.
12: Γιάννη, στη μισή Ελλάδα έχουμε 100 χιλιόμετρα την ώρα ρηπές ανέμου.
11: Από τη Λαμία και κάτω.
12: Πρόσεξε τώρα, όπου υπάρχουν πλαγιές με φαραγγιά, η ταχύτητα του ανέμου πολλαπλασιάζεται και η φωτιά μεταδίδεται ακόμη πιο γρήγορα. Είναι φοβερό.
11: Αυτό το μικροκλίμα της φωτιάς είναι τρομερά δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Αν δεν πέσουν οι άνεμοι να σηκωθούν τα εναέρια μέσα, δύσκολα θα υπάρξει σήμερα αποτέλεσμα. Περιορισμός της φωτιάς, της μεγάλης φωτιάς στην Κρήτη. Θα μου πεις και τα εναέρια μέσα, ξέρεις, έχουν και αυτά κάποιες αντοχές. Στη Γαλλία, επί 10 μέρες καίγονται δάση.
12: Είναι απίστευτο.
11: Στον Μπορντό, εκεί στην ευρύτερη περιοχή των Γυρονδίνων, καίγονται επί 10 μέρες δάση και δεν μπορούν οι Γάλλοι με τα τεράστια αεροσκάφη, γιατί δεν έχουν μόνο καναντέρκε, αλλά και πολύ μεγαλύτερα, να σβήσουν τις φωτιές.
12: Και δεν έχει βουνά εκεί που είναι η φωτιά.
11: Όχι.
12: Ένα μανιτάρι βλέπεις τεράστιο. Ακριβώς. Και εκεί μπορείς να την κυκλώσεις τη φωτιά. Εδώ με τα νησόπεδα και
11: δύσκολο,
12: κάτι άλλο.
11: Δύσκολο το ανάγλυφο.
12: Αποζημιώσεις λόγω πυρκαγιών.
11: Εννοείται. Γρήγορα.
12: Ετοιμάσαμε μία οδηγία η οποία εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες. Σε 6 εβδομάδες ο Περιφερειάρχης Κρήτης καταθέτει τα χαρτιά και πληρώνεται απευθείας από την Ευρώπη χωρίς την παρέμβαση του κράτους.
11: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, Γιώργο.
12: Αυτό το ψηφίσαμε δύο μήνες μετά τις εκλογές του 24. Γιατί είχαν φωτιές οι Ρουμάνοι, είχαν φωτιές οι Βουλγαροί, είχαν φωτιές εμείς, οι Γάλλοι.
11: Δεν θα μείνει τίποτα. Ξέρεις ποια χώρα έχει τρομερές φωτιές από χθες? Η Τουρκία. Πάνω από 90 φωτιές. Γίνεται χιλιάδες στρέμματα.
12: Δεν έχει αεροπλάνα η Τουρκία, ξέρεις.
11: Δεν έχει αεροπλάνα. Έχουν πέσει πάνω από 3.500 πυροσβέστες στη μάχη με τις φλόγες. Βλέπω ότι σε λίγο καιρό, σε μερικές δεκαετίες, δεν θα μείνει πράσινο στον πλανήτη.
12: Και αυτή η κλιματική αλλαγή είναι απίστευτη.
11: Δυστυχώς, φοβερά πράγματα. Δεν προλαβαίνει η γη να αναγεννηθεί, Γιώργο μου. Κάθε καλοκαίρι υπάρχουν παντού φωτιές.
12: Είναι απίστευτο. Επίσης, πολλές στέγες εκεί που υπάρχουν πεύκα έχουν πευκοβελόνες.
11: Ναι.
12: Αυτές είναι χειρότερες από τη βενζίνη. Είναι απίστευτο, φυτίλι. Γιάννη. Μπράβο, όπως το λες.
11: Παρακολουθούμε όλα τα μέτωπα, φίλες και φίλοι, που τα δύο βασικά είναι κυρίως το μεγάλο μέτωπο της Νότιας Κρήτης, νότια του Ρεθύμνου, αλλά και εδώ στην Κερατέα της Αττικής, στη Λαμπροδική, που έχει ανάψει φωτιά πριν από λίγα λεπτά. Ακούσατε την ενημέρωση από την εκπρόσωπο της πυροσβεστικής.
12: Θες μηνύματα από όλη την Ελλάδα?
11: Ναι.
12: Από Καβάλα, από Σέρες, από Χαλκιδική, από Θεσσαλονίκη.
11: Ακούν όλοι.
12: Από Σάμο, από Χίο, από Κρήτη, από Κεφαλονιά, από Λευκάδα. Μπράβο στο Γιάννη και στην εκπομπή του. Πολλά μπράβο έχεις, Γιάννη.
11: Εσύ,
12: τίποτα, Γιώργο, δεν έχω.
11: Και να κάνετε ό,τι μπορείτε εσείς οι Έλληνες Ευρωβουλευτές στα θέματα αυτά κλιματικής αλλαγής και πυρκαγιών, όπως μπορείτε να ενισχυθούμε από τον κοινοτικό προϋπολογισμό.
12: Εκεί υπάρχουν ειδικά κονδύλια και επίσης πρέπει να κινούνται και τα κράτη. Δηλαδή σου λέει, θέλω το αργότερο σε 12 εβδομάδες, σε 3 μήνες δηλαδή, να μου φέρεις χαρτιά να σε πληρώσω αμέσως.
11: Ναι.
12: Ξέρεις πόσο καθυστερούν.
11: Είναι πάρα πολύ. Δυστυχώς. Τάκη, πόση ώρα έχουμε μέχρι να πάμε σε δελτίο ειδήσεων? Ωραία, είμαστε εδώ, φίλες και φίλοι, στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Γιάννης Παπαγιάννης, όπως κάθε Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, εκτάκτως αυτή την εβδομάδα, όχι όπως κάθε, όπως τη Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 11 με 2, μαζί μου στο στούντιο ο Γιώργος Αυτιάς. Είχατε καιρό να τον ακούσετε, εδώ είναι λοιπόν ο φίλος.
12: Το ξέρεις ότι στις φωτιές της Σάμου, αυτό που μπορούσα να κάνω τότε ως δημοσιογράφος ήταν να κάνω 10 ώρες εκπομπή.
11: Πότε ήταν αυτό, θυμίσαι
12: μου? Ζήσαμε δύο μεγάλες φωτιές, μια επί Δροσογιάννη.
11: Ναι, 1984.
12: Που πέταξε με αεροπλάνο,
11: ναι.
12: Και μαζί ήταν ο Μάκης ο Γεωργίου, τότε
11: αστυνομικός συντάκτης. Ναι.
12: Και η άλλη μεγάλη φωτιά ήταν σαν Πομπεία, ήταν η Σάμος. Δεν μπορούσε να πετάξει αεροπλάνο.
11: Πότε,
12: 40 επί Πρωθυπουργίας Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και Υπουργός Άμυνας ο Γιάννης ο Βαρβιτσιώτης.
11: 1991.
12: Ναι. Και όταν επικοινωνήσα συνεχώς μαζί του, μου λέει, δεν μπορώ παλικάρι μου, μου λέει, να στείλω. Δεν πετάνε τα αεροπλάνα.
11: Δεν πετάνε.
12: Είναι εξαιρεστή να τα έχεις και να μην μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις. Είναι φοβερό, Γιάννη. Φοβερό. Μπήκε το πλοίο μέσα στο λιμάνι, αριστερά και δεξιά, είναι βουνό στο βαθύ και κεγότανε και από τη μια και από την άλλη.
11: Μάλιστα. Έλα. Έχουμε και αρκετές πολιτικές ειδήσεις, θα τις σχολιάσουμε μετά.
12: Ναι, ναι.
11: Πριν από λίγο, κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στις πυρκαγιές στη Βουλή. Δεν είχε και ιδιαίτερο κόσμο η Βουλή, αλλά συζητεί το κάποια επίκαιρη ερώτηση. Πριν από λίγο, ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέρθηκε στην τραγωδία από το Υπουργικό. Η πολιτεία τιμά τους νεκρούς πυροσβέστες, στέκεται στο πλευρό των οικογενειών. Έχουν εκδώσει όλοι οι πολιτιακοί και πολιτικοί παράγοντες της χώρας, από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον πρωθυπουργό, τους πολιτικούς αρχηγούς, οι πάντες, συλληπιτήριο μήνυμα προς τις οικογένειες των πυροσβεστών. Έχουμε και άλλες εξελίξεις. Πριν από λίγο έφτασε στη Βουλή το αίτημα για άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου, το οποίο εισηγείται η Επιτροπή Δεοντολογίας μετά το ένταλμα σύλληψη από τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα. Θα το σχολιάσουμε και αυτό.
12: Γιάννη.
11: Ναι, και να πούμε, Γιώργο, ότι έχει συλληφθεί από σήμερα το πρωί, από τα ξημερώματα, ο Δήμαρχος Πάρου.
12: Για το θέμα
11: με αυτόφορη διαδικασία.
12: Ακριβώς. Ναι. Γιάννη, φαντάζεσαι τον πιλότο στο Καναντέρ με 10 μποφόρ να προσπαθεί να ρίξει το νερό, να προσπαθεί να κρατήσει το αεροπλάνο στον αέρα, χωρίς κλιματιστικό τα πιο πολλά Καναντέρ, όπως μου λέγανε οι ίδιοι.
11: Πολύ δηλαδή, δύσκολο.
12: Μιλάμε για εργασία αυτοθυσίας, Γιάννη.
11: Μάλιστα. Τώρα, έχει σταλεί μήνυμα πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων στις 12, από το 112 στους κατοίκους πολίτες περιοχής, της ευρύτερης περιοχής της Λαβρεωτικής και της Κερατέας. Τώρα μπορεί να έχει πάρει και κάποιος μήνυμα ο οποίος είναι πιο μακριά. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα γεωγραφικό το μήνυμα αυτό.
12: Αγωνιούν εκεί οι γονείς, γιατί υπάρχουν και χώροι που πάνε τα παιδιά για καλοκαίρι.
11: Η φωτιά ξέσπασε πολύ κοντά στο δρόμο, δίπλα στη θάλασσα, και μάλλον υποπτεύονται οι πυροσβέστες ότι κάποιος επιπόλαιος, για να μην πω άλλο χαρακτηρισμό, πέταξε αναμένο τσιγάρο από αυτοκίνητο.
13: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 12.
14: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
15: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
16: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
15: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
16: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
17: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά?
18: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
17: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
18: My Nutri Health.
17: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του.

0: άγχος, η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Κάνε στη ζωή σου μια νέα έξυπνη κίνηση. Άλλαξε. Μετακίνηση. Ζικίδης Group. Γνώρισε τη μεγάλη γκάμα της Kimco με σκούτερ και ATV ή βάλε στη ζωή σου μια μοτοσυκλέτα Vogue Motorcycles με σημασία στη λεπτομέρεια, μοναδικό φινίρισμα και συναρμογή υλικών. Έλα στη Ζικίδης Group, ενημερώσου για τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και απέκτησε το δικό σου Kimco ή Vogue έτοιμο παράδοτο σε προνομιακή τιμή. Εδώ θα έχεις άριστη υποστήριξη σε σέρβις και ανταλλακτικά. Ζικίδης Group. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Kimco και Vogue Motorcycles. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301 Πρέβεζα. Ζικίδης Group. Η έξυπνη μετακίνηση.
4: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
5: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
6: Πάλι για τα φαγητά μας.
5: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
6: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
5: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
6: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
5: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
7: Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια το σκύλο σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.
8: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
9: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
8: μονωτικά και στεγανοτικά
9: χρώματα,
8: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
9: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
8: υδραυλικά,
9: μηχανήματα κήπου,
8: κυγκαλερίας,
9: είδη μπαρμπεκιού.
8: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
9: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνο 26820-29665.
9: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
8: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
10: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
11: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
10: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
11: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
10: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
11: Τζοέλ.
10: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
12: κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Είστε συντονισμένοι πάντα στο αληθινό ραδιόφωνο, στον Real FM, στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη τη χώρα, μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Λοιπόν, ακούσαμε πριν από λίγο την εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής, ακούσαμε και τον αντιπεριφερειάρχη, πολιτικής προστασίας Κρήτης. Είναι ελαφρώς καλύτερη εικόνα, αλλά ακόμα δεν έχουν σηκωθεί τα εναέρια μέσα. Με 120 χιλιόμετρα την ώρα ανέμους, είναι πολύ δύσκολο να σηκωθούν τα εναέρια μέσα. Και για να μην έχουμε και άλλα θύματα και για να μην θρηνήσουμε και άλλες τραγωδίες, καλό είναι να είναι προσεκτικοί όσοι πάρουν τις τελικές αποφάσεις. Μαζί μας στο στούντιο Γιώργος Αυτιάς. Καλημέρα και πάλι, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Η μεγάλη είδηση της προηγούμενης μισής ώρας είναι ότι για δύο μέρες ακόμη θα έχουμε αυτές τις καταστάσεις. Μόλις ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έστειλε όσους μπορούσε διασώστε στην Κρήτη και μπράβο στον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Είναι σπουδαίο το έργο το οποίο κάνουν. Εγώ τώρα τι να σου πω, ότι στο κινητό έχω πάρει 200 μηνύματα από όλη την Ελλάδα.
0: Έχουμε και εμείς πάρα πολλά μηνύματα.
1: Πάρα πολλά, Γιάννη. Πάρα πολλά
0: μηνύματα.
1: Και αυτή είναι η δύναμη της εκπομπής σου και του Real FM.
0: Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο Ρέθυμνο, στη φωτιά του Ρέθυμνου, είναι πάνω από 200 οι πυροσβέστες και οι δασοκομάντους που επιχειρούν. Δυστυχώς δεν υπάρχουν εναέρια μέσα. 125 χιλιόμετρα την ώρα φτάνουν οι ρηπές των βόρειων ανέμων στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα με την έννοια ότι δεν υπάρχει ένα ενίο μέτωπο. Όμως χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή γιατί υπάρχουν και άλλα μέτωπα. Υπάρχει φωτιά στην Κερατέα, στην περιοχή Χάρακας πριν από λίγο και έχει ήδη σταλεί μήνυμα από το 112.

0: Λοιπόν, έχουμε τον παλιό συνάδελφο, τον Γιώργο Γαβαλά, ο οποίος είναι και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών. Καλημέρα, αγαπητέ συνάδελφε.
1: Καλημέρα, κύριε συνάδελφε.
2: Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Τι κάνεις, Γιώργο, βρίσκεσαι σε.
1: Βρίσκομαι στην Εσία.
0: Σε άδεια, όχι.
1: Όχι. Δεν έχουμε άδεια εμείς, γιατί τρέχουν τα πράγματα συνέχεια. Η Εσία δεν κλείνει ποτέ. Όσον αφορά τα συνδικαλιστικά που δεν απασχολούν τον κόσμο. Τώρα το αντικείμενο είναι οι πυρκαγιές, οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους και η προσπάθεια που γίνεται.
0: Θα σε ρωτήσω και για τα δικά μας, αν θα υπογραφεί και πότε συλλογική σύμβαση εργασίας πριν κλείσουμε. Θέλω ένα σχόλιο για τις πυρκαγιές και για την τραγωδία στο Ρέθυμνο.
1: Κοίταξε να δεις, οι άνθρωποι αυτοί, οι πυροσβέστες είναι ήρωες, έτσι. Ξεκινάμε από αυτό. Οι πιλότοι μας είναι και αυτοί ήρωες. Εγώ προέρχομαι από αεροπορική οικογένεια, ήμουν ο ίδιος 3 χρόνια στη σχολή Κάρων, ο ξαδερφός μου πέταγε τα Καναντέρ. Η κατάσταση στον αέρα είναι απίστευτη. Είναι απίστευτη όταν πρέπει να κατέβει όλο αυτό το θηρίο. Έτσι. Χαμηλά, κοντά στη φωτιά, με αλλαγές θερμοκρασιών, με ρηπές ανέμων, για να χτυπήσει τη φωτιά, γιατί δεν έχει νόημα να είναι από ψηλά και να πετάει έτσι νερά. Πρέπει να πάει πολύ χαμηλά.
0: Ακριβώς.
1: Οι άνθρωποι κινδυνεύουν. Ανά πάσα στιγμή τη ζωή τους. Τη ζωή τους για να σώσουν χωράφια, να σώσουν ανθρώπους, να σώσουν περιουσίες, να σώσουν τα πάντα.
0: Ας ελπίσουμε ότι θα έχει γρήγορη κατάληξη αυτή η ιστορία και δεν θα κατακαίει την ευρύτερη περιοχή η πυρκαγιά εκεί στο νότιο Ρέθυμνο για κάνα 2 μέρες ακόμα. Γιατί οι προβλέψεις δεν είναι καλές.
1: Μας άνοιξε και άλλη πληγή τώρα στην Κερατέα και ένας Θεός ξέρει τι γίνεται και εκεί, ας πούμε. Αλλά φαίνεται ότι πέσανε με τα, όπως λέμε, αν μου επιτρέψει την έκφραση, με τα μούτρα και να την σταματήσουν τη γενέση της. Ναι. Ας ελπίσουμε.
0: Κανένας δεν έχει καταλάβει τι συνέβη με αυτή την τραγωδία με τους 3 πυροσβέστες. Βγάλαμε και την εκπρόσωπο εδώ με τον Γιώργο της πυροσβεστικής πριν από λίγο. Δεν υπάρχει σαφής εικόνα πώς εγκλωβίστηκαν οι άνθρωποι αυτοί στο αυτοκίνητό τους και ενώ ήταν 20-30 μέτρα μακριά, οι συνάδελφοί τους τελικά κάηκαν ζωντανοί. Τρομερό πράγμα, ρε Γιώργο.
1: Και έμπειροι άνθρωποι, έτσι, ναι, που γνωρίζουν πού κατευθύνεται η φωτιά, δεν θα πηγαίνανε. Τώρα τι έγινε εκεί, έμεινε το αυτοκίνητο, μπλοκαρίστηκαν μέσα.
0: Καταλαβαίνεις τώρα συνθήκες. Καπνός, φωτιά, 120 χιλιόμετρα την ώρα άνεμοι. Θρίλερ. Τώρα να σου πω ότι συνελήφθη ο Δήμαρχος Πάρου. Δεν ξέρω αν το γνωρίζεις σήμερα το πρωί.
1: Το έμαθα.
0: Ξέρεις ότι η φωτιά στην Πάρο ξεκίνησε από το Χιτά του νησιού.
1: Ναι, βέβαια, γιατί στα νησιά, Γιώργο και Γιάννη, έχουν το Χιτά, αλλά δεν παίρνουν, αυτά είναι έφλεκτα. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνει αυτανάφλεξη με τη θερμοκρασία. Λοιπόν, πήρε και όπως καταλαβαίνεις έγινε παρανάλωμα. Κάποιος πρέπει να πάρει την ευθύνη για αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί να παίρνουν χρήματα από την Ευρώπη. Ο Γιώργος Αυτιάς τα ξέρει πολύ καλά αυτά και τα χρήματα να μην πηγαίνουν, ας πούμε, για αυτό που πρέπει να πάνε. Ναι. Είναι κρίμα.
0: Γιώργο, εσύ βλέπεις ότι τέτοια απρόοπτα φυσικά γεγονότα θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν πολιτικές εξελίξεις γενικότερα, δηλαδή να επανέλθει το σενάριο των προώρων εκλογών, να συμβεί κάτι άλλο που δεν φανταζόμαστε.
1: Κοίταξε να δεις, κάτι που δεν φανταζόμαστε, κανείς δεν ξέρει. Ναι. Αλλά οι φωτιές είναι ένα σενάριο το οποίο παίζει κάθε φορά. Άλλωστε και ο Πρωθυπουργός μάλλον περιμένει να δει σε τι έκταση και τι αντιμετώπιση θα έχουμε σε αυτό το θέμα των πυρκαγιών. Δεν νομίζω ότι θα είναι ένα θέμα το οποίο θα
0: αλλάξει την ατζέντα.
1: Όχι, βέβαια.
0: Βλέπεις εκλογές στο τέλος τετραετίας, δηλαδή.
1: Κοίταξε, είναι σίγουρο ότι μετά από τις εξαγγελίες που θα κάνει στη διεθνή έκθεση, άλλωστε συμβαίνει το εξής. Όλοι είμαστε συνηθισμένοι όταν μπουν τα χρήματα στη τσέπη να επηρεαστούμε, αν επηρεάζεται κανείς. Λοιπόν, όταν κάνει τις εξαγγελίες, δεν πρόκειται την επόμενη μέρα να δοθούν τα χρήματα. Θέλει 2-3 μήνες να βγουν οι αποφάσεις, να έχουμε μια γραφειοκρατία. Επομένως, αναγκαστικά πάμε το 27. Τώρα, αν θα είναι Φεβρουάριο, αν θα είναι Μάρτιο. Μην ξεχνάτε ότι τότε, και ο Γιώργος Αυτιάς το ξέρει πολύ καλά, γίνονται σοβαρά πράγματα. Παραδίδεται η σύμβαση 747 τελειωμένη. Mm-hmm. Θέλει να πάει το βασικό μισθό πάνω από τα 1000. Δηλαδή δεν θα πάει έτσι χωρίς να έχει αυτά τα όπλα στη φαρέτρα του Πρωθυπουργός.
0: Μάλιστα. Κάτι τελευταίο. Τι θα γίνει, εμείς θα υπογράψουμε ως δημοσιογράφοι συλλογική σύμβαση εργασίας?
1: Κοίταξε να δεις. Καταρχάς υπογράψαμε συλλογική σύμβαση εργασίας στο δημόσιο.
0: Ναι.
1: Συλλογική σύμβαση εργασίας. Πολλοί θα πούνε ότι δεν είναι συλλογική σύμβαση εργασίας. Υπογράψε μία σύμβαση το δημόσιο με την κυβέρνηση σχετικά με τις μη μισθολογικές παροχές, τα λεγόμενα τροφεία και ορισμένα θεσμικά άλλα θέματα που βοηθάμε πάρα πολύ τους γονείς με παιδιά κτλ. Είναι μεγάλο τώρα να μην σου φάω το χρόνο.
0: Ναι.
1: Είπαμε ότι από το Σεπτέμβριο θα ξεκινήσουμε να κάνουμε συλλογική σύμβαση πραγματική με το δημόσιο και θα ακολουθήσει και με τον ιδιωτικό τομέα.
0: Ναι.
1: Οι ιδιοκτήτες δεσμεύτηκαν ότι πλέον θα κάτσουν στο διάλογο να προχωρήσουμε στη συλλογική σύμβαση.
0: Μακάρι.
1: Εμείς το ζητάμε, αλλά η ΕΣΥΑ είναι έτοιμη να, με κάθε τρόπο να το επιδιώξει, ακόμα και αν φτάσουμε στα άκρα με κινητοποιήσεις κτλ.
0: Μιλάμε και για την τηλεόραση και για τις εφημερίδες και για τα ραδιόφωνα και για τα sites. Παντού.
1: Φυσικά, για όλα. Για όλα, για όλα.
2: Έχει δίκιο, τα ξέρει πολύ καλά.
0: Εξαιρετικός ο Γιώργος.
2: Μπράβο στον Γιώργο.
0: Συνάδελφος, μπράβο του.
2: Και στην κυρία
0: Αντωνιάδο.
2: Είχαν έρθει τα παιδιά στις Βρυξέλλες.
0: Ναι.
2: Δημοσιογράφοι
0: ναι.
2: καλύπτουν ρεπορτάζ.
1: Ναι.
2: Και εκεί μου έθεσαν ένα θέμα. Το Γενικό Λογιστήριο μου λέει, συνάδελφος που κάνει ρεπορτάζ Βουλής έδωσε 150 ευρώ οριζόντια επιπλέον. Θα κλείσουμε τη σύμβαση τώρα για τα θεσμικά, ωστόσο πρέπει να περάσουμε στην κοία των δημοσιογράφων.
0: Μάλιστα.
2: Κοινή υπουργική απόφαση. Και να πω και κάτι άλλο, αυτό πρέπει να τελειώσει άμεσα.
0: Ναι. Ναι, δεν μπορεί να είμαστε ένας κλάδος που δεν έχουμε υπογράψει λογική σύμβαση.
2: Να πω και κάτι άλλο.
0: Και όλοι οι άλλοι να έχουν
2: εδώ
0: υπογράψει.
2: Εδώ τα βρήκανε στο Νότιο Αιγαίο οι εστιατόρες με τους επιχειρηματίες.
0: Αυτά ξεστή, να τα ακούει και ο κόσμος, Γιώργο. Γιατί νομίζει ότι ο κόσμος της δημοσιογραφίας είναι κάποιος λαμπερός κόσμος που είναι όλοι χρυσοπληρωμένοι και όλοι έχουν οικονομήσει κάποια εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι έτσι.
1: Κοίταξε, όλοι ξέρουμε, συνάδελφοι, όλοι ξέρουμε και ιδίως και ο Γιώργος ο Αυτιάς, ότι οι άνθρωποι που είναι στην πρώτη γραμμή, αυτούς που βλέπει ο κόσμος ή που διαβάζει ο κόσμος ή που ακούει ο κόσμος, είναι άνθρωποι που αγωνιούν και δίνουν εξετάσεις κάθε μέρα. Εξετάσεις κάθε
2: ακριβώς.
1: μέρα. Πόσοι σε βλέπουν, πόσοι δεν σε βλέπουν. Δηλαδή, το ότι άκουσα προηγουμένως ότι ο Γιάννης βγήκε για να ζητήσει να βγει ο εκπρόσωπος, είναι μια αγωνία του.
2: Μπράβο.
1: Να ενημερώσει το κοινό. Αυτό το πράγμα δεν αποτιμάται με χρήματα.
0: Ναι, όπως το λες. Σε ευχαριστούμε πολύ,
2: καλά,
0: Γιώργο Γαβαλά. Είσαι εξαιρετικός όπως πάντα. Να είσαι καλά. Ναι, εμείς δική μας τιμή.
2: Χαιρετισμός στη Μανούλα.
0: Ένας πραγματικός κύριος, φίλες και φίλοι, ο Γιώργος Γαβαλά, στον χώρο της δημοσιογραφίας. Κόσμημα, να το ξέρετε.
2: Πολύ καλός φίλος.
0: Γιώργο, μια τελευταία κουβέντα. 13ος μισθός και 13η σύνταξη στο δημόσιο. Το σκέφτεται ο Πρωθυπουργός. Το έχει αποκλείσει.
2: Γιάννη, το έχει αποκλείσει η Ευρώπη.
0: Ναι, τι θα δώσει όμως, κάτι θα δώσει.
2: Η Ευρώπη λέει θα
0: δαπανάτε. Το απέκλεισε.
2: Θα δαπανάτε. Δεν είναι θέμα ούτε Στουρνάρα, ούτε Μητσοτάκη, ούτε τίποτα. Η Ευρώπη σου λέει θα δαπανάς 3,5 δις. Μόνο η 13η σύνταξη είναι 2,5 δις. Ναι. Ο πρώτος Έλληνας που θα ήθελε να δοθούν, να επιστραφούν τα δώρα είμαι εγώ.
0: Αλλά άρα τι θα δώσει ο Μητσοτάκη, τι μαθαίνει ότι μπορεί να δώσει.
2: Ατε το κούμπο μπορεί να γίνει εσύ.
0: Όχι,
2: εγώ, όχι.
0: Πρέπει να έχει το ταλέντο και τα προσόντα.
2: Εδώ λοιπόν κράτα. Το θέμα της εθνικής σύνταξης, το είπαμε στο ραδιόφωνο, ίσως εκεί υπάρξει μια κεκρόπορτα.
0: Εθνική σύνταξη, ωραία.
2: Κράτα μόνο
0: για όλους,
2: αυτό.
0: Χωρίς κριτήρια.
2: Τελειώνει η προσωπική διαφορά
0: ναι.
2: της ατιμίας Κατρούγκαλου, ασφαλιστική ατιμία. Πρόσεξε Γιάννη, η ασφαλιστική ατιμία, το φωνάζω δυνατά. Είδε τον Τσίπρα να μιλάει για νόμο Κατρούγκαλου,
0: όχι.
2: Τώρα,
0: όχι. Και καλά κάνει που δεν μιλάει, πάει, αυτό είναι παρελθόν, τέλος.
2: Είναι. Τώρα το πληρώνουμε εμείς όμως. Είπε, ξέρεις ποια είναι η πλάκα. Πάμε στην Ευρώπη και ακούσαν τον Τσίπρα που λέει σας έβγαλε από τα μνημόνια, ενώ όλους τους φόρους πληρώνουμε του Τσίπρα. Αδρά τους πληρώνουμε.
0: Και τον άλλον, όχι
2: και
0: μόνο
2: τον
0: του
2: άλλον.
0: Τσίπρα.
2: Ναι, αλλά του Τσίπρα είναι πιο πολύ.
0: Και του Σαμαρά.
2: Του Τσίπρα είναι 100 δις.
0: Και του Παπανδρέου.
2: Ναι, είναι 100 δις του Τσίπρα όμως, αχρίαστα.
0: Άρα λοιπόν, εθνική
2: Έλα.
0: Σύνταξη.
2: Κοίτα,
0: για όλους και χωρίς.
2: Θα δούμε, θα δούμε, θα δούμε. Κάτι ναι. καλό θα υπάρξει εκεί. Πάντως, οι χείρες που λέγανε ότι θα επιστρέψουν λεφτά κλπ. Και, και χαλούσαν τον κόσμο, όχι χείρες, οι διάφοροι σχολιαστές. Την πατήσανε. Γιατί από τις γυναίκες που χάσαν τον άντρα τους, η σύνταξη θα μείνει στο 70%.
0: Τώρα, με τον νόμο Κεραμέως αυτό.
2: Με τον νόμο Μητσοτάκη.
0: Όμως χάσανε πόσα πριν, τόσα χρόνια.
2: Ένα λεπτό, του ιδιωτικού τομέα, όχι.
0: Όχι, εντάξει,
2: του δημοσίου και των τραπεζών.
0: Ναι, και των
2: οι
0: τραπεζών,
2: γυναίκες αυτές θα πάρουν συν 450 ευρώ από εδώ και μπρος.
0: Μάλιστα.
2: Γιάννη, καλό καλοκαίρι.
0: Να είμαστε καλά, Γιώργο, με υγεία, να ξεκουραστείς. Και εσύ, πότε ξεκινάει η Ολομέλεια στο Στρασβούργο?
2: 31 Αυγούστου.
0: Στο Βρυξέλλες,
2: 31 Αυγούστου
0: ναι.
2: έρχεται η εισήγηση του προϋπολογισμού του 27.
0: Mm-hmm.
2: Εισηγητής του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού ο φίλος ο Γιώργος.
0: Και τα ξέρεις τα οικονομικά.
2: Γιάννη,
0: τόσα χρόνια
2: μάχη
0: στο
2: μεγάλη.
0: Οικονομικό.
2: Η αγωνία μου είναι να βρίσκω χρήματα για την πατρίδα και για όλους.
0: Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση, την αποδοχή της πρόσκλησης.
2: Συγχαρητήρια, ήσουν εδώ στο στούντιο. Συγχαρητήρια για την Κατερίνα.
0: Να σε καλά, την καλημέρα.
2: Συγχαρητήρια, τη βλέπω
0: να
2: στην ΕΡΤ.
0: Φιλιά στη Μαρία.
2: Τη βλέπω στην ΕΡΤ και είναι.
0: Ανεβαίνει. Να σε καλά, Γιώργος Αυτιάς μαζί μας. Να είναι καλά, ο Γιώργος, τον ευχαριστούμε πολύ. Θα τον ακούτε και από τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, εδώ στον Real FM, να σχολιάζει θέματα της οικονομικής επικαιρότητας και όχι μόνο. Γιώργος Αυτιάς, την καλημέρα μας.

0: Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8, αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android. Ξέρετε τι είναι πιο ωραίο από το να κερδίζεις? Το να κερδίζεις από εκεί που δεν το περιμένεις. Μια τέτοια έκπληξη προσφέρει το Protergia Win More in Store, γιατί αν δεν είστε πελάτης Protergia, πηγαίνετε με το λογαριασμό σας σε ένα από τα 85 καταστήματά της σε όλη την Ελλάδα και εκτός από δώρα στη στιγμή μπαίνετε στην κλήρωση για 10.000 ευρώ. Επισκεφτείτε, φίλες και φίλοι, σήμερα το κοντινότερό σας κατάστημα και ενημερωθείτε από εξειδικευμένους συμβούλους της Protergia για τις διαθέσιμες ενεργειακές λύσεις και υπηρεσίες που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες σας. Τέλος, να κλείσω τις αναφορές σε διαφημιστικό περιβάλλον, τονίζοντας ότι αν οι έγνοιες είχαν μορφή, φίλες και φίλοι, θα ήταν εκείνος ο φίλος που μιλάει συνέχεια. Έκλεισες την πόρτα? Είναι όλα εντάξει? Μήπως ξέχασες κάτι? Ευτυχώς κάποια πράγματα μπορεί να τα έχεις ήδη φροντίσει. Στα Magenta Insurance ασφαλίζεις online το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου, ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου κλείνεις ραντεβού με ασφαλιστή. Και κάπως έτσι οι έγνοιες έχουν ένα λόγο λιγότερο να μιλάνε. Μπες και εσύ στο magentainsurance.gr για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες. Παναγιώτης Βολάνιος, γιατί έχουμε νέες ανακοινώσεις, φίλες και φίλοι, για απαγόρευση κυκλοφορίας. Παρακαλώ.
1: Καλό μεσημέρι. Έχουμε κι άλλη απαγόρευση κυκλοφορίας και πάλι λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς. Αυτή τη φορά στην περιοχή του Χάρακα Αναβίσου υπάρχει εκτροπή κυκλοφορίας στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου και Θησίου στο ρεύμα προς Αθήνα και στο ύψος της Παναγίας Καταφυγιώτισσας στο ρεύμα προς Σούνιο.
0: Προφανώς είναι όλα σχετιζόμενα, όλες οι απαγορεύσεις σχετιζόμενες με την πυρκαγιά εκεί στη Λαβρεωτική. Ας ελπίσουμε ότι
1: σωστά
0: θα τεθεί υπό έλεγχο σύντομα. Να είσαι καλά, Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε. Νάτος ο φίλος ο Αβραάμ. Καλημέρα, Αβραάμ. Γιάννη, ο Γιώργος Αυτιάς γνωρίζει καλά τη γλώσσα της καθημερινής οικονομίας. Το κρίσιμο όμως είναι αν ο 13ος μισθός, η επαναφορά των δώρων και μια εθνική σύνταξη άνω των 1.000 ευρώ μπορούν να ενταχθούν σε συγκεκριμένο και κοστολογημένο σχέδιο ή θα μείνουν ευχές. Η κοινωνία χρειάζεται ενίσχυση αλλά και καθαρές απαντήσεις για το πώς θα χρηματοδοτεί. Πώς θα χρηματοδοτηθεί, συγγνώμη. Χαιρετισμούς από την Χαλκιδική. Να σε καλά, φίλε. Καλημέρα στο φίλο το Γιώργο το Βογιατζή. Καλημέρα και στους δύο. Γιάννη, ο Γιώργος Αυτιάς είναι από τους λίγους που κάτι κάνουν στην Ευρωβουλή. Η αλήθεια είναι ότι είναι πραγματικά από τους λίγους. Είναι μετρημένοι στα δάχτυλα οι αποτελεσματικοί ευρωβουλευτές. Χαιρετισμούς από την όμορφη Καλαμαριά. Καλημέρα στην Δήμητρα. 300 ευρώ, δηλαδή η κυρία Αυτιά δεν είπε ακόμα τι και πώς. Νομίζω από το ρεπορτάζ το οποίο έχω εγώ λίγο παραπάνω. Θα τα δούμε όμως στη συνέχεια. Καλημέρα και στον Κώστα. Καλημέρα, Γιάννη, που ο Κώστας επανέρχεται και ρωτά για την ΕΑΣ. Πόσα χρόνια πρέπει να περιμένουμε ακόμα? Πόσα χρόνια να περιμένουμε ακόμα όταν είναι 81 ετών κάποιος? Πραγματικά δηλαδή, τι θα γίνει με την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων και πότε θα καταργηθεί?

0: Σωστή η άποψη του φίλου του Φώτη από τις Σέρες. Καλημέρα από Σέρες. Και 100.000 πυροσβέστες να αναπτύξουμε, δεν σβήνει φωτιά. Αν δεν πετάξουν τα αεροσκάφη και τα εναέρια μέσα, δεν είναι δυνατόν να σβήσει μια τέτοια φωτιά. Χρειάζεται όμως και προσοχή, δεν μπορείς να στείλεις τους πιλότους με 120 και 130 χιλιόμετρα ανά ώρα ισχυρούς ανέμους να σβήνουν πυρκαγιές. Πρέπει να υπάρξει μια αντιμετώπιση και μια απόφαση που όταν πάρθει θα είναι βέβαιοι πως θα μπορέσουν να σβήσουν τη φωτιά και όχι να πέσουν τα αεροσκάφη.
1: Που τα γιαχώματα της. Και
0: καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Καλημέρα Παύλο. Εγώ ξέρω Γιάννη ότι 3 ευρωβουλευτές κάνουν από αυτά τα οποία διαβάζω σωστά τη δουλειά τους. Ο φίλος ο Χατζηλάμπης στέλνει το μήνυμα. Ο Γιώργος Αυτιάς, ο Νικόλας Φαραντούρης, άντε και ένας ακόμα που λέγεται Μανιάτης.
1: Αχ, έλα, με σ' αγαπώ και βαθιά σε ευχαριστώ.
0: Καλημέρα και στον Μιχάλη που διαμαρτύρεται. Αυτά είναι ψίχουλα για τους συνταξιούχους. Φίλε μου, δεν τα μοιράζει, ξέρεις, ο Αυτιάς. Άλλος είναι πρωθυπουργός. Ο Αυτιάς έδωσε το ρεπορτάζ για το τι αναμένεται να ανακοινώσει ο πρωθυπουργός.
1: Αχ, Ελλάδα, θα στο πω, πριν λαλήσεις φετινό.
0: Στο λέω γιατί φωνάζεις, γιατί ο Αυτιάς μοιράζει τα λεφτά αυτά. Δεν τα μοιράζει ο Αυτιάς. Ο Αυτιάς λέει τι θα μοιράσει ο πρωθυπουργός. Άλλος μοιράζει το πακέτο. Άλλος έχει το ταμείο. Καλημέρα και στον Νικόλα. Να είσαι καλά Νικόλα και να χαίρεσαι το γιο σου. Αφού μου στέλνεις το μήνυμα, έχει γενέθλια σήμερα ο γιος του. Και μάλιστα του έδωσε διπλή χαρά φέτος. Αφενός γιατί το παιδί γίνεται 18 ετών. Και αφετέρου γιατί πέρασε στην νομική Αθήνας. Μπράβο, αστέριο μικρός. Συγχαρητήρια.

0: Πάνω που λέγαμε ότι ησύχασαν τα πράγματα με την κίνηση, πάλι ο Παναγιώτης ο Βολάνιος είναι εδώ. Νέο τροχαίο στον Κηφισό. Για πες μας τι συμβαίνει, Παναγιώτη.
1: Και πάλι έχουμε τροχαίο στον συνήθι ύποπτο, τον Κηφισό, που μας ταλαιπωρεί από το πρωί. Γιατί θέλανε και μηνύματα οι ακροατές, λέγανε η κίνηση είναι ίδια σαν να έχουμε χειμώνα. Έχουμε σύγκρουση στην άνοδο του Κηφισού, ναι, στο ύψος της Λιωσίων. Mm-hmm. Τώρα θα δούμε και το.
0: Έχει και μεγάλες καθυστερήσεις,
1: ναι, των χιλιόμετρων που έχει διαμορφωθεί εκεί.
0: Τι γίνεται, ρε φίλε, τέλειο Ιουλίου και τι γίνεται έξω.
1: Ναι, είναι πολύ μεγάλο. Ξεκινάει από χαμηλά το μποτιλιάρισμα, από το κάτω Εγάλαιο και φτάνει μέχρι το ύψος των ΤΕΛ, εκεί στη Λιωσίων.
0: Όσοι δεν έχετε
1: το
0: μπει ακόμα στο Κηφισό, να ξέρετε ότι υπάρχει πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα λόγω τροχαίου. Να αποφύγετε τη διαδρομή ή να πάρετε κάποιες άλλες εναλλακτικές. Από κάτω, από πού ξεκινάει το μποτιλιάρισμα, περίπου.
1: Κάτω Εγάλαιο μέχρι το ύψος των ΤΕΛ Λιωσίων.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας πω ότι δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες μέχρι στιγμή, σωστά.
1: Όχι,
0: αυτό είναι το σημαντικότερο όλων. Και λίγο προσοχή, παιδιά. Τώρα που αδειάζουν σιγά σιγά οι δρόμοι, τα πράγματα γίνονται ακόμα χειρότερο. Ξέρεις, κοίταζα κάποια στατιστικά τον Αύγουστο, που η Αθήνα υποτίθεται ότι είναι άδεια, αλλά και η Θεσσαλονίκη. Στατιστικά γίνονται περισσότερα ατυχήματα και δυστυχήματα από τους υπόλοιπους μήνες του χρόνου. Ναι. Σημαίνει ότι κάποιοι τρέχουν περισσότερο. Ναι.
1: Και είναι και νομίζω πιο χαλαροί όλοι οι οδηγοί. Οπότε.
0: Τώρα, οι φίλοι οδηγοί που μας ακούνε, κύριε Τάκη Μαυράκη, που είσαι εδώ στην κονσόλα, μάλλον δεν έχουν ενημερωθεί ότι έχουν μπει και έχουν συνδεθεί με το τερματικό 338 κάμερες που, προσέξτε φίλες και φίλοι, καταγράφουν τα πάντα στα φανάρια. Μην περάσετε με κίτρινο, δεν σας λέω να περάσετε με κόκκινο, γιατί αυτό είναι όχι απλά παραβίαση του κόκκινου, είναι εγκληματικό. Μην περάσετε ούτε με κίτρινο. Προσέξτε, γιατί και εκεί σε γράφει η κάμερα.
1: Φυστά.
0: Βλέπετε κίτρινο, κοκαλώνετε το αυτοκινητάκι σας, προσέχετε να μην σας πέσει και ο άλλος πίσω, σιγά σιγά, δεν πατάμε στη διάβαση και προσέχετε πάρα πολύ, γιατί οι κάμερες γράφουν, έρχονται πρόστιμα. Σωστά, Παναγιώτη?
1: Έτσι ακριβώς είναι.
0: Μπράβο.
1: Πολύ σωστά.
0: Ειδικά σε μεγάλη διάβαση, σε κεντρική διάβαση, ευχαριστούμε πολύ Παναγιώτη, σε κεντρική διάβαση, όπου υπάρχει μεγάλη διασταύρωση, πολλά αυτοκίνητα, δεν χρειάζεται να σας πω μερικές τέτοιες. Δεν υπάρχει περίπτωση να περάσετε με κίτρινο, πολύ περισσότερο με κόκκινο, και να μην σας γράψει κάμερα. Έχουν ενεργοποιηθεί κάμερες. Πολύ προσοχή. Αυτά. Να ξέρετε δηλαδή ότι λειτουργούν. Δεν είναι ανενεργές. Έχουν τοποθετηθεί από την περιφέρεια Αττικής άλλες αυτές που έχουν μπει από την τροχιά. Άλλες κάμερες είναι αυτές. Και εκείνες γράφουν. Αλλά αυτές οι 338 που είναι σε κεντρικά σημεία της Βασιλής Σοφίας, της Μιχαλακοπούλου, της Κηφισίας, της Αλεξάνδρας, της Μεσογείων, σας λέω τους μεγάλους κεντρικούς δρόμους που είναι σίγουρα, της Ακαδημίας, της Συγκρού, όλοι οι κεντρικοί δρόμοι της Αθήνας σε μεγάλες διασταυρώσεις έχουν πλέον κάμερες. Πολύ προσοχή, 338 κάμερες έχουν τοποθετηθεί. Δεν καταγράφουν τον οδηγό για λόγους προσωπικών δεδομένων, καταγράφουν όμως το αυτοκίνητο και την πινακίδα και έρχεται στον ιδιοκτήτη τον πρόστιμο. Δεν τον ενδιαφέρει ποιος οδηγούσε. Έτσι, αν δηλώσεις ότι οδηγούσε άλλος, δηλαδή, θα υποστεί τις ποινές ο άλλος. Το θέμα είναι ποιος θα πληρώσει το πρόστιμο. Και το πρόστιμο το πληρώνει πάντα αυτός ο οποίος έχει το αυτοκίνητο. Real FM. Radio Preveza.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Ανεξέλεγκτο το πύρινο μέτωπο στο Ρέθυμνο, θυελώδης άνεμοι και τεράστια καταστροφή, ενώ σήμερα θα τελεστούν οι κηδείες των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εχθές εν ώρα καθήκοντος. Τα μποφόρ κρατούν καθυλωμένα τα εναέρια μέσα. Πιο αισιόδοξη είναι η εικόνα στη Σιτία, όπου η φωτιά έχει περιοριστεί σε δύσβατη ορεινή περιοχή και δεν απειλεί κατοικημένες ζώνες. Στον Εισαγγελέα οδηγούνται οι τέσσερις συλληφθέντες για την πρόσφατη φωτιά στην Πάρο. Μεταξύ αυτών ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας. Οι Ευρωπαίοι μετρούν ανεπάρκεια στην πυρόσβεση με τις φωτιές σε Γαλλία και Ισπανία να επαναφέρουν στο προσκήνιο το ζήτημα ελλείψεων σε Καναντέρ. Τρεις από τις 15 μεγαλύτερες πυρκαγιές στην Ευρώπη την τελευταία δεκαετία σημειώθηκαν αυτόν τον μήνα. Ομόφωνα υπέρ της άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου, πρώην Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και Βουλευτή Ηλίας της Νέας Δημοκρατίας, τάχθηκε η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής μετά το ένταλμα των Βελγικών Αρχών για την υπόθεση Qatargate.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πήγαινε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο, όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά. Έμεινες από μπαταρία? Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
5: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει,
6: να σε πλημμυρίσει συναισθήματα,
5: να μοιραστείς όμορφες στιγμές
6: ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
5: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
5: Ολόφρισκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
6: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 26820-89-720.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλύκα.
7: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
8: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
7: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
5: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Κάφε κοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820222313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
9: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
10: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
9: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
10: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
9: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
10: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
9: Τηλέφωνο 26820-51100.
10: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
11: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
12: Πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο, στην εισηγητική του τοποθέτηση, στην εισήγησή του δηλαδή, αναφέρθηκε στα δραματικά περιστατικά. Να ακούσουμε, παρακαλώ πολύ.
13: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Θα ήθελα, ξεκινώντας, να εκφράσω εκ μέρους όλου του Υπουργικού Συμβουλίου την βαθιά μας θλίψη για την απώλεια των δύο πυροσβεστών οι οποίοι έπεσαν στις μάχες με τις φλόγες προσπαθώντας να σώσουν τους συμπολίτες τους και τις περιουσίες τους, όπως βέβαια και του πυροσβέστη μας που απεβίωσε στο Γήθιο. Η πολιτεία τους τιμά, στέκεται δίπλα στο πλευρό των οικογενειών τους και δυναμώνει τις δράσεις της ώστε η χώρα να θωρακίζεται όλο και πιο αποτελεσματικά απέναντι στην κλιματική κρίση. Όπως βλέπετε, στην Δυτική Ευρώπη αντιμετωπίζουν η Γαλλία και η Ισπανία πρωτοφανείς πυρκαγιές, μέγα πυρκαγιές. Σε εμάς δυστυχώς δεν είναι άγνωστες. Η ελληνική πολιτεία συνέδρα με τις προσπάθειες της Ισπανίας με την αποστολή για 4 μέρες 2 αεροσκαφών Καναντέρ, τα οποία πια έχουν επιστρέψει στην πατρίδα μας, και θέλω να υπενθυμίσω, επειδή και στην Ευρώπη αυτή την εποχή γίνεται μια μεγάλη συζήτηση σχετικά με τα πυροσβεστικά μέσα τα οποία διαθέτει συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι η Ελλάδα ήταν αυτή η οποία πριν από κάποια χρόνια πρωταγωνίστησε ώστε να υπάρξει μια συνολική ευρωπαϊκή συμφωνία για να ξανατεθεί σε λειτουργία η γραμμή παραγωγής των αεροσκαφών Καναντέρ. Όλο αυτό έγινε με πρωτοβουλία της Ελλάδος και η Ελλάδα θα είναι η πρώτη.
12: Αυτά είπε πριν από λίγο, μεταξύ άλλων, ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο, τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο πριν το καλοκαίρι. Τώρα εδώ είναι η ηρωνία της τύχης, είναι πως εμείς στείλαμε Καναντέρ στη Γαλλία και την Ισπανία, αλλά λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που ξεπερνούν τα 120 χιλιόμετρα ανά ώρα, όπως μας ενημέρωσε η εκπρόσωπος της πυροσβεστικής και ο αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας Κρήτης, ο κ. Τσαπάκος, δεν μπορούν να πετάξουν εδώ. Δεν μπορούν να πετάξουν στα νότια του Ρεθύμνου για να βοηθήσουν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς. Ας ελπίσουμε ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας θα πέσουν έστω ένα μποφόρι άνεμοι για να μπορούν να σηκωθούν ή να τα σηκώσουν οι πιλότοι μας. Να σας πω επίσης ότι υπάρχει μια εκτίμηση για λίγο καλύτερη κατάσταση όσον αφορά το Ρεθύμνο. Έχει περιοριστεί δηλαδή νοτιοδυτικά του Ρεθύμνου η φωτιά και δεν υπάρχει μεγάλο ενιαίο μέτωπο, αλλά διάσπαρτα 3-4 μέτωπα. Μακάρι να περιοριστεί ακόμα περισσότερο. Τώρα πάμε στα πολιτικά, φίλες και φίλοι. Χθες είχαμε εξελίξεις στο κόμμα Καρουσιανού. Δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί. Παραιτήθηκε ο εκπρόσωπος τύπου της κυρίας Καρουσιανού, ο κύριος Θανάσης Αυγερινός, ένας εκ των των πιο στενών συνεργατών της, ιδρυτικός στέλεχος του κόμματός της, δεξί χέρι της κυρίας Καρουσιανού. Και όχι μόνο παραιτήθηκε, αλλά παραιτήθηκε ανεβάζοντας μια ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα με εχμές κατά της κυρίας Καρουσιανού για κάποια περίεργα παράκεντρα που αποφασίζουν τη στρατηγική του κόμματος κτλ. Νομίζω ότι η καλύτερη άποψη από τον κύριο Νίκο Καραχάλιο, που παρακολουθεί το θέμα του κόμματος Καρουσιανού, τον γνωστό επικοινωνιολόγο, δεν μπορεί να έχει άλλος. Καλημέρα, κύριε Καραχάλιο.
14: Πριν ξεκινήσουμε, να εκφράσω και εγώ την λύπη μου για την απώλεια των πυροσβεστών. Είναι υποχρέωσή μας να στεκόμαστε δίπλα σε όλους όσοι δίνουν τη μάχη αυτή κάθε καλοκαίρι. Και βέβαια σε αυτές τις μάχες δεν χωρούν πολιτικά και κομματικά φίλτρα.
12: Έτσι.
14: Καλημέρα, ελπίζω να είναι όντως μια απάνεμη μέρα τουλάχιστον στην Κρήτη. Αλλά τα μποφόρ δεν πνέουν μόνο στην
12: Τώρα
14: Κρήτη.
12: Θα μας τα πείτε, μιλάτε από hands free.
14: Μιλάω από ναι.
12: Ωραία. Αν γίνεται στην συζήτησή μας να το βγάλετε, νομίζω θα έχουμε καλύτερη απόδοση. Για να ακούσουμε.
14: Μια στιγμή.
12: Ναι, ναι.
14: Μια στιγμή.
12: Φτιάξε τις ρυθμίσεις.
14: Λογικά μας. Τα φτιάξαμε τώρα καλύτερα.
12: Λοιπόν, κοντά στο ακουστικό για να σας ακούσουμε.
14: Ναι, ναι.
12: Ωραία,
14: τώρα
12: τέλεια.
14: Καλύτερα.
12: Τζάμι. Τζάμι.
14: Ωραία.
12: Λοιπόν,
14: ωραία.
12: Για πείτε μας τώρα, τι συμβαίνει στο κόμμα Καρισιανού. Κάτι πρέπει να συμβαίνει και κάτι δεν πάει καλά.
14: Δεν πάνε πολλά καλά. Πρώτα απ' όλα, να πούμε ένα καλό λόγο για τον κύριο Αυγερινό. Είναι υποχρέωση ο κάθε πολίτη και πολύ περισσότερο κάθε πολιτικού που αντιλαμβάνεται το χώρο τον οποίο εκφράζει. Πολύ περισσότερο εκπροσωπεί όπως ο κύριος Γερινός. Αν αυτός ο χώρος δεν λειτουργεί τουλάχιστον δημοκρατικά, δεν λέμε αποτελεσματικά, να ενημερώνει το κοινό. Και αυτό νομίζω ότι έκανε ο κύριος Αυγερινός. Είναι η πιο ισχυρή αποχώρηση από τη στιγμή που συγκροτήθηκε σε

0: για την απώλεια των πυροσβεστών. Είναι υποχρέωσή μας να στεκόμαστε δίπλα σε όλους όσοι δίνουν τη μάχη αυτή κάθε καλοκαίρι. Και βέβαια σε αυτές τις μάχες δεν χωρούν πολιτικά και κομματικά φίλτρα.
1: Έτσι.
0: Καλημέρα. Ελπίζω να είναι όντως μια απάνεμη μέρα τουλάχιστον στην Κρήτη. Αλλά τα μποφόρ δεν πνέουν μόνο στην
1: Κρήτη. Τώρα θα μας τα πείτε. Μιλάτε από hands free. Ναι.
0: Μιλάω από ναι.
1: Ωραία. Αν γίνεται στην συζήτησή μας να το βγάλετε, νομίζω θα έχουμε καλύτερη απόδοση. Για να ακούσουμε.
0: Μια στιγμή.
1: Ναι, ναι.
0: Μια στιγμή.
1: Φτιάξε τις ρυθμίσεις.
0: Λογικά μας. Τα φτιάξαμε τώρα καλύτερα.
1: Λοιπόν, κοντά στο ακουστικό για να σας ακούσουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία,
0: τώρα
1: τέλεια.
0: Καλύτερα.
1: Τζάμι. Τζάμι.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν,
0: ωραία.
1: Για πείτε μας τώρα, τι συμβαίνει στο κόμμα Καρισιανού. Κάτι πρέπει να συμβαίνει και κάτι δεν πάει καλά.
0: Δεν πάνε πολλά καλά. Πρώτα απ' όλα, να πούμε ένα καλό λόγο για τον κύριο Αυγερινό. Είναι υποχρέωση ο κάθε πολίτη και πολύ περισσότερο κάθε πολιτικού που αντιλαμβάνεται το χώρο τον οποίο εκφράζει. Πολύ περισσότερο εκπροσωπεί όπως ο κύριος Γερινός. Αν αυτός ο χώρος δεν λειτουργεί τουλάχιστον δημοκρατικά, δεν λέμε αποτελεσματικά, να ενημερώνει το κοινό. Και αυτό νομίζω ότι έκανε ο κύριος Αυγερινός. Είναι η πιο χειρή αποχώρηση από τη στιγμή που συγκροτήθηκε σε κόμμα αυτό το μόρφωμα.
1: Ναι, άφησε όμως. Άφησε βαριές κατηγορίες. Δηλαδή, μίλησε για ύποπτους και φυτευτούς συμβουλάτορες των διαδρόμων στα κεντρικά γραφεία. Ναι, για πείτε μου. Μα γι' αυτό σας βγάλαμε, επειδή ξέρετε εγώ, εκ των έσω τι συμβαίνει εκεί.
0: Λοιπόν, εγώ θα σας πω πώς λειτουργεί και πώς δεν λειτουργεί το κόμμα, το μόρφωμα, και θα σας δείξω και δύο βόμβες,
1: ναι.
0: Λίγο πριν κλείσουμε.
1: Βόμβες,
0: άρα,
1: ναι.
0: Ξεκινάμε με τα πολιτικά. Φυτευτοί και συμβουλάτορες, ύποπτοι, διαδρομιστές, ποιοι μπορεί να είναι. Να πάμε σε μια συνεδρίαση του δεκαμελούς προσωρινού πολιτικού συμβουλίου που έγινε την Τρίτη το βράδυ.
1: Ναι, για πάμε.
0: Σύμφωνα με πηγές μου. Αυτό το δεκαμελές πολιτικό συμβούλιο, εννιαμελές που είχε συγκροτήσει η κυρία Καριστιανού, είχε ανακοινώσει, συνεδρίασε τώρα τυπικά άτυπα, δεν ξέρω, πάντως, και εδώ είναι το πρώτο πρόβλημα, χωρίς την παρουσία της Τρίτη το βράδυ.
1: Χωρίς την παρουσία της κυρίας Καριστιανού.
0: Δηλαδή, εγώ προχθές είδα τον κύριο Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ήταν εκεί.
1: Ναι, δεν γίνεται να μην είσαι.
0: Είδα τον κύριο Ανδρουλάκη προημερών στην αντίστοιχη κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι.
0: Βλέπω τους πολιτικούς αρχηγούς, όταν υπάρχει ένα κορυφαίο όργανο, να είναι παρόντες. Πού ήταν η κυρία Καριστιανού την Τρίτη το βράδυ?
1: Πού ήταν?
0: Μήπως ήταν καθοδόν προς την Λάρισα, αυτή την κατ' εμέ ντροπιαστική φωτογραφία και την κυρία Μπακλαβά, τη νέα εκπρόσωπο ή την αναπληρώτρια εκπρόσωπο, και να λέει η Λάρισα ερχόμαστε σε μια περιοχή που έχασε το παιδί της και χάθηκαν τόσες άλλες οικογένειες.
1: Την είδα και να χαμογελά κιόλας.
0: Να χαμογελά, να έχει μαύρα ωραία γυαλιά, να χαργεντίζεται ουσιαστικά. Με το φακό.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν είδα, για παράδειγμα, τον κύριο Σαμαρά τον τελευταίο χρόνο που έχασε το παιδί του να είναι έτσι χαργετιζόμενος με συνεργάτες του σε φωτογραφίες. Αλλά δεν έχει να κάνει με τους πολιτικούς εδώ, όταν δεν υπάρχουν θέσεις, κύριε Παπαγιάννη, και εδώ οι θέσεις είναι ανύπαρκτες, τόσο ασαφείς. Μετράει ο πολιτικός χαρακτήρας. Πάμε λοιπόν. Τι έγινε σε αυτό το δεκαμελές πολιτικό συμβούλιο? Σίγουρα δεν τέθηκε το θέμα της παρέτησης του κυρίου Αυγερινού. Τους ευνηδίασε όλους ο κύριος Αυγερινός.
1: Ναι.
0: Και ξέρετε ποιοι, εκτός από την κυρία Γρατσία, παίζουν τώρα το ρόλο εκεί μέσα?
1: Ποιοι?
0: Ένας καθηγητής, ο κύριος Δημήτρης Παναγιωτόπουλος,
1: ναι,
0: που έχει κάνει, από ό,τι φαίνεται, από τις πληροφορίες μου και εμένα, δίδυμο με τον γνωστό, περιοδεύοντα σε κόμματα δικηγόρο, τον κύριο Χατζιαντωνίου. Ο οποίος κύριος Χατζιαντωνίου είναι και νομικός σύμβουλος στην εφημερίδα One Voice. Το λέω γιατί καταγγέλουν τα μίντια οι κυρίες αυτές, αλλά ο κύριος Χατζιαντωνίου επίσημα έχει το όνομά του σε μια εφημερίδα η οποία δημιουργεί πολλαπλά προβλήματα στον χώρο της δημοσιογραφίας. Νομίζω ότι έχει ρεκόρ αγωγών εναντίον της. Αυτός είναι ο νομικός σύμβουλος κ. Χατζιαντωνίου, που με τον κύριο Παναγιωτόπουλο πιστεύουν ότι αν παραιτηθεί, γιατί υπάρχουν και αυτές οι φήμες, κάποια στιγμή η κυρία Καριστιανού στον δρόμο προς κάλπες, θα πάρουν το κόμμα στα χέρια του.
1: Ναι, άρα ήταν στοχευμένο να διώξουν, να οδηγήσουν μάλλον σε παρέτηση τον κύριο Αυγερινό, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Και ποιοι άλλοι είναι εκεί?
1: Ποιοι άλλοι?
0: Είναι ένα άλλο δίδυμο, δεύτερο.
1: Εγώ
0: δίδυμο,
1: δεν ξέρω κανένα από αυτούς που όσους έχετε αναφέρει, δεν έχω ιδέα ποιοι είναι όλοι αυτοί.
0: Προσέξτε, εδώ υπάρχει και ένα συνάδελφό σας. Συνάδελφο σε εισαγωγικά. Γιατί κατά δήλωση σήμερα οποιοδήποτε μπορεί να γίνει πολιτικός και κατά δήλωση μπορεί να γίνει δημοσιογράφος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, υπάρχει το δίδυμο Γαλανού Παργινού. Ο Παργινός,
1: ναι,
0: εμφανίζεται ως δημοσιογράφος σε διάφορα μέσα.
1: Ο παλιός ο Γιάννης ο Παργινός.
0: Ο παλιός ο Γιάννης,
1: μάλιστα,
0: ο Παργινός. Και ο παλιός ο
1: Γαλανός,
0: ο παλιός βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ,

0: που άδειασε τον Νίκο τον Κωνσταντόπουλο στη δίκη Παπανδρέου.
1: Και αυτό είναι γνωστό.
0: Και πήγε στο Πασόκ.
1: Ναι.
0: Αυτό λοιπόν που δεν θέλουν πολιτικού, ο Γαλανό κλείνει και δένει σήμερα. Άρα έχουμε δύο δίδυμα. Γαλανό Παργινό από τη μία, Παναγιωτόπουλο Χατζιαντωνίου από την άλλη, οι οποίοι προφανώ και μπορεί να είναι οι άνθρωποι στου οποίου αναφέρεται.
1: Δεν μου μοιάζει πολύ βιώσιμο πάντω πολιτικά όλο αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω.
0: Δεν υπάρχει δυνατότητα να επιβιώσει, όχι μόνο γιατί αυτό αποτυπώνει δημοσκοπήσεις, αλλά γιατί αυτό δείχνει κοινωνία.
1: Ναι.
0: Να σας πω και κάτι άλλο. Ποιο ήταν το κομβικό στέλεχος οργανωτικά στην προσπάθεια αυτή μέχρι πρότινος? Ήταν ο κύριος Κοκοτσάκης.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Κοκοτσάκης έστειλε μια τετρασέλιδη επιστολή, κατά όσων πληροφορούμε, πριν από λίγο καιρό, στην κυρία Καριστιανού, όπου τη ζητούσε να του διευκρινίσει αν θα είναι εκπρόσωπός της στη δίκη των Τεμπών ή όχι. Δεν δέχτηκε απάντηση.
1: Μάλιστα.
0: Οι βόμβες όμως δεν ήρθαν από τον κύριο Κοκοτσάκη, που κι αυτός όπως είπαν παραιτήθηκε, αλλά από έναν άλλο κριτικό, τον κύριο Φρονιμάκη. Ξέρετε τι είπε σε χθεσινή του συνέντευξη?
1: Μ' αρέσει πάντως που ξέρετε ονοματεπώνυμα. Δεν έχουμε ιδέα ποιοι είναι όλοι αυτοί εντωμεταξύ. Με εξαίρεση εγώ από τον κλάδο που ξέρω τον Γιάννη τον Παργινό και τον άλλο κύριο Γαλανό από το πολιτικό ρεπορτάζ, τους άλλους ούτε έχω ξανακούσει στη ζωή μου ποτέ.
0: Μα είναι ένας συνασπισμός ανθρώπων που δεν συμμετείχαν ποτέ και αυτό δεν είναι κακό. Το ερώτημα είναι αν με τον τρόπο που τους εντάσσει ή δεν τους εντάσσει, τους απεντάσσει η κυρία Καριστιανού, θα έχουν δυνατότητα έκφρασης. Γιατί εγώ νομίζω ότι στο τέλος δεν θα πάει ούτε στις κάλπες. Όπως είχα προβλέψει ότι ο κύριος Αυγερινός δεν θα βγάλει το καλοκαίρι, προβλέπω ότι η κυρία Καριστιανού με δυσκολία θα πάει στις κάλπες, ειδικά αν δεν τις κάνει ο Μητσοτάκης στις εκλογές προώρα.
1: Αυτό το έχω ακούσει και από άλλους αναλυτές και επικοινωνιολόγους. Δηλαδή ότι θα είναι τόσο ραγδαία η πτώση της. Αυτό εκτιμούν τουλάχιστον. Στον δρόμο προς τις κάλπες που τελικά δεν θα κατέβει στις εκλογές. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό όμως.
0: Στις έρευνες φαίνεται ότι 8 στους 10 σημερινούς της ψηφοφόρους, ιονίοι ψηφοφόρους, δυνητικούς ψηφοφόρους, ανήκουν στην ομάδα αυτή που παραδοσιακά απήχε από τις κάλπες. Δηλαδή είναι άνθρωποι που δεν δυσαρεστήθηκαν την τελευταία δεκαετία. Είναι άνθρωποι που δεν είχαν ψηφίσει τα τελευταία 15 και πλέον χρόνια.
1: Ήταν δυσαρεστημένοι γενικώς από το πολιτικό σύστημα,
0: γενικώς,
1: λέτε. Μάλιστα.
0: Δηλαδή, δεν είναι.
1: Αυτοί όμως δεν είναι σίγουροι ότι θα πάνε να ψηφίσουν αυτή τη φορά.
0: Μα όταν δεν το κάνεις όλα αυτά τα χρόνια και βλέπεις αυτό το μπάχαλο στο μόρφωμα Καριστιανού, τι θα σε κινητροδοτήσει?
1: Ξέρετε τι πρόβλημα έχει το κόμμα Καριστιανού μέχρι στιγμής, κύριε Καραχάλιο, και θα τα πούμε αμέσως μετά. Θα μείνετε στη γραμμή για να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν παίρνει. Βεβαίως, εκκρεμούν αυτές οι δύο που είπατε. Ναι. Δεν παίρνει θέση για τα θέματα της επικαιρότητας. Δηλαδή, με εξαίρεση την ίδια και κάποιες συνεντεύξεις που έχει δώσει, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, που ασκούν ενδεχομένως και υπερβολική κριτική σε ορισμένα ζητήματα, αλλά έχουν προτάσεις, ασκούν κριτική, έχουν λόγο ύπαρξης, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού πλην της ιδίας δεν εκπροσωπείται από κάποιον άλλο να ακούσουμε τις προτάσεις, τις θέσεις του, την κριτική του, τον τρόπο που παρεμβαίνει στο δημόσιο διάλογο. Λείπει από παντού. Θα τα πούμε όμως όλα αυτά σε λίγο. Μην κλείστε, επιστρέφουμε σε δύο λεπτά.
2: Real FM. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
5: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
6: Στην Κιβωτό.
5: Και πού είναι αυτό?
6: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο. Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κηφωτός.
7: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
6: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
7: Pet Shop Κηφωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
6: Φύγαμε για Κηφωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κηφωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κηφωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
8: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Maximum FM της Αλεξανδρούπολης στους 93,6, τον Super Radio της Ξάνθης στους 88 και το Radio 1 της Καβάλας στους 90,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι στη γραμμή ο κύριος Καραχάλιος.
0: Είναι στη γραμμή ο κύριος Καραχάλιος και δεν ήμουν μόνο εγώ στην δική σας γραμμή, ήταν και ο κύριος Φρονιμάκης,
1: ναι.
0: Το νούμερο 2 της ομάδας Κοκοτσάκη, εχθές σε άλλο τηλεοπτικό ραδιοφωνικό σταθμό. Εκεί λοιπόν έπεσαν δύο βόμβες. Είπατε εσείς πριν από λίγο ότι δεν έχουμε θέσεις όχι μόνο για την καθημερινότητα αλλά για τα βασικά πολιτικά προβλήματα την κυρία Καριστιανού. Αυτό λοιπόν είναι ένα μείζον πρόβλημα για τον κόσμο, γιατί ακόμα και όταν έχουμε θέσεις όπως αυτή για τις αμβλώσεις, δημιουργούν μείζον ζήτημα ανάμεσα στον κόσμο για θέματα τα οποία έχουν λυθεί προπολού για την ελληνική κοινωνία. Πάμε λοιπόν όμως να δούμε όταν δεν έχουμε θέσεις τι κάνουμε. Τρεφόμαστε αναγκαστικά στον πολιτικό χαρακτήρα του προσώπου που ηγείται. Πάμε λοιπόν. Θυμάστε την υπόθεση με τα φαντ, με το ακίνητο του κυρία Καριστιανού αποδείχθηκε ότι είχε αγοράσει από πληστηριασμό κοψοχρονιάς.
1: Βεβαίως.
0: Ξέρετε τι είπε χτες ο κύριος Χρονιμάκης.
1: Τι είπε.
0: Γιατί και η κυρία Γρατσία είπε ότι δεν υπάρχει κάτι κρυφό. Μας απαντήσει η κυρία Γρατσία, η κυρία Καριστιανού, αν όταν βρίσκεται στην Αθήνα κοιμάται σε αυτό το ακίνητο στο κουδούνι του οποίου το όνομα έχει ακόμα τους προηγούμενους ιδιοκτήτες. Ένα. Δύο. Τι άλλο είπε. Ότι ενώ φέρεται να είναι σκεπτικίστρια απέναντι στα εμβόλια, θυμάστε τα μεγάλα ζητήματα που υπήρχαν την εποχή του COVID, το ιατρικό της γραφείο φαίνεται να ήταν κέντρο υγειονομικού εμβολιασμού.
1: Πώς γίνεται αυτό, χωρίς να είσαι συμβεβλημένος.
0: Α, μήπως εκεί έχει να κάνει με τα περίεργα, πώς να το πω, τα περίεργα όλα αυτά σκευάσματα που ως κβαντική παιδίατρος φέρεται να υιοθετεί.
1: Να, και να ο προωθούσε ενδεχομένως, λοιπόν, έτσι όπως τα λέει ο κ. Φρονιμάκης. Δεν ξέρω αν αληθές.
0: Ο κ. Φρονιμάκης λοιπόν έβαλε ένα δεύτερο ζήτημα, το οποίο δεν έχει να κάνει μόνο με το τι συνέβαινε και ποια ήταν η πραγματική θέση και η πραγματική πράξη της κυρίας Καριστιανού, αλλά το αν είναι ανακόλουθη. Τι κατηγορεί τους παλιούς πολιτικούς ότι λένε ψέματα. Μήπως λέει και εκείνη. Μήπως λοιπόν όχι μόνο στο σπίτι της ντροπής υπάρχουν και διαμονές της ντροπής.
1: Εσείς λέτε ότι όλες αυτές οι αποκαλύψεις τελικά μπορεί να έπαιξαν ρόλο και μπορεί να μην τις... μπορεί να μην τις αποκαλύπτει ο ίδιος ο Αυγερινός, ο συνάδελφος ο Αθανάσης ο Αυγερινός, αλλά να έπαιξαν ρόλο στο γεγονός ότι παραιτήθηκε τελικά.
0: Αυτές τα έπαιξαν και για κάποιο άλλο λόγο. Ο κύριος Αυγερινός είπε ότι τις τελευταίες 15 μέρες σιωπούσε, είπε συγκεκριμένα από τις 12 Ιουλίου.
1: Ναι.
0: Απήχε. Και ότι εκεί λειτουργούσε ένα παράκεντρο που έκανε διαρροές.
1: Ναι.
0: Είναι πρακτική σύγχρονου κόμματος που επαγγελίζεται την αλήθεια και τη διαφάνεια. Να κάνει διαρροές κατά στελεχών του.
1: Όχι, προφανώς γι' αυτό παραιτήθηκε.
0: Γιατί υπάρχει η ημερομηνία της 12ης Ιουλίου, γιατί τότε ο κύριος Αυγερινός είπε σε συνέντευξη σε μεγάλο μέσο ότι το κόμμα Ελπίδα μπορεί να συμμετάσχει σε κυβέρνηση, στην κυβέρνηση με άλλα κόμματα.
1: Ναι.
0: Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Την τιμωρία υπευθύνων για τα σκάνδαλα κλπ. Αυτονόητα πράγματα, τα οποία προφανώς όμως δεν αρέσανε στην κυρία Καριστιανού. Μάλιστα. Γιατί η κυρία Καριστιανού έχει και τον ανεδαφικό στόχο να κυβερνήσει αυτοδύναμα. Δηλαδή, της δίνει 3-4% οι μετρήσεις και θέλει να φτάσει στο 33-34%.
1: Δεν το έχει πει αυτό δημοσίως η ίδια πάντως.
0: Έχει πει ότι θέλω να κυβερνήσω.
1: Εντάξει, αυτό θα μπορούσε να προκύψει μέσα από συνεργασία με κάποιο κόμμα ή με κάποιους άλλους, αν θέλετε, με κάποια άλλη λογική.
0: Κύριε Παπαγιάννη, να συνεργαστεί με τα μέλη του Πολιτικού του Συμβουλίου. Συνεδριάζει, όπως είπαμε πριν, το Πολιτικό του Συμβούλιο και η ίδια είναι απούσα. Η κυρία Καριστιανού δεν μπορεί να διοικήσει το Σύλλογο των Τεμπών από τον οποίο εκπαρατηρώθηκε. Δεν μπορεί να συνεργαστεί ούτε με τον εκπρόσωπό της, ο οποίος σε 40 μέρες εκπαρατηρώθηκε. Σε λίγο θα εκπαρατηρωθεί η ίδια. Γιατί εγώ βλέπω τις ομάδες αυτές, όπως είπαμε, Παναγιωτόπουλους, Χατζιαντονίου και τους άλλους που είναι μέσα στο Πολιτικό Συμβούλιο, να στρέφονται εναντίον της. Μαθαίνω και βλέπετε ότι ό,τι λέει ο Καραχάλιος σε λίγο επιβεβαιώνεται, ότι ετοιμάζεται, προσέξτε, αντισυγκέντρωση έξω από το γραφείο της κυρίας Γρατσία τις επόμενες μέρες από ομάδες δυσαρεστημένων που θεωρούν ότι η κυρία Γρατσία είναι
1: παρασύρη
0: και είναι το σκοτεινό πρόσωπο πίσω από όλες αυτές τις αποφάσεις.
1: Καλά να το δούμε και αυτό, δεν υπάρχει. Για ξαναπέστε τι ετοιμάζετε τις επόμενες μέρες.
0: Μαθαίνω από
1: πραγματικά η πολιτική σκηνή είναι πραγματικά. Είναι αυτό που έλεγε ο Καραμαλής, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο ιδρυτής της Νέας Δημοκρατίας. Πραγματικά είναι ό,τι πρέπει αυτό το οποίο έλεγε ο Καραμαλής, έτσι, για το φρενοκομείο. Για ξαναπείτε τι ετοιμάζετε.
0: Εγώ λοιπόν ακούω, και όταν λέω ακούω, προφανώς και με καλούν και εμένα. Μάλιστα, εγώ είπα χιουμοριστικά ότι αν πάω στην αντισκέντρωση θα έχω μια εικόνα του Αρχάγγελου Γαβρίλη μαζί μου, αφού αυτές οι δύο κυρίες τη έκτα του λατρεύουν τον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Είναι ο Αρχάγγελος με τον κλάδο Ελέας. Δεν είναι ο Αρχάγγελος με τη Ρομφαία, δεν είναι ο πόλεμο ο Χαρής. Λοιπόν, ετοιμάζεται, λέει, αντισυγκέντρωση έξω από τα γραφεία στο Κολωνάκι, μια και τα γραφεία στην Νεόλου είναι σχεδόν σε ακρισιά, για να εκπαραθυρώσουν και την κυρία Γρατσία οι προδομένοι οπαδοί. Προσέχετε λοιπόν πόσο τραγελαφικό θα είναι το καλοκαίρι, το επόμενο και ο Αύγουστος που μας ακολουθεί.
1: Μάλιστα.
0: Το επόμενο διάστημα θα είναι καυτό και εγώ πιστεύω ότι η κυρία Καριστιανού, όταν θα κληθεί να εμφανιστεί στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεις της Θεσσαλονίκης, θα είναι στο όριο μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας για το να μην μπει στη Βουλή.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό όμως ήταν το πρόβλημα, και επιτρέψτε μια κουβέντα ακόμη, είναι ότι ένας ολόκληρος κόσμος, ένας κόσμος που πίστεψε στις κινητικές διαδικασίες, ένας κόσμος που πίστεψε ότι μέσα από τις αυτοοργανώσεις και από τη βάση μπορεί να βρεθούν λύσεις στο πολιτικό σύστημα, στο αδιέξοδο που υπάρχει, προδόθηκε. Αυτός ο κόσμος ζητάει έκφραση. Αυτός ο κόσμος δεν τη βρίσκει μέσα από την κυρία Καριστιανού και θα την αναζητήσει, και εδώ σας βγάζω άλλη μια είδηση ευρύτερη, μέσα από κάποιο άλλο σχήμα. Γιατί ο κόσμος που πίστεψε την κυρία Καριστιανού όταν ήταν η μητέρα των Τεμπών, έχει μείνει και πάλι χωρίς εκφραστή. Και όχι μόνο εκφραστεί σε επίπεδο προσώπου, αλλά εκφραστεί σε επίπεδο πλαισίου δράσης.
1: Την καλημέρα μου, κύριε Καραχαλιό.
0: Είναι το νέο.
1: Να είστε καλά, την καλημέρα μου, την καλημέρα μου. Καλά. Ενδιαφέροντα πράγματα ακούσαμε από τον κύριο Καραχαλιό. Να πω ότι τα μικρόφωνα του Real FM και της εκπομπής είναι ανοιχτά για οποιονδήποτε αντικαταστήσει τον κύριο Αυγερινό ως εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, για να τοποθετηθεί επί αυτών που είπε ο κύριος Καραχάλιος, και πολύ περισσότερο για την ίδια την πρόεδρο, την κυρία Μαρία Καριστιανού, την οποία με πολύ αγάπη και σεβασμό θα φιλοξενούσαμε να απαντήσει σε όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν από τον κύριο Νίκο Καραχάλιο, το γνωστό επικοινωνιολόγο και διαφημιστή. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα ενός λεπτού και αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων στη μία, για να επιστρέψουμε σε 4 με 5 λεπτά. Παρακαλώ πολύ.

0: Real FM.
1: Η ώρα στο Radio Preveza είναι μία.
2: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
4: Εκεί

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
1: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
1: Spot by Hoga.
3: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
1: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Hoga.
1: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820 61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
1: Ζήσε την εμπειρία Hoga στο Spot.
4: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
5: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
4: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
5: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
5: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
4: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
5: Εσύ από πού έρχεσαι?
4: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Polis.
6: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93. Είσαι στη δουλειά και περιμένεις αγωνιωδώς τις διακοπές του Αυγούστου, αλλά η ζέστη είναι ανυπόφορη. Οι Ιάπωνες βρήκαν τη λύση. Ένα κινητό δωμάτιο ψυγείο. Τι είναι αυτό? Ένας ατομικός θάλαμος, στον οποίο μπαίνεις μέσα και σε δροσίζει στο λεπτό. Η θερμοκρασία εντός φτάνει τους 15 βαθμούς Κελσίου και ταυτόχρονα σε φυσάει ένα αεράκι 5 βαθμών για να σε ανακουφίσει από την αφόρητη ζέστη. Σκοπός του θαλάμου είναι να μπορείς να μπεις μέσα εν ώρα δουλειάς και να επαναφέρεις τη θερμοκρασία σου σε υποφερτά επίπεδα, γιατί άλλο, για να συνεχίσει. Αρχίσεις να δουλεύεις φυσικά. Βέβαια, στον εργοδότη σου αυτό το κινητό δωμάτιο ψυγείο θα κοστίσει περίπου 8.000 ευρώ, ενώ έχει και ροδάκια για να μπορεί να μεταφέρεται όπου το χρειαστείς. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
7: Την Δυναμό Κιέβου υποδέχεται στις 9 παρατέταρτο απόψε στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο αγώνα και για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Στο Ολυμπιακό Στάδιο στις 9.30 ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την ΠΑΣΚΙ για το Conference League. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
8: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Γενικά έθριος, άνεμη βορειοανατολική ως 8 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλό μεσημέρι μάλλον, φίλες και φίλοι. Καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. Του ρολόγιου τους δείχτες. Μία και πέντε, μία και έξι πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι. Διαφαίνεται κάποια χτίδα αισιοδοξία στο Ρέθυμνο με την εξής έννοια. Προσέξτε τώρα πόσο ισχυροί είναι οι άνεμοι. Δεν πετάνε, δεν σηκώθηκαν, δεν απογειώθηκαν Καναντέρ. Απογειώθηκαν όμως δύο ελικόπτερα τα οποία παίρνουν νερό επειδή είναι δίπλα η θάλασσα, πετάνε και ξανακαθυλώνονται, ξαναπροσγειώνονται γιατί ανεβαίνουν οι ρηπές του ανέμου. Μία πετάνε, μία δεν πετάνε. Προσπαθούν να κάνουν ό,τι μπορούν οι πυροσβέστες με τα ενιαία αέρια μέσα να περιορίσουν την καταστροφική πυρκαγιά. Δεν υπάρχει πολύ μεγάλο ενιαίο μέτωπο. Κάπως καλύτερα είναι, όπως μας τα είπε η εκπρόσωπος πυροσβεστικής, τα πράγματα στο Ρέθυμνο. Ας ελπίσουμε ότι θα πέσουν λίγο κατά ένα μποφόρι άνεμοι, να μπορέσουν να δουλέψουν τα ενιαία αέρια μέσα. Να σας πω ότι έχει οριοθετηθεί η πυρκαγιά στην Κερατέα. Κινήθηκαν πολύ γρήγορα οι πυροσβεστικές δυνάμεις και έχει πλήρως οριοθετηθεί. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο σοβαρό μέτωπο πυρκαγιάς αυτή τη στιγμή σε όλη τη χώρα. Όλα τα μέσα συγκεντρώνονται, όλα τα βλέμματα στην Αγία Παρασκευή ως τα Λακούμια εκεί στο νότιο Ρέθυμνο.

πολλά μηνύματα. Πολλά μηνύματα για αυτά τα οποία είπε ο κύριος Καραχάλιος. Βλέπω έχουν έρθει περίπου 50 μηνύματα. Τα 40 είναι μάλλον θετικά. Τα 10 είναι αρνητικά. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι πώς ξέρετε εσείς αν αυτά τα οποία λέει ο κύριος Καραχάλιος είναι πραγματικά ή όχι. Έχετε άποψη μέσα από το κόμμα. Έχετε κάποια εικόνα. Έχετε κάποια. Δηλαδή, το λέω πώς ξέρετε και τοποθετήστε αν αυτά τα οποία έλεγε ήταν σωστά ή λάθος. Έχετε άποψη, έχετε ιδία άποψη τι συμβαίνει μέσα στο κόμμα, είστε συνεργάτες κυρίας Καριζιανού ή αντίθετα έχετε, δεν είστε συνεργάτες αλλά έχετε πληροφόρηση. Πώς παίρνετε θέση για κάτι το οποίο δεν το ξέρετε εσείς ήδη και δεν το έχετε δει με τα μάτια σας. Ο κύριος Καραχάλιος είπε αυτά τα οποία είπε. Άσχετα αν κάποιος συμπαθεί ή όχι την κυρία Καρισιανού, τον ακούσαμε με προσοχή. Περιμένουμε να ακούσουμε και την άλλη πλευρά. Την κυρία Καρισιανού. Για να πάρει ένας πολίτης όμως το μέρος υπέρ ή κατά αυτόν που είπε ο κύριος Καραχάλιος, πώς το ξέρετε ότι είπε αλήθεια ή ψέματα? Δηλαδή πραγματικά το καταλαβαίνω αυτό. Και εγώ που ασχολούμαι με το πολιτικό ρεπορτάζ αλλά και άλλοι συνάδελφοι που είμαστε μέσα στα κόμματα και υποτίθεται ότι έχουμε ενημέρωση, δεν παίρνουμε θέση γιατί δεν τα ξέρουμε τα ζητήματα αυτά. Ακούμε με προσοχή, ρωτάμε και μέχρι εκεί. Εσείς πώς παίρνετε θέση υπέρ ή κατά? Θα μου πείτε, αυτό είναι το θέμα. Εδώ παίρνουμε θέση για τα πάντα, κύριε Παπαγιάννη. Πίσω από ένα Νίκος από τη Λαμία, Θόδωρος από τη Σπάρτη, Παύλος από τη Νέα Φιλαδέλφια, έχουμε άποψη για όλα. Να μην έχουμε και γι' αυτό.

0: Είναι συγκλονισμένος ο κόσμος, ειδικά οι άνθρωποι που ήταν κοντά στους δύο χαμένους ανθρώπους που κάηκαν ζωντανοί. Συγκλονίζει πυροσβέστης, φίλες και φίλοι, για τους νεκρούς συναδέλφους του. Δεν θα γυρίσουν τα παιδιά σπίτι τους. Ακούστε τι είπε πριν από λίγο στις κάμερες.
1: Εγώ στα συλληπιτήριά μου της οικογένειας. Για πρώτη φορά δύο οικογένειες δεν θα γυρίσουν τα παιδιά σπίτι τους. Να είδαμε τα μάτια μου τα παιδιά. Ήταν λάθος τους που πήγαν εκεί πέρα, ήταν λάθος τους, δυστυχώς λάθος τους. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο, η κατάσταση είναι τραγική, τίποτα άλλο.
2: Από εδώ και μέσα πώς είναι τα πράγματα.
1: Τραγική. Καμένα σπίτια, καμένα αυτοκίνητα, καμένα ζώα, τραγική. Δυστυχώς οι άνθρωποι δεν θα ξαναγυρίσουν πίσω, τίποτα άλλο δεν έχω να πω.
3: Αν δεν μπει την ίδια χρονιά, κάθε δύο χρόνια μπαίνει. Το 24 ξαναμπήκε και καταστράφηκε όλη αυτή η περιοχή που γίνεται τώρα. Και τώρα ξαναμπήκε. Αν δεν μπει από ΔΕΗ, μπαίνει από κάποιου.
0: Αν δεν μπει από ΔΕΗ, εννοεί από σπινθήρες ο άνθρωπος αυτός. Από κάποιο βραχυκύκλωμα πυροσβέστης ήταν. Κάθε δύο χρόνια, λέει, μπαίνει φωτιά. Πυροσβέστης, ο οποίος εργάζεται στην ευρύτερη περιοχή του Ρεθύμνου. Συγγνώμη για την ποιότητα του ήχου, αλλά ήταν ο ισχυρός άνεμος ο οποίος εμπόδιζε και δημιουργούσε προβλήματα στην ακουστική.
4: Έχω μπροστά μου.
0: Λοιπόν, πριν από λίγο είχαμε ανάρτηση. Έχουν αρχίσει τα όργανα. Μπορεί να πάμε για τέλος τετραετίας, φίλες και φίλοι, σε εκλογές. Αλλά ανεβαίνουν οι τόνοι της αντιπαράθεσης. Λοιπόν, πριν από λίγο το Πασόκ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή μια ανάρτηση που είχε ανεβάσει στα κοινωνικά δίκτυα η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, με τίτλο «Στο 1,1 δις το φέση από τα δανεικά και αγύριστα της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ». Και εξηγεί μέσα στην ανάρτησή του το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα τι ακριβώς συμβαίνει. Πριν από λίγο είχαμε σκληρή απάντηση του Πασόκ, δηλαδή προκάλεσε άμεση αντίδραση από τη Χαριλάου Τρικούπη η ανάρτηση αυτή και εξαπέλυσε προσωπική επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα. Το Πασόκ κατηγόρησε τον πρώην Πρωθυπουργό ότι έχει συγκροτήσει ιδιωτικής χρήσης κόμμα, το οποίο, όπως υποστήριξε, χρηματοδοτείται με αδιευκρίνιστους πόρους. Σας διαβάζω τι γράφει στην ανακοίνωσή του Πασόκ. Είναι προφανές πλέον ότι το χρηματοδοτούμενο με αδιευκρίνιστους πόρους ιδιωτικής χρήσης κόμμα του κ. Τσίπρα έχει επιλέξει τον διμέτωπο αγώνα προσπαθώντας συνειδητά να διατηρήσει τον κ. Μητσοτάκη στην Πρωθυπουργία και τη Νέα Δημοκρατία στη διακυβέρνηση της χώρας. Την ημέρα που η Ελλάδα θρηνεί τρεις νεκρούς πυροσβέστες, το κόμμα με τους ολιγάρχες χορηγούς και τις καμπάνιες εκατομμυρίων, λέει το Πασόκ για το κόμμα Τσίπρα, επέλεξε η μοναδική δημόσια ανακοίνωσή του να είναι μια ευθεία επίθεση στο Πασόκ. Καθαρές κουβέντες, γράφει το Πασόκ στην ανακοίνωσή του. Κύριε Τσίπρα, το Πασόκ επί φόφης Γεννηματά και Νίκου Ανδρουλάκη ρύθμισε τα χρέη του και τηρεί απαρέγκλητα το πλαίσιο συμφωνίας, καταβάλλοντας κάθε χρόνο μεγάλο μέρος της κρατικής του επιχορήγησης. Από το 2010 και μετά δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ δάνειο από πουθενά. Με την κρατική επιχορήγηση που του απομένει, λέει το Πασόκ στην ανακοίνωσή του, αποπληρώνει όλες του τις υποχρεώσεις. Δεν χρωστάει σε κανέναν ούτε ένα ευρώ. Ώρα για τις δικές σας καθαρές κουβέντες που επί προεδρία σας τον ΣΥΡΙΖΑ χρεοκοπήσατε τα κομματικά ΜΜΕ και ακόμα χρωστάτε στους εργαζόμενους της Αυγής και του ραδιοφωνικού σταθμού στο Κόκκινο, τους οποίους πετάξατε σαν βαρύδια μαζί με τους πρώην συντρόφους σας. Για τα διπλά βιβλία που σας κατηγορούσε ο διάδοχός σας τον ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασελάκης, δεν θα απαντήσετε. Το κόμμα Ελλάς κάνει την πιο ακριβή καμπάνια κόμματος αντιπολίτευσης με δαπάνες εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς κανένας να γνωρίζει πού βρέθηκαν τα λεφτά. Κανάλια και εφημερίδες επιστρατεύονται να σας υμνούν. Επιβάλλατε μέχρι και απολύσεις δημοσιογράφων που δεν ήταν της αρεσκίας σας. Γιατί δεν απαντάτε ποιος σας χρηματοδοτεί, αναρωτιέται το Πασόκ για το κόμμα Τσίπρα. Τα στελέχη σας δηλώνουν πως θα πληρώνετε όλα από την τσέπη σας. Είστε τόσο πλούσιος, κύριε Τσίπρα, που καλύπτετε τα έξοδα ενός κόμματος με εργαζόμενους, γραφεία, περιοδίες, ψηφιακές καμπάνιες, εκδηλώσεις με τηλεοπτική κάλυψη εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Εμείς επιλέξαμε να ρυθμίσουμε τις οφειλές που γεννήθηκαν σε άλλες εποχές και με άλλους όρους παρά να χρωστάμε σε ολιγάρχες. Και κάτι τελευταίο, γράφει στην ανακοίνωσή του το Πασόκ. Πάει πολύ να αναφέρεται στο Πασόκ ως κόμμα που ανήκει στις τράπεζες. Ο άνθρωπος που ως πρωθυπουργός μείωσε τη φορολογία στα μερίσματα και επέκτηνε τον χρονικό ορίζοντα απόσβεσης του αναβαλλόμενου φόρου ευνοώντας τις τράπεζες. Πολλό δε μάλλον να μιλάτε εσείς που φέρατε στη χώρα τα φαντς, θεσμοθετήσατε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, καταργήσατε το νόμο 3869 του 10 για την προστασία της πρώτης κατοικίας, τροποποιήσατε τον κώδικο απολυτικής οικονομίας υπέρ των τραπεζών και δημιουργήσατε το έδαφος για την πολιτική Μητσοτάκη. Η χώρα έχει ανάγκη έναν έντιμο και συνεπή πρωθυπουργό, όχι μπροστινό συμφερόντων, ούτε σταθερό πολιτικό χορηγό της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη. Καληνύχτα σας κύριε Τσίπρα και καλή συνέχεια στο σκοτεινό κατήφορο που επιλέξατε, αναφέρει το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Πάμε τώρα στην ανάρτηση που αποτέλεσε, αν θέλετε, την αρχή για να απαντήσει με τόσο σκληρό τρόπο προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα το ΠΑΣΟΚ. Νέο άλμα σημείωσαν, αναφέρει στην ανάρτησή της η Ελλάς, τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ το 25, φτάνοντας συνολικά τα 1,16 δις, με το συντριπτικό μέρος των οφειλών να είναι προς τις τράπεζες, την ώρα που υπόσχονται χρηστή διαχείριση των οικονομικών του κράτους, ενώ τολμούν να ασκούν κριτική και να αφήνουν υπόνοιες για τη χρηματοδότηση της Ελλάς. Οι οφειλές της Νέας Δημοκρατίας κατέγραψαν σε αιτήσια βάση αύξηση 60,2 εκατομμυρίων ευρώ και πλέον ανέρχονται συνολικά σε 602,1 εκατομμύρια και του ΠΑΣΟΚ αυξήθηκαν στα 565,1, αυξημένες κατά 60,7 εκατομμύρια έναντι του προηγούμενου έτους. Με τα χρέη της Νουδού προς τις τράπεζες να αγγίζουν τα 593 εκατομμύρια και του ΠΑΣΟΚ τα 559, τα κόμματα αυτά δεν χρωστάν απλώς, ανήκουν στις τράπεζες. Το μαγαζί του Κυριάκου Μητσοτάκη που κουνά το δάχτυλο για μη κοστολογημένα μέτρα και απειλή της δημοσιονομικής ισορροπίας, εάν δεν αυτό στο τιμόνι της χώρας έχει βάλει λουκέτο λόγω χρεών και λιμάτων, ο διαχειριστής του success story για τα δικά μας παιδιά είναι γυμνός, οι ειρωνίες για λεφτόδεντρα του επιστρέφονται, αφού μάλλον σε αυτά υπολογίζει ότι σε ό,τι αφορά τα του οίκου του, η σύγκριση εσόδων υποχρεώσεων και προβλέψεων δε στον ισολογισμό της Νουδού αποδεικνύει ότι πρόκειται περί θαλασσοδανείων που δεν θα αποπληρωθούν ποτέ, επιβεβαιώνοντας την κοινική παραδοχή του αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Η κυβέρνηση του Μητσοτάκη Σιχάος, καταλήγει η ανακοίνωση της Ελλάς, αποδεικνύει με τον πιο χειροπιαστό τρόπο ότι αυτά τα δύο τελικά ταυτίζονται, συνοδευόμενα με διαφθορά κατά σπατάληση δημοσίων πόρων, εξυπηρέτηση μετέρων εις βάρος κοινωνίας που απλώς πληρώνει το μάρμαρο. Αυτή ήταν η αρχική ανακοίνωση της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και η προσωπική επίθεση, σκληρή ανακοίνωση από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ στη συνέχεια. Θέλω να σας πω ότι έχουμε μπει για τα καλά σε προεκλογική περίοδο, είτε οι επιθέσεις εξαπολύονται προς την κυβέρνηση, είτε από την κυβέρνηση, είτε από τα κόμματα, είτε προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης μεταξύ τους. Καλημέρα στον Νίκο, να σε καλά Νίκο. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα Κάβουρα. Αυτό που θα πω εγώ κύριε Παπαγιάννη είναι αυτό που μου αφήνει ως εικόνα η κυρία Καριστιανού, ότι έχασε το έρισμα της μάνας που απόλυσε το παιδί της και τον πόνο της το έκανε κόμμα. Αυτό δεν φτάνει στην πολιτική, δεν κυβερνάς με αν και θα. Αυτή είναι η δική μου άποψη και την εκφέρω με ευγένεια και ευπρέπεια. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον ακροατή που μου λέει ότι υπάρχει φωτιά στα Δερβενοχώρια και μεγάλη κινητοποίηση. Να το ψάξουμε, δεν το ξέρω αγαπητέ φίλε, αλλά για να το σημειώνεις προφανώς κάτι συμβαίνει εκεί. Θα ενημερωθούμε αμέσως από την πυροσβεστική. Να πω την καλημέρα μου και στο φίλο τον Παντελή. Να σε καλά Παντελή.

καταλαβαίνετε τι γίνεται και πόσο μεγάλη ετοιμότητα υπάρχει στην πυροσβεστική και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας λόγω των ισχυρών ανέμων που υπάρχουν και της δυσκολίας της ημέρας αυτής. Και αύριο θα είναι δύσκολη ημέρα, μας είπε ο κύριος Αρνιακός, με τα ίδια μποφόρ. 8-9 μποφόρ στο Αιγαίο, 7-8 στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. Πορτοκαλί και κίτρινο συναγερμό για φωτιά σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Οι άνεμοι θα κοπάσουν από το μεσημέρι του Σαββάτου, λένε οι μετεωρολόγοι.

0: να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, φίλες και φίλοι, ξέρετε τι είναι πιο ωραίο από το να κερδίζεις? Το να κερδίζεις από εκεί που δεν το περιμένεις. Μια τέτοια έκπληξη προσφέρει το Protergia Win More in Store, γιατί αν δεν είστε πελάτης Protergia, πηγαίνετε με το λογαριασμό σας σε ένα από τα 85 καταστήματα της σε όλη την Ελλάδα και εκτός από δώρα στη στιγμή μπαίνετε στην κλήρωση για 10.000 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα το κοντινότερό σας κατάστημα και ενημερωθείτε από εξειδικευμένους συμβούλους της Protergia για τις διαθέσιμες ενεργειακές λύσεις και υπηρεσίες που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες σας.
1: Σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του.
0: Αν οι έγνοιες είχαν μορφή, θα ήταν εκείνος ο φίλος που πραγματικά μιλάει συνέχεια. Έκλεισες την πόρτα? Είναι όλα εντάξει? Μήπως ξέχασες κάτι? Ευτυχώς κάποια πράγματα μπορείς να τα έχεις ήδη φροντίσει. Στο Magenta Insurance ασφαλίζεις online το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου, ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου κλείνεις ραντεβού με ασφαλιστή. Και κάπως έτσι οι έγνοιες έχουν ένα λόγο λιγότερο να μιλάνε. Μπες και εσύ στο magentainsurance.gr, μία λέξη, για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες.
1: Το χάνει, μα κάθε βράδυ όταν βγαίνει από τον ύπνο του στέκεται όρθιος και τρυπάει.
0: Ο θρυλικός Βασίλης Παπακοσταντίνου, υγεία να έχει ο άνθρωπος. Τώρα με αφορμή αυτό το τραγούδι που έβαλε ο Τάξο Μακράκης, από τους αγαπημένους μου ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, θεωρώ πως είναι από τους μεγαλύτερους Έλληνες ρόκερ, ίσως μετά τον Παύλο Σιδηρόπουλο που έφυγε νωρίς από το μάτιο του, το κόσμο είναι ο μεγαλύτερος Έλληνας ρόκερ. Χθες έκανε μια τρομερή κίνηση σε συναυλία στην Κρήτη, αφού συλληπήθηκε πάνω στη σκηνή στις οικογένειες των άτυχων πυροσβεστών, ζήτησε από το πλήθος να σβήσει τα καπνογόνα. Είχαν ανοίξει κάποια καπνογόνα για να δημιουργήσουν οι πιτσιρικάδες ατμόσφαιρα στη συναυλία του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Παιδιά, σβήστε τα καπνογόνα, είπε ο Βασίλης. Σεβόμαστε αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Κρήτη. Υπάρχουν πολύ ισχυροί άνεμοι. Συλληπιτήρια στις οικογένειες των τριών πυροσβεστών. Σβήστε παρακαλώ πολύ τα καπνογόνα. Καταχειροκροτήθηκε ο Βασίλης Παπακοσταντίνου από το πλήθος και ήταν αρκετές χιλιάδες οι συγκεντρωμένοι. Μεγάλη συναυλία. Συναυλία που είχε οργανωθεί από τις αρχές του χειμώνα και καταχειροκροτήθηκε από θεώθηκε ο μεγάλος τραγουδιστής. Βασίλης Παπακοσταντίνου, ένας πραγματικός κύριος της ελληνικής μουσικής. Ένας ερμηνευτής που δεν έχει δώσει ποτέ δικαιώματα. Πάντα ταπεινός ερμηνευτής, πάντα με την οικογένειά του, κοίταζε τη δουλειά του, δεν έμπαινε σε λογικές κουτσομπολιών, σχολείων, τοξικότητας. Ένας πραγματικός κύριος. Τον έχετε ακούσει ποτέ τόσα χρόνια, γιατί δεν είναι και μικρό παιδάκι ο Βασίλης. Τόσα χρόνια το Βασίλη να έχει σχολιάσει ποτέ συναδέλφους του. Αρνητικά ή θετικά, ποτέ.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Ανεξέλεγκτο το πύρινο μέτωπο στο Ρέθυμνο, θυελώδη άνεμη και τεράστια καταστροφή, ενώ σήμερα θα τελεστούν οι κηδείες των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εχθές εν ώρα καθήκοντος. Τα μποφόρ κρατούν καθυλωμένα τα εναέρια μέσα. Πιο αισιόδοξη είναι η εικόνα στη Σιτία, όπου η φωτιά έχει περιοριστεί σε δύσβατη ορεινή περιοχή και δεν απειλεί κατοικημένες ζώνες. Στον Ισαγγελέα οδηγούνται οι τέσσερις συλληφθέντες για την πρόσφατη φωτιά στην Πάρο. Μεταξύ αυτών ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας. Οι Ευρωπαίοι μετρούν ανεπάρκεια στην πυρόσβεση με τις φωτιές σε Γαλλία και Ισπανία να επαναφέρουν στο προσκήνιο το ζήτημα ελλείψεων σε Καναντέρ. Τρεις από τις 15 μεγαλύτερες πυρκαγιές στην Ευρώπη την τελευταία δεκαετία σημειώθηκαν αυτόν τον μήνα. Ομόφωνα υπέρ της άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου, πρώην Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και Βουλευτή Ηλίας της Νέας Δημοκρατίας, τάχθηκε η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής μετά το ένταλμα των Βελγικών Αρχών για την υπόθεση Qatar Gate.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
2: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
1: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
1: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
1: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
3: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
4: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
3: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26 82 0 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
4: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
5: Σήμερα.
6: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
5: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
6: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
5: Εντάξει.
6: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
5: Είσαι πολύ γενναίος.
7: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
8: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.

Τον είχε μπλέξει μια πιτσιρίκα τότε που ήταν και ωραίο παιδί ο Παύλος ο Σιδηρόπουλος. Άρχισε να παίζει και σε ταινίες. Τον έμπλεξε άσχημα σε σκληρά ναρκωτικά. Δυστυχώς δεν έφυγε από το τούνελ αυτό. Κατέληξε.

0: Λοιπόν, έχουμε εξελίξεις, φίλες και φίλοι, στο αστυνομικό δελτίο με την 38χρονη νεκρή Βρετανίδα που βρέθηκε σε βαλίτσα, παρακαλώ πολύ, στην Κυψέλη. Είναι στη τηλεφωνική γραμμή ο Γιώργος Καλιακμάνης. Καλημέρα, Γιώργο. Καλησπέρα, μάλλον.
1: Καλησπέρα.
0: Μετά τις 12 λέμε καλησπέρα για να είμαστε τυπικοί. Λοιπόν, φαίνεται ότι λαμβάνει διεθνείς διαστάσεις η ιστορία αυτή, η υπόθεση αυτή.
1: Ναι, τελικά είναι υπήκο Σκωτίας, η οποία είχε έρθει από το Εδιμβούργο. Φαίνεται ότι είχε έρθει και παλιότερα στην Ελλάδα, τη φιλοξενούσαν κάποιοι φίλοι της Αμερικάνοι στο Κερατσίνι. Όμως είναι θολό ακόμα τι ακριβώς έγινε. Πάντως φαίνεται ότι τρεις μέρες πριν βρεθεί το πτώμα μέσα στη βαλίτσα, επικοινωνούσε αυτή η γυναίκα με φίλους της.
0: Ναι.
1: Άρα περίπου στις τρεις μέρες πριν πρέπει να έγινε το φωνικό. Φωνικό θα το δούμε αν είναι δολοφονία. Αλλά όταν βλέπεις ότι κάποιος προσπαθεί να αποκρύψει με τέτοιο τρόπο ένα πτώμα, εκεί τις περισσότερες φορές μιλάς για ανθρωποκτονία. Θα το δούμε όμως, γιατί δεν είχε, είναι αδιευκρίνιστος ο τρόπος θανάτου, όπως είπε ο ιατροδικαστής, δεν έχει τραύματα από μαχαίρι ή από πιστόλι, ούτε την έχουν στραγγαλίσει. Θα μπορούσε όμως κάλλιστα κάποιος να της έχει κλείσει το στόμα και τη μύτη και να της έχει αφαιρέσει με αυτόν τον τρόπο τη ζωή ή με ουσίες.
0: Ναι.
1: Θα το δούμε αυτό, θα περιμένουμε τις τοξικολογικές.
0: Η Daily Mail έχει σήμερα φιλοξενεί μεγάλο εκτενές ρεπορτάζ για την υπόθεση αυτή. Η Daily Mail τα ψάχνει τέτοια αστυνομικά θέματα. Είναι έτσι.
1: Η Καρασάβα, μάλιστα, και μίλησα μαζί της προφανώς.
0: Ναι.
1: Τώρα,
0: μέσω Ιντερπόλ πάντως ταυτοποιήθηκε.
1: Μέσω Ιντερπόλ, ναι, γιατί υπήρχαν τα στοιχεία της, υπήρχαν τα αποτυπώματά της, γιατί είχε δουλέψει στην Αμερική, οπότε εκεί είχαν κρατήσει τα αποτυπώματα. Και από εκεί ταυτοποιήθηκε.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, φαίνεται ότι το τηλέφωνο της λειτουργούσε και κάποιος έστειλε και μηνύματα μέχρι την ημέρα που βρέθηκε, που ανακοινώθηκε ότι βρέθηκε το πτώμα στη βαλίτσα. Όταν βρέθηκε λοιπόν το πτώμα στη βαλίτσα, όταν ανακοινώθηκε στα μέσα ότι βρέθηκε, αυτός που είχε πάρει το τηλέφωνο, που υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να είναι και ο δολοφόνος,
0: mm-hmm,
1: ή αυτός που την είχε αποκρύψει στη βαλίτσα, έκλεισε το τηλέφωνο.
0: Συγγνώμη, πώς το ξέρουν ότι το είχε πάρει κάποιος άλλος, λέει, το τηλέφωνο, και δεν ήταν η ίδια που επικοινωνούσε με κάποιους?
1: Όχι, λέω ότι τρεις μέρες πριν τη βρουν.
0: Ναι,
1: προφανώς,
0: τρεις μέρες πριν τη βρουν, μπορεί να ζούσε αυτή.
1: Κοίτα, επικοινώνησε με φίλους. Με φίλους και γνωστούς.
0: Άρα ζούσε.
1: Επικοινωνούσε με φίλους και γνωστούς. Άρα ζούσε.
0: Μάλιστα.
1: Τρεις μέρες πριν. Μετά όμως το τηλέφωνο συνέχισε να λειτουργεί.
0: Μετά πότε, μετά το θάνατό της.
1: Δηλαδή μετά το θάνατό της. Και αυτός που
0: πώς ξέρουν πότε προήλθε ο θάνατός της?
1: Γιατί τρεις μέρες πριν μιλούσε με συγγενείς η ίδια με το τηλέφωνό της.
0: Άρα
1: ήταν ζωντανή. Άρα κάποιος τη σκότωσε ή με κάποιο τρόπο έφυγε από τη ζωή και την έβαλε στη βαλίτσα.
0: Mm-hmm.
1: Όμως αυτός, προφανώς αυτός,
0: ναι,
1: συνέχιζε να χρησιμοποιεί
0: μετά την κατάλαβα,
1: τηλέφωνο.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, και όταν ανακοινώθηκε στα μέσα ότι βρέθηκε μια γυναίκα μέσα σε μια βαλίτσα, αυτός που της είχε πάρει το τηλέφωνο το έκλεισε.
0: Ναι, πολύ περίεργη υπόθεση.
1: Είναι περίεργη υπόθεση.
0: Ναι.
1: Είναι, όπως και είναι περίεργη και υπόθεση στη Σύρο, που εκεί ακόμα πιο θολό το τοπίο,
0: mm-hmm,
1: να δούμε ποιο είναι το κίνητρο. Ακούγονται πολλά για κοκαίνες και λοιπά, για κάποιους ανθρώπους που ήταν είχε έρθει σε επαφή η γυναίκα αυτή πριν τη σκοτώσουν, πριν γίνει αυτό το περιστατικό, πριν τη σκοτώσει ο άνθρωπος αυτός, γιατί μπήκε μέσα στο σπίτι του με ένα μαχαίρι.
0: Mm-hmm.
1: Να δούμε και εκεί τι συμβαίνει. Πάντως είναι και εκεί λίγο θολό το τοπίο. Πιστεύω θα ξεκαθαριστούν όλα.
0: Τι, δηλαδή υπάρχει θέμα, υπάρχει κίνητρο για υπόθεση ναρκωτικών και χρήματα? Δηλαδή αυτό κοιτάζει η αστυνομία?
1: Εγώ το είχα πει από την αρχή ότι όταν βλέπεις μια τέτοια συμπεριφορά.
0: Ναι.
1: Αυτή
0: είναι μια άλλη διάσταση που δίνεις. Δεν την ξέραμε μέχρι τώρα, δεν έχουμε διαβάσει.
1: Εγώ το είχα πει από την αρχή. Λέω, αν δεν υπάρχουν ουσίες, το έλεγα συνέχεια. Να δούμε όμως, να περιμένουμε να εξελιχθεί η έρευνα της αστυνομίας και να μην προκαταβάλουμε κάποια πράγματα.
0: Μάλιστα. Περίεργη υπόθεση και αυτή, πολύ.
1: Ναι.
0: Πότε, μέσα στην εβδομάδα ή στις αρχές της επόμενης βγαίνει η απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών?
1: Είναι όταν θα συνεδριάσει. Όταν θα συνεδριάσει το Συμβούλιο. Αυτό αποφασίζεται
0: Ναι, είναι κατοίκον, είναι σε περιορισμό κατοίκον, σωστά, ο κατηγορούμενος.
1: Είναι κατοίκον, σε κατοίκον περιορισμό και η 30χρονη παρουσιάζεται στο, έχει απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και παρουσιάζεται κάθε πρώτο μηνός στο αστυνομικό τμήμα. Ναι.
0: Τώρα, συγγνώμη, αλλά υποτίθεται ότι, ότι εφαρμόζεται ο θεσμός με τα ηλεκτρονικά βραχιολάκια. Ένα ολόκληρο περιπολικό και όλες οι βάρδιες αφυλάνε το συγκεκριμένο κατηγορούμενο. Εδώ η Σύρος δεν έχει αστυνομικούς για να φυλάξουν τα αυτονόητα. Δηλαδή για να επιβάλλουν τον νόμο και την τάξη και θα φυλάνε τον κατηγορούμενο.
1: Εγώ είμαι σίγουρος λοιπόν ότι όλη η αστυνομία τώρα ασχολείται με αυτό.
0: Ναι, όλη η αστυνομία της Σύρου. Που έχει χιλιάδες κατοίκους, χιλιάδες τουρίστες, μάλιστα. Δηλαδή λίγο λογική δεν υπάρχει δηλαδή στην δικαιοσύνη και την ελληνική αστυνομία. Έχουν αγοράσει ηλεκτρονικά βραχιολάκια για αυτές τις περιπτώσεις. Δεν μπορείς να τον επιτηρείς με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Πρέπει να έχεις περιπολικό κάτω από το σπίτι του. Τι να πεις, ρε φίλε.
1: Πρέπει να προχωρήσουμε. Πρέπει να προχωρήσουμε. Μην μένουμε στάσιμοι.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ Γιώργο Καλιακμάνη. Ξέρετε τι σημαίνει τώρα. Υπάρχει μέρα νύχτα, επειδή το ψάξα και το ρώτησα, το επιβεβαίωσε και ο Γιώργος Καλιακμάνης. Περιπολικό με δύο άνδρες της ελληνικής αστυνομίας από το ΑΤΑΦ Σύρου, το οποίο έχει 7-8 άνδρες όλους και όλους, δεν έχει παραπάνω. Και φυλάει από κάτω τον κατηγορούμενο. Μήπως φύγει μέχρι να βγει η απόφαση του Συμβουλίου των Πλημελιωδικών, η οποία μπορεί να τον αφήσει και ελεύθερο, εξαλλού με περιοριστικούς όρους. Δεν ξέρουμε τι θα αποφασίσουν. Ενώ θα μπορούσε με ηλεκτρονικό βραχιολάκι να του είχαν φορέσει το ηλεκτρονικό βραχιολάκι κατοίκον περιορισμό και να μπορούν να τον παρακολουθούν πάρα πολύ απλά. Αποσχολούν δηλαδή 6 αστυνομικούς, μου έλεγαν, αποσχολούν το 24ωρο, αναβάρδιες. Κάτω από το σπίτι στην Άνω Σύρου, το Σύρο του κατηγορούμενου. Ναι, είναι κατοίκον, είναι σε περιορισμό κατοίκον, σωστά, ο κατηγορούμενος.
1: Είναι κατοίκον, σε κατοίκον περιορισμό και η 30χρονη παρουσιάζεται στο, έχει απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και παρουσιάζεται κάθε πρώτο μηνός στο αστυνομικό τμήμα. Ναι.
0: Τώρα, συγγνώμη, αλλά υποτίθεται ότι, ότι εφαρμόζεται ο θεσμός με τα ηλεκτρονικά βραχιολάκια. Ένα ολόκληρο περιπολικό και όλες οι βάρδιες αφυλάνε το συγκεκριμένο κατηγορούμενο. Εδώ η Σύρος δεν έχει αστυνομικούς για να φυλάξουν τα αυτονόητα. Δηλαδή για να επιβάλλουν τον νόμο και την τάξη και θα φυλάνε τον κατηγορούμενο.
1: Εγώ είμαι σίγουρος λοιπόν ότι όλη η αστυνομία τώρα ασχολείται με αυτό.
0: Ναι, όλη η αστυνομία της Σύρου. Που έχει χιλιάδες κατοίκους, χιλιάδες τουρίστες, μάλιστα. Δηλαδή λίγο λογική δεν υπάρχει δηλαδή στην δικαιοσύνη και την ελληνική αστυνομία. Έχουν αγοράσει ηλεκτρονικά βραχιολάκια για αυτές τις περιπτώσεις. Δεν μπορείς να τον επιτηρείς με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Πρέπει να έχεις περιπολικό κάτω από το σπίτι του. Τι να πεις, ρε φίλε.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Πρέπει να προχωρήσουμε. Πρέπει να προχωρήσουμε. Μην μένουμε στάσιμοι.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ Γιώργο Καλιακμάνη. Ξέρετε τι σημαίνει τώρα. Υπάρχει μέρα νύχτα, επειδή το ψάξα και το ρώτησα, το επιβεβαίωσε και ο Γιώργος Καλιακμάνης. Περιπολικό με δύο άνδρες της ελληνικής αστυνομίας από το ΑΤΑΦ Σύρου, το οποίο έχει 7-8 άνδρες όλους και όλους, δεν έχει παραπάνω. Και φυλάει από κάτω τον κατηγορούμενο. Μήπως φύγει μέχρι να βγει η απόφαση του Συμβουλίου των Πλημελιωδικών, η οποία μπορεί να τον αφήσει και ελεύθερο, εξαλλού με περιοριστικούς όρους. Δεν ξέρουμε τι θα αποφασίσουν. Ενώ θα μπορούσε με ηλεκτρονικό βραχιολάκι να του είχαν φορέσει το ηλεκτρονικό βραχιολάκι κατοίκον περιορισμού.

0: Ναι, όλη η Ασσωνία της Σύρου. Που έχει χιλιάδες κατοίκους, χιλιάδες τουρίστες, μάλιστα. Δηλαδή λίγο λογική δεν υπάρχει δηλαδή στην δικαιοσύνη και την ελληνική αστυνομία. Έχουν αγοράσει ηλεκτρονικά βραχιολάκια για αυτές τις περιπτώσεις. Δεν μπορείς να τον επιτηρείς με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Πρέπει να έχεις περιπολικό κάτω από το σπίτι του. Τι να πεις, ρε φίλε.
1: Πρέπει να προχωρήσουμε. Πρέπει να προχωρήσουμε. Μην μένουμε στάσιμοι.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ Γιώργο Καλιακμάνη. Ξέρετε τι σημαίνει τώρα. Υπάρχει μέρα νύχτα. Επειδή το ψάξα και το ρώτησα, το επιβεβαίωσε και ο Γιώργος Καλιακμάνης. Περιπολικό με δύο άνδρες της ελληνικής αστυνομίας από το ΑΤΑΦ Σύρου, το οποίο έχει 7-8 άνδρες όλους και όλους, δεν έχει παραπάνω. Και φυλάει από κάτω τον κατηγορούμενο. Μήπως φύγει μέχρι να βγει η απόφαση του Συμβουλίου των Πλημελιωδικών, η οποία μπορεί να τον αφήσει και ελεύθερο, εξαλλού με περιοριστικούς όρους. Δεν ξέρουμε τι θα αποφασίσουν. Ενώ θα μπορούσε με ηλεκτρονικό βραχιολάκι να του είχαν φορέσει το ηλεκτρονικό βραχιολάκι κατοίκον περιορισμό και να μπορούν να τον παρακολουθούν πάρα πολύ απλά. Απασχολούν δηλαδή 6 αστυνομικούς, μου έλεγαν, απασχολούν το 24ωρο, αναβάρδιες. Κάτω από το σπίτι στην Άνω Σύρου, το Σύρο του κατηγορούμενου. Η δύσκολη μέρα. Φωτιά στην Τανάγρα πριν από λίγο, φίλες και φίλοι. Κινητοποιήθηκαν πάνω από 50 πυροσβέστες, σηκώθηκαν 4 ενέργεια μέσα. Ευτυχώς εδώ στην Αττική είναι στα όρια του, δηλαδή μπορούν να σηκωθούν. Φυσάει 7-8 μποφόρ, μπορούν να σηκωθούν καναντέρ και ελικόπτερα. Στην Κρήτη είναι δύσκολα τα πράγματα. Δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα συνδράμουν στην πυρκαγιά στην περιοχή της Στεφάνης, να πούμε, φίλες και φίλοι, στην Τανάγρα Βιωτίας. Κινητοποιήθηκε πολύ γρήγορα η πυροσβεστική και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Ας ελπίσουμε ότι μετά την κερατέα θα περιορίσουν και αυτή τη φωτιά και αυτή την πυρκαγιά. Δεν τελειώνει εδώ το θρίλερ και αύριο θα είναι πολύ δύσκολη μέρα. Και την Παρασκευή το βράδυ μέχρι Σάββατο πρωί.

Διαβάζω ένα ρεπορτάζ για το CNN International σχετικά με την Ευρώπη, με τίτλο «Φλόγες με την ισχύ ατομικών βομβών, η Ευρώπη εισέρχεται σε μια νέα εποχή γιγαντιαίων πυρκαγιών». Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η κλιματική κρίση μεταμορφώνει τις πυρκαγιές στην Ευρώπη σε φαινόμενα πρωτόγνωρης έντασης που μέχρι πρόσφατα καταγράφονταν μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και την Αυστραλία. Ξέρετε, στο βόρειο κομμάτι των Ηνωμένων Πολιτείων και στον Καναδά, εκεί με τις τεράστιες εκόγειες, μιλάμε για βάση χιλιάδων στρεμμάτων. Με πολύ έφλεκτα, τεράστια σε ύψος δέντρα, καμία σχέση με το ανάγλυφο και τη μορφολογία των ευρωπαϊκών δασών, όπου οι πυρκαγιές έκαιγαν όχι για μέρες, για εβδομάδες και για μήνες. Η Ευρώπη είχε πάντοτε πυρκαγιές, ειδικότερα στο νότο, ωστόσο αυτές γίνονται ολοένα και πιο ακραίες, καθώς η κλιματική κρίση εντείνει τις επιπτώσεις της. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Γαλλία και την Ισπανία δίνουν όλη την εβδομάδα μάχη με τις πιο άγριες και απρόβλεπτες πυρκαγιές που έχουν αντιμετωπίσει ποτέ στην ιστορία τους. Ακούγεται τρομακτικό, αλλά οι επιστήμονες το λένε αυτό, όχι εμείς. Έχουμε εισέλθει σε μια εποχή πυρκαγιών που δεν μπορούν να σβήσουν με τίποτα. Ξέρετε πόσα, όχι στρέμματα, πόσα εκτάρια γης έχει κατακάψει η μεγάλη φωτιά της Γαλλίας που ακόμα δεν έχει σβήσει? 160.000 εκτάρια γης. Πάρτε, μπείτε στο AI ή στο Google για να καταλάβετε γιατί μιλάμε. 160.000 εκτάρια γης, τόσα έχει κάψει, έχει κάνει κάρβουνο η μεγαλύτερη πυρκαγιά που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα και η οποία δεν έχει σβήσει ακόμα. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα 2 λεπτών και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, παρακαλώ.

0: Real FM. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Repani Γεωργίου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 180 98 78. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
2: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
3: Κύριε!
2: Κωστάκι, για πες μας.
3: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
2: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
3: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
2: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
3: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
1: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
4: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
5: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
6: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
5: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις?
6: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
5: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
6: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
5: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
6: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
5: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
6: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
6: Software Lab, η viral επιλογή.
7: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
8: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
7: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
8: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον οστήρ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και τον κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της στήλη.
7: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
8: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της στήλη και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
7: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη στήλη. Αντέχει το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
9: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
10: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Αρσινόη. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
9: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
10: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
11: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
10: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
11: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
10: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
11: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
10: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
11: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
10: Τηλέφωνο 2682 089 100.
12: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές από τρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
13: Και γενικότερα τις εξελίξεις λόγω της δυσκολίας που έχει σήμερα ημέρα και στα υπόλοιπα μέτωπα με τις φωτιές. Πολύ δύσκολη και η σημερινή και η αυριανή ημέρα. Πάρα πολύ προσοχή, φίλες και φίλοι. Δεν πετάμε τσιγάρα από το αυτοκίνητο, είτε είναι αναμένα είτε είναι σβησμένα. Δεν εννοείται ότι δεν ψήνουμε κάτω από πεύκα, σε εκτάσεις που είναι αρκετά επικίνδυνες και σε ξερά χόρτα για να πάρουν φωτιά. Εννοείται ότι δεν χρησιμοποιούμε τροχούς και εργαλεία που παράγουν σπινθήρες. Αυτά είναι αυτονόητα που δεν θα έπρεπε να τα λέμε για όλους εμάς. Αλλά να που η φωτιά στην Κερατέα, από ό,τι λένε στελέχη της πυροσβεστικής, ξεκίνησε δίπλα από το δρόμο. Από ένα αναμένο τσιγάρο που πέταξε κάποιος ασυνείδητος από το αυτοκίνητό του. Ευτυχώς περιορίστηκε, οριοθετήθηκε γρήγορα και δεν έγινε μεγαλύτερη ζημιά. Μας είπε ο κύριος Σαρνιακός πως χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και σήμερα και αύριο Παρασκευή. Πολύ δύσκολες μέρες. Για να μην σας πω μέχρι το Σάββατο το μεσημέρι, αλλά εκεί θα είναι λίγο πιο περιορισμένη η ισχύ των ανέμων.

0: Βλέπω εδώ σήμερα ότι 5η 30 Ιουλίου, σήμερα δηλαδή, σύμφωνα με το δικό μας το χριστιανικό εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας, γιορτάζουν κάποιες φίλες και φίλοι. Γιορτάζει ο Ανδρόνικος, η Ανδρονίκη, γιορτάζει ο Σίλας. Παιδιά, δεν το είπαμε από την αρχή. Χρόνια πολλά στις κυρίες και τους κυρίους που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά σε όποια Κροάτρια ή Ακροατή έχει κάποια προσωπική επέτειο γενέθλια. Με ωραίο τραγουδάκι, ήπιο, παραχωρούμε σκυτάλη στην Ελισάβετ.
1: Λέω τι ζητάς.
0: Η Ελισάβετ Σαλαμάρα που θα εκφωνήσει και όχι μόνο, και συντάσσει παράλληλα και εκφωνεί, τα πάντα κάνει το κορίτσι, συνάδελφος, το μεσημβρινό μαγκαζίνο των στις 2. Μαζί με όλους τους συναδέλφους που είναι μάχημοι εδώ για τις ειδήσεις και τα ρεπορτάζ. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο Παρασκευή στις 11 το πρωί. Εννοείται ότι δεν αλλάζουμε συχνότητα. Μένουμε εδώ στον Real FM, στο αληθινό ραδιόφωνο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες τις ακροάτες και τους ακροατές. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρας και προσοχή στον δρόμο.

0: Real FM.
1: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 2.
2: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
4: Πάλι για τα φαγητά μας.
3: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
4: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
3: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
4: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
3: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
4: Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσει σωστά? Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.
5: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
6: Μπάριο All Day Cafe Bar.
7: Η πόλη απολαμβάνει.
6: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
8: How shall I begin my story?
7: Η μπάρα επιλέγει.
6: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
7: Ο χώρος προδιαθέτει.
6: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar, Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο, μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
9: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους, για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
5: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
10: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean and Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
5: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
10: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
11: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα Ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μιλήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682 306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
0: Λακωνία και έβια στον εισαγγελέα ο δήμαρχος και αντιδήμαρχος της Πάρου για την πυρκαγιά στον Χιτά. Σε βαρύ κλίμα η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, στεκόμαστε στο πλευρό των οικογενειών των τριών πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στα πύρινα μέτωπα σε Ρέθυμνο και Γήθιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός, ζήτησε προσοχή από όλους για τα επόμενα 24 ώρα. Κρίσιμες θεωρούνται οι επόμενες 48 ώρες. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, προβλέπουν ότι θα συνεχιστούν οι θεολώδεις άνεμοι μέχρι το Σάββατο, ενώ οι ρηπές φτάνουν τα 125 χιλιόμετρα την ώρα. Στους 34 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη. Από την Κυριακή αναμένεται εξασθένιση των ανέμων. Νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Επλήγησαν κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, εγκαταστάσεις πυράβλων καθώς και ναυτικές υποδομές των φρουρών της Επανάστασης. Ανησυχία για τους 4 θανάτους και τα δεκάδες κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου σε μία εβδομάδα. Στο επίκεντρο η Αττική, ποιοι δήμοι είναι στο κόκκινο, οι περιοχές υψηλού κινδύνου σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Ουρές στα αστυνομικά τμήματα από όσους επιθυμούν να βγάλουν διαβατήριο με τις παλιές ταυτότητες που ισχύουν έως τις 3 Αυγούστου για ταξίδια στο εξωτερικό. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι πολίτες πιάνουν σειρά από τα ξημερώματα. Και τους δεύτερους αγώνες τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις δίνουν απόψε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Την Δυναμό Κιέβου υποδέχεται στις 9 παρατέταρτο απόψε στην Τούμπα ο δικέφαλος του Βορρά για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Με 3-2 είχε κερδίσει στην πρώτη αναμέτρηση. Στο Ολυμπιακό Στάδιο στις 9.30 οι πράσινοι θα αντιμετωπίσουν την Ουγγρική Πάξη για το Conference League. Στο πρώτο παιχνίδι είχαν νικήσει με 2-1.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο. Θα μας ενημερώσει για την κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
12: Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στη Σαρδιτού, Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλίσσης Αμαλίας. Στο κόκκινο είναι η Μάρνη Σταδίου και Πανεπιστημίου στην Ομόνια. Τυκνίνει η ροή στις δύο κατευθύνσεις Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς από Μοσχάτο μέχρι Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Δύσκολη μέρα για τις πυροσβεστικές δυνάμεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας λόγω των θυελωδών ανέμων που πνέουν. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι ρηπές φτάνουν ακόμη και τα 125 χιλιόμετρα την ώρα. Στο Ρέθυμνο οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες για δεύτερη μέρα, ενώ οι αναζωπυρώσεις είναι συνεχείς. Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και χιλιάδες κάτοικοι και επισκέπτες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια και τα καταλήμματά τους. Μάλιστα, πριν από λίγο ξέσπασε και νέο μέτωπο. Οι πυρκαγιές λαμβάνουν δραματική τροπή, καθώς θρυνούμε τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος μέσα σε ελάχιστες ώρες. Ενώ η προσοχή στρέφεται σήμερα και στην Αττική, όπου από το πρωί έχουν εκδηλωθεί φωτιές. Θα δούμε τις εξελίξεις σε όλα τα μέτωπα αναλυτικά, αρχίζοντας όμως από την Κρήτη που περνάει ιδιαίτερα δύσκολες ώρες, Σοφία Γαλάνη.
13: Και εξακολουθεί να μένεται η μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο, Ελισάβετ, με το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτήν την ώρα να εντοπίζεται στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Όμως πριν από λίγο ξέσπασε νέο μέτωπο στην περιοχή Ασώματος. Μάλιστα, ήχησε και το 112 πριν από λίγο για απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Γέφυρα, Μοναστήρι, Πρέβελη προς Λευκόγια. Στο σημείο εκεί επιχειρούν 28 πυροσβέστες αυτή την ώρα, μία ομάδα πεζοπόρο, 8 οχήματα και 3 ελικόπτερα.
0: Να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτό είναι μια καινούργια φωτιά. Σοφία.
13: Είναι το νέο μέτωπο στην περιοχή Ασώματος, το οποίο ξέσπασε πριν από λίγη ώρα. Το κύριο όμως μέτωπο είναι αυτό το οποίο έρχεται σε συνέχεια του χθεσινού μετώπου, που είναι στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Εκεί έχουν ρίξει όλες τους τις δυνάμεις η πυροσβεστική υπηρεσία, προκειμένου να το θέσουν υπό έλεγχο. Οι θυελώδεις ρηπές όμως του ανέμου είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί αλλάζουν και συνεχώς κατεύθυνση, δημιουργώντας νέες εστίες φωτιά και δημιουργώντας αναζωπυρώσεις.
0: Και στροβιλισμούς σε σημείο που δεν ξέρουν οι δυνάμεις από πού έρχονται οι άνεμοι και προς τα πού κινούνται ορισμένες περιπτώσεις.
13: Και με αποτέλεσμα η φωτιά να πηγαίνει σε πολλά διαφορετικά σημεία, Ελισάβετ, και να πρέπει οι πυροσβέστες να υπερβούν αυτόν. Επιχειρούν αυτή τη στιγμή 224 πυροσβέστες με 11 ομάδες πεζοπόρων, 53 οχήματα. Ενώ όποτε είναι εφικτό, ρήψεις πραγματοποιούν 2 ελικόπτερα. Αλλά είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Τα Καναντέρ δεν μπορούν να επιχειρήσουν με τόσο ισχυρούς ανέμους. Οπότε, όποτε είναι εφικτό, μόνο 2 ελικόπτερα μπορούν να πραγματοποιούν ρήψεις νερού.
0: Το βάρος πέφτει κυρίως λοιπόν πάλι στις επιγείες δυνάμεις.
13: Ακριβώς. Και να σκεφτούμε ότι σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο, στο νότιο ρύθμιο οι ρηπές στην περιοχή έφτασαν τα 125 χιλιόμετρα την ώρα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν για πόσο ισχυρούς ανέμους μιλάμε. Όπως δήλωσε στον Real FM στην εκπομπή του Γιάννη Παπαγιάννη, ο αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας Κρήτης, Γιώργος Τσαπάκος, σήμερα ναι, μεν η κατάσταση είναι ελαφρώς καλύτερη από ό,τι χθες, όμως ακριβώς το ότι οι θυελώδεις άνεμοι αναμένεται να κρατήσουν έως το Σάββατο, σημαίνει ότι οι επόμενες μέρες, τα επόμενα 24 ώρα, είναι πολύ δύσκολα για την περιοχή.
14: Σήμερα η κατάσταση μπορώ να σας πω ότι είναι λίγο καλύτερη από την άποψη ότι ναι μεν πνέουν άνεμοι ιδιαίτερης έντασης, όμως η φωτιά έχει περιοριστεί νοτιοδυτικά του μετόπου και εκεί επιχειρείται να περιοριστεί. Βέβαια έχει πάρα πολύ δουλειά ακόμα από την άποψη ότι έχει πολλά σημεία τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν αναφλέξεις εκ νέου. Δυστυχώς οι άνεμοι θα κοπάσουν το Σάββατο. Μέχρι το Σάββατο έχουμε παρόμοιες συνθήκες σε όλη την νότια πλευρά του νησιού. Τα αέρια ίσως μπορέσουν να επιχειρήσουν μέσα στη μέρα, αν λίγο πέσουν οι άνεμοι.
0: Εκεί λοιπόν στο Ρέθυμνο είχαμε και την τραγική απώλεια 2 πυροσβεστών εν ώρα καθήκοντος, Σοφία.
13: Δυστυχώς. Να πούμε ότι σήμερα συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και εκπρόσωποι της πολιτείας αποχαιρέτησαν νωρίτερα τον 25χρονο εποχικό πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος χθες στη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Κρία Βρύση του Ρεθύμνου. Το απόγευμα σήμερα θα τελεστεί η κηδεία του δεύτερου πυροσβέστη 5 ετούς υποχρέωσης που ήταν μαζί με τον 25χρονο και έχασε τη ζωή του στην μοιραία επιχείρηση στο Ρέθυμνο του 58χρονου Μανώλη Στατιδάκη. Τώρα,
0: πώς σε συνέβη λοιπόν αυτό το περιστατικό, πώς εγκλωβίστηκαν αυτοί οι δύο πυροσβέστες στην πυρκαγιά?
13: Λοιπόν, όπως είπες, Ελισάβετ, φαίνεται ότι εγκλωβίστηκαν οι δύο πυροσβέστες στο πύρινο μέτωπο κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, ενώ επιχειρούσαν να απομακρυνθούν από το σημείο που βρίσκονταν. Όπως μας μετέφεραν συνάδελφοί τους από την Κρήτη που ξέρουν και την περιοχή. Οι δύο πυροσβέστες πήγαν με το αυτοκίνητο σε ένα εξαιρετικά δύσκολο, δύσβατο σημείο στα Σαχτούρια. Πρόκειται για δρόμο από όπου δεν υπάρχει εύκολα σημείο διαφυγής. Όπως μας είπαν, δεν υπάρχει κάποιο χωράφι δίπλα, δεν υπάρχει κάποιο άλλο δρόμο για να μπορέσει να φύγει εύκολα. Λόγω των πολύ πυκνών καπνών, η ορατότητά του ήταν μηδενική. Δεν μπορούσαν κυριολεκτικά να δουν πού να πάνε. Βγήκαν από το αυτοκίνητο, όμως ο υπερβολικά δυνατός αέρας άλλαξε γρήγορα τη φορά της φωτιάς, η οποία τους εγκλώβησε και τους απανθράκωσε σε εκείνο το σημείο. Το ερώτημα είναι τώρα το γιατί πήγαν εκεί, εφόσον είναι ένα επικίνδυνο σημείο, το οποίο γνωρίζουν οι ντόπιοι πυροσβέστες, ότι γνωρίζουν και την επικινδυνότητά του και το δύσβατο του εδάφους. Είναι να μην σε βρει εκεί η φωτιά, μας είπε χαρακτηριστικά συνάδελφός τους, και θεωρούν.
0: Είναι ένα ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί. Γιατί φαντάζομαι ότι τις επόμενες ώρες, όταν θα έχει σβήσει πλέον η πυρκαγιά, θα γίνει έρευνα για να μάθουμε γιατί και πώς, υπό ποιες συνθήκες έχασαν αυτοί οι άνθρωποι την ζωή τους.
13: Τώρα, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ο Δήμος Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας για 3 μήνες. Η καταγραφή των ζημιών δεν έχει ακόμη ξεκινήσει, ωστόσο υπάρχουν πολλά σπίτια και εγκαταστάσεις καμένες, δήλωσε στον Real FM εδώ στην εκπομπή του Γιάννη Παπαγιάννη, ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Τωταράκης, ενώ εξέφρασε φόβους για εμπρισμό.
15: Υπάρχουν και σπίτια καμένα, υπάρχουν και στάβλοι υπόστεγα προβάτων, υπάρχουν πέργολες καμένες, στέγες καμένες. Είναι απελπιστική κατάσταση. Όταν θα κάνουμε την αποτίμηση, πραγματικά θα είναι που θα ξεκινήσουμε. Αλλά φανταστείτε ότι δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε πάρα πολλές περιοχές. Φοβάμαι πάρα πολύ ότι είναι εμπρισμός. Αλλά πιστεύω, γιατί υπάρχει θεία δίκη, να βρεθεί επιτέλους ποιος είναι αυτός που κάνει αυτές τις καταστροφικές πράξεις.
13: Να πούμε ότι ο κύριος Σταταράκης μίλησε στην εκπομπή του Ιωσήφ Καλαμαράκη και της Κασιανής Βραχά.
0: Τώρα από χθες χρειάστηκε να απομακρυνθούν χιλιάδες άνθρωποι από τα σπίτια και τα καταλήματά τους, γιατί δεν μιλάμε μόνο για μόνιμους κατοίκους, μιλάμε και για επισκέπτες, Σοφία.
13: Συνολικά περίπου 8.000 άνθρωποι, Ελισάβετ, απομακρύνθηκαν από τις περιοχές που κρίθηκε ότι κινδυνεύουν χθες. Οι επισκέπτες που είχαν απομακρυνθεί χθες από την Αγία Γαλήνη, κάποιοι μάλιστα σε μια συγκλονιστική επιχείρηση του λιμενικού σώματος που έγινε με τη συνδρομή ιδιωτικών σκαφών, κάποιοι από αυτούς επιστρέφουν στα καταλήματα. καταλήματά τους. Η προτεραιότητα δίνεται στα περίπου 100 άτομα που φιλοξενούνταν στο κλειστό γυμναστήριο Φεστού, όπου ο Δήμος εκεί με τη συνδρομή της περιφέρειας Κρήτης παρήχε την απαραίτητη υποστήριξη. Το ίδιο και όσοι είχαν μεταφερθεί προσωρινά σε άλλες ξενοδοχειακές μονάδες, ενώ οι επισκέπτες που είχαν απομακρυνθεί από άλλες περιοχές και δεν μπορούν ακόμη να επιστρέψουν, παραμένουν στα ξενοδοχεία όπου είχαν μεταφερθεί από εχθές.
0: Πολύ καλύτερα είναι τα νέα από την φωτιά στο μέτωπο της Σιτίας που μας έρχονται.
13: Είναι βελτιωμένη εικόνα, ωστόσο οι επίγειες δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν. Λόγω και του δύσβατου της περιοχής υπάρχει φόβος αναζωπηρώσεων. Το σημείο που απασχολεί κυρίως είναι νότια της Αγίας Τριάδας, στην περιοχή του Αθερινόλακου. Επιχειρούν αυτήν την ώρα 48 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 20 οχήματα, οι οποίοι προσπαθούν να θέσουν το μέτωπο υπό πλήρη έλεγχο, δήλωσε στο Real FM στην εκπομπή του Σπύρου Παπαδάκη ο αντιδήμαρχος Σιτίας Νικόλαος Φυγετάκης.
16: Έχουμε ενεργό μέτωπο. Ένα κομμάτι της φωτιάς βέβαια έχει γυρίσει προς τα Καμένα, όπου έχουμε μόνο αναζωπηρώσεις. Δεν κινδυνεύει πλέον το γούδουρο στο χωριό που κάναμε χθες εκένωση. Έχει στραφεί προς την περιοχή Λιβάρη η φωτιά. Προσπαθούν οι πυροσβέστες μήπως ελέγξουν μέχρι το μεσημέρι το μέτωπο αυτό πλήρως. Ευελπιστούμε να πάνε όλα καλά.
0: Αυτά λοιπόν όσον αφορά την Κρήτη. Γιατί εδώ και λίγη ώρα, Σοφία, την πυροσβεστική απασχολεί και μια φωτιά που έχει ξεσπάσει στην Τανάγρα.
13: Ναι, πριν από λίγο το μεσημέρι στην περιοχή Στεφάνη του Δήμου Τανάγρας Βεωτίας έχει ξεσπάσει το συγκεκριμένο μέτωπο. Έχουν κινητοποιηθεί 51 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα. Έχουν σηκωθεί επίσης και επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στη φωτιά συνδράμουν και οι υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Προσώρας δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή.
0: Το πρωί τώρα είχε σημάνει συναγερμός και στην Αττική. Είχαμε πυρκαγιά στον Χάραγα στην Κερατέα.
13: Ακριβώς στον Χάραγα του Δήμου Λαυρεωτικής, ενώ ήχησε και το 112, η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. 95 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 27 οχήματα, 3 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη. Τελικά, οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που έφτασαν στο σημείο κατάφεραν να οριοθετήσουν τη φωτιά πριν πάρει μεγάλες διαστάσεις. Βέβαια, ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα, ειδικά για την Αττική, είναι πολύ υψηλός, όπως είπε η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Σέφη Παπαβραμοπούλου στην εκπομπή του Γιάννη Παπαγιάννη.
17: Έχει πάρα πολύ αέρα σήμερα, όπως βλέπετε κι εσείς. Μας βοηθούν από το Δήμο Σαρονικού και Λαβρίου με υδροφόρες και μηχανήματα. Η φωτιά από τις πρώτες πληροφορίες είναι ανάμεσα σε διάσπαρτες κατοικίες. Μάλλον να το πω καλύτερα, πλησίων διάσπαρτων κατοικιών. Σήμερα η Αττική είναι στην κατηγορία 4. Πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς. Οπότε όλες οι φωτιές σήμερα
18: είναι
17: ενδυνάμει σοβαρές.
0: Τραγωδία όμως σημειώθηκε και στο Γήθιο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στον Αγερανό. Ένας ακόμη πυροσβέστης άφησε την τελευταία του πνοή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο θάνατος του οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Θα συνδεθούμε με τον συνάδελφο Χρήστο Πετρούλια από τον Λακωνικό Τύπο που θα μας μεταφέρει και τις νεότερες πληροφορίες. Χρήστο.
19: Καλησπέρα. Πόσο καλή βέβαια μπορεί να είναι τέτοια μέρα, την επαύριο μια τέτοια τραγωδία. Μια μαύρη, εξαιρετικά δύσκολη μέρα για τη Λαγκωνία, την Κρήτη, όπως προαναφέρατε και για όλο το, και για το Πανελλήνιο. Στον ομό μας, λοιπόν, στη Λαγκωνία, η συντριβή είναι ανίποτη για τον αδόκητο χαμό του μόλις 27 ετών υποδιοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας Γηθίου, του ανθρωποπυραγού Κωνσταντίνου Λεμοδέτη. Για να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, όλα ξεκίνησαν χθες Τετάρτη το μεσημέρι, γύρω στις 3 παρατέταρτο, όταν εκδηλώθηκε αγροδιδασική πυρκαγιά ανάμεσα στον Αγερανό και τις καμάρες του Δήμου Ανατολικής Μάνης. Η κινητοποίηση υπήρξε άμεση, με ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις. Να πούμε ότι πυκνοί καπνοί κάλυψαν μεγάλη ακτίνα, φτάνοντας ως και την παραλία στο Βαθύ. Ενεργοποιήθηκε και το 112 την ειδοποίηση κατοίκων και παραθεριστών. Στην εμπνευστοφυλακή, λοιπόν, της κατάσβεσης βρέθηκε από την πρώτη στιγμή ο 27χρονος αξιωματικός, ο Κωνσταντίνος Λεμοδέτης. Καθώς η εικόνα της φωτιάς βελτιωνόταν, ο νεαρός υποδιοικητής σταμάτησε να δίνει σημεία ζωής. Έπειτα από αγωνιώδεις επισταμένες έρευνες, εντοπίστηκε δυστυχώς χωρίς τις αισθήσεις του, εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς, σε σημείο χωρίς ενεργό μέτωπο. Διακομίστη στο νοσοκομείο Σπάρτης, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, δεν έφερε λοιπόν εγκάβματα. Τα πρώτα στοιχεία συγκλίνουν σε παθολογικά αίτια, η απώλεια αισθήσεων που οδήγησε σε τραυματισμό. Οι ακριβείς συνθήκες βέβαια και τα αίτια θα διευκρινιστούν από τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Να πούμε ότι η φωτιά οριοθετήθηκε και τέθηκε υπό έλεγχο το ίδιο απόγευμα. Ενώ στο πλαίσιο του αυτοφόρου συνελήφθη ένας 47χρονος, ο οποίος φέρεται να εκτελούσε εργασίες με τροχό στην περιοχή παρά το απογορευτικό
0: απίστευτο
19: που είχε εκδοθεί.
0: Απίστευτο. Μάλιστα. Ότι ακόμα και τώρα με τόσες προειδοποιήσεις από τους μετεωρολόγους, με ρηπές ανέμου να φτάνουν ακόμα και τα 125 χιλιόμετρα την ώρα, 10-11 μποφόροι ρηπές ανέμου, κάποιοι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν ότι δεν μπορούν να γίνονται υπαίθριες εργασίες. Πώς να το κάνουμε? Έτσι λοιπόν φτάσαμε στην απώλεια ενός ακόμη πυροσβέστη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Αναφέρθηκε λοιπόν ο συνάδελφος στην σύλληψη που είχαν στην περιοχή τις τελευταίες ώρες, Σοφία. Είχαμε τη σύλληψη 8 ατόμων για εμπειρισμό, είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση, για φωτιές που ξέσπασαν στην Πάρο, το Ηράκλειο, τη Λακωνία και την Εύη. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ο δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος της Πάρου για την πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει στο Χιτά.
13: Και ακριβώς για την περίπτωση της Πάρου, Ελισάβετ, για τη φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη και τύλιξε στις φλόγες στο νησί και προκαλώντας καταστροφές, έχουν συλληφθεί ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο εργολάβος που διαχειρίζεται τον χώρο του Χιτά της Πάρου και ένας οδηγός απορριμματοφόρου. Και αυτό γιατί? Φαίνεται καταρχήν ότι η πυρκαγιά επεκτάθηκε πάρα πολύ γρήγορα σε διπλανή έκταση με χαμηλή βλάστηση, και αυτό γιατί εντός, όπως σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους οι αρχές, εντός του περιφραγμένου χώρου του Χιτά, σε απόσταση περίπου 200 με 300 μέτρων, φέρεται να είχε διαμορφωθεί ανεξέλεγκτη χωματερή, όπου διαπιστώθηκε ότι δεν εφαρμόζονται προφανώς τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Δηλαδή, είχε δημιουργηθεί ένα βουνό από απορρίμματα, το οποίο προφανώς δημιουργεί τεράστιο κίνδυνο πρόκλησης και εξάπλωσης πυρκαγιάς.
0: Άρα, εξετάζεται το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προήλθε ακόμα και από αυτοανάφλεξη των απορριμμάτων.
13: Είναι πάρα πολύ πιθανό. Ή από εστία καύσης που βρισκόταν ενδεχομένως μέσα στη μάζα των σκουπιδιών. Η αρμόδια εισαγγελική αρχή, μετά τη συλλογή στοιχείων, λοιπόν, έδωσε την εντολή για τη σύλληψη των προσώπων αυτών για εμπρισμό κατά ενδεχόμενο δόλο. Είναι βαριά αμέλεια, να το διευκρινίσουμε. Και στο πλαίσιο λοιπόν της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν και τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο καταρχήν συνολικού ύψους 8.437 ευρώ και θα οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής. Τώρα για τις υπόλοιπες συλλήψεις. Στο Ηράκλειο της Κρήτης, μετά από καταγγελία πολίτη για απόπειρα εμπρισμού σε δασική έκταση κοντά στον οικισμό Λαράνη του Δήμου Γόρτινας, που έγινε το βράδυ της Τρίτης, ταυτοποιήθηκαν δύο άνδρες 26 και 24 ετών. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για απόπειρα εμπρισμού σε δάσος κατά συναυτουργία. Εδώ λοιπόν έχουμε εμπρισμό. Για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στη θέση Κοτρώνη στην Ερέτρια Ευβοίας, φαίνεται ότι την προκάλεσε ένας 77χρονος από αμέλεια κατά τη διάρκεια εργασιών στο σπίτι του Μετροχώ. Με αποτέλεσμα να κάνουν ξερά χόρτα σε οικόπεδο που προκάλεσαν την πυρκαγιά. Συνελήφθη ο 77χρονος και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.625 ευρώ. Στον Αγερανόγειο Ιθίου Λακωνίας, στην μεγάλη πυρκαγιά εκεί που έχασε και τη ζωή του 26χρονος πυροσβέστης που ακούσαμε πριν, προκλήθηκε από ένα 47χρονο από αμέλεια, όπως προέκυψε από την έρευνα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης θερμών εργασιών με τη χρήση τροχού. Ενώ έχει πει η πυροσβεστική κατ' επανάληψη ότι σε αυτές τις ημέρες που έχουμε αυτές τις μετεωρολογικές συνθήκες, απαγορεύεται να κάνουμε τέτοιου είδους εργασίες. Φαίνεται ότι κάποιοι Ελισάβετ συνεχίζουν και το κάνουν. Συνελήφθη από τον ακριτικό της πυροσβεστικής Λακωνίας στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Και να πούμε επίσης, είναι μια υπόθεση που είναι των προηγούμενων ημερών για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο θέατρο μπάτμιντον στο Γουδί 12 Ιουλίου. Πριν από λίγες ημέρες, και εκεί είχαμε συλλήψεις από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Έχουμε τρεις άνδρες οι οποίοι κατηγορούνται ελληνικής καταγωγής, ηλικίες 29, 32 και 52 ετών, οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν ως εμπλεκόμενοι στην υπόθεση και εξέδωσε η αρμόδια εισαγγελική αρχή εισάριθμα εντάλματα σύλληψης η πυροσβεστική υπηρεσία, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, με τη συνδρομή των αστυνομικών της ομάδας ΟΠΚΕ, συνέλαβαν αυτούς τους τρεις και φυσικά θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα για τα περαιτέρω.
0: Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Σοφία Γαλάνη για το αναλυτικό ρεπορτάζ και να ακούσουμε εμείς αυτό το σημείο τι δήλωσε στην εκπομπή του Ιωσήφ Καλαμαράκη και της Κασιανής Βραχά ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος, Σεραφείμ Τσιούγκρης.
18: Να ξέρετε ότι μία από τις κυριότερες αιτίες θανάτου για τους πυροσβέστες παγκόσμια είναι παθολογικά αίτια, ακριβώς για αυτό το λόγο, ότι το στρες, η αγωνία να φέρουν εις πέρας μια δύσκολη αποστολή για τον άνθρωπο, για το φυσικό περιβάλλον, είναι ένας ρόλος καταλυτικός σε αυτές τις περιπτώσεις, και βέβαια δεν ξέρουμε και σε τι συνθήκες βρέθηκε το ίδιο το υποδιοικητής της ΠΥΠΣΕΝ ΟΝΟΓΙΘΙΟ εκείνη τη στιγμή, γιατί πραγματικά πραγματικά είναι ακραίες οι συνθήκες που επικρατούν σε τέτοιου μεγέθους συμβάντα ή και ακόμα και πιο απλά συμβάντα. Έχουν αλλάξει η φύση των πυρκαγιών. Αυτό είναι γεγονός. Τώρα μιλάμε για μέγα πυρκαγιές, εντελώς απρόβλεπτες. Οι συνθήκες είναι άκρως επικίνδυνες. Το 85% των πυρκαγιών, τουλάχιστον στη χώρα μας, γίνεται από αμέλεια. Από αμέλεια, δεν μιλάμε σκόπιμα. Είχαμε αυτό το αποτέλεσμα, να χάσουμε δύο ανθρώπους. Τι άλλο πρέπει να γίνει για να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και πρέπει να θεωρήσουμε και το τομέα της πρόληψης. Είναι σημαντικό. Και βέβαια αυτό που είπα, οι πολίτες να ευαισθητοποιηθούν.
0: Το ανησυχητικό είναι ότι οι μετεωρολόγοι προβλέπουν δύσκολες καιρικές συνθήκες τις επόμενες ώρες, ακόμη και μέρες. Φαίνεται ότι τοπικά θα πνέουν άνεμοι έως 9 μποφόρ, με τις ρηπές να αγγίζουν και τα 125 χιλιόμετρα την ώρα, όπως ακούσαμε νωρίτερα. Μιλάμε λοιπόν, Τάσο Αρνιακέ, για έναν 48ωρο συναγερμό.
20: Πράγματι, οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες είναι πολύ άσχημες, καθώς τα 8 και τα 9 και τοπικά ρηπές 10 μποφόρ θα συνεχιστούν μέχρι και το Σάββατο το απόγευμα. Έχουμε δηλαδή ακόμα δύο μέρες πάρα πολύ επικίνδυνες. Βεβαίως, όχι σε όλη την Ελλάδα, κυρίως στα ανατολικά υπηρετικά, τις ακτές που έχουν κοντά στο Αιγαίο και τα νησιά μας, Κρήτη και ακόμα και η νότια Πελοπόννησο, η Λακωνία που πλήττεται από αυτή τη στιγμή από πυρκαγιές, η Λέσβος και η Βόρεια Κρήτη είναι οι περιοχές στο κόκκινο για εκδήλωση πυρκαγιών. Αλλά και οι υπόλοιπες χρειάζονται μεγάλη προσοχή. Ο κίνδυνος είναι μεγάλος, χρειάζεται επαγρύπνηση και κυρίως αν δούμε οποιοδήποτε καπνό αμέσως ένα τηλέφωνο πριν επεκταθεί, διότι μετά η φωτιά δεν μαζεύεται. Από την άλλη έχουμε καλοκαιρία βεβαίως σε όλη τη χώρα με σχεδόν παντελώς βροχές πουθενά, κυρίως στα βόρεια ορεινά ρίξε μια ψυχάλα, τίποτα σπουδαίο, η θερμοκρασία σιγά σιγά ανεβαίνει, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στις δυτικές περιοχές. Στα υπόλοιπα υπηρετικά το Ιόνιο, τα νησιά του νοτιοανατολικού Αιγαίου και την νότια Κρήτη τους 33 με 34. Στις Κυκλάδες 29 με 31 και δεν θα ανέβει η θερμοκρασία ακριβώς λόγω των πολύ ισχυρών βοριάδων. Στην Αττική περιμένουμε καλοκαιρία. Οι βοριάδες μόνο στο ενεβοϊκό θα φτάσουν τα 7, τοπικά τα 8 μποφόρ, θερμοκρασία από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου, με τον Ιδάγιο 2-3 βαθμούς χαμηλότερους σε περιοχές που προσβάλλονται από τον άνεμο, δηλαδή από τον Οροπό μέχρι και το Σούν. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες, ηλιοφάνεια με ασθενείς νοτιοανατολικούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ στο Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 22 έως 32-33 βαθμούς Κελσίου. Η ίδια κατάσταση θα υπάρχει το Σαββατοκύριακο με τον Ιδάργυρο σιγά σιγά να ανεβαίνει και τα μποφόρ να επιμένουν μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου, που εκεί περιμένουμε μικρή υποχώρηση. Μην φανταστείτε ότι θα καλμάρει τελείως, θα είμαστε στα 6 με 7 μποφόρ.
0: Α, εξακολουθούν λοιπόν να είναι ισχυροί, απλά δεν θα είναι θυελώδεις οι άνεμοι.
20: Ναι, ακριβώς. Ναι.
0: Και αυτό θα εξακολουθήσει να ισχύει και για την Κυριακή, Τάσο.
20: Την Κυριακή βεβαίως, το 6 και το 7 θα υπάρχει και την Κυριακή. Με ό,τι αυτό βεβαίως συνεπάγεται. Ο Αύγουστος είναι γνωστός μήνας για τα μεντέμια του και δυστυχώς θα μας μπει κατά τον ίδιο τρόπο.
0: Άρα χρειάζεται πολύ προσοχή για αρκετές ημέρες, όχι μόνο για δύο. Απλά για τις επόμενες δύο είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Τάσο Αρνιακό για τις συνθήκες που επικρατούν ειδικά στην περιοχή του Ρεθύμνου. Μίλησε στην κρατική τηλεόραση ο πυρομετεωρολόγος Θεόδωρος Γιάνναρος.
21: Στην πυρκαγιά του Ρεθύμνου θα έλεγα ότι τον κύριο ρόλο τον παίζει αυτή τη στιγμή ο άνεμος, το πώς εξαπλώθηκε η πυρκαγιά. Είχαμε πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους οι οποίοι έπνεαν χθες στην περιοχή και συνεχίζουν να αναπνέουν και σήμερα με εντάσεις στα 6 με 7 τοπικά στα 8 μποφόρ. Ρηπές οι οποίες ξεπερνούν και τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας σε γειτονικό σταθμό που πολύ πρόσφατα εγκαταστήσαμε στην περιοχή για αυτόν ακριβώς σκοπό για να παρακολουθούμε τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες, καταγράψαμε ρηπές ανέμου οι οποίες ξεπεράσαν τα 140 χιλιόμετρα την ώρα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο άνεμος έπαιζε τον κύριο ρόλο σε ό,τι αφορά την εξάπλωση της πυρκαγιάς. Από εκεί και πέρα, μπροστά από το κυρίως μέτωπο της φωτιάς, λόγω της θερμότητας της οποίας παράγεται, μπορούν να παρατηρούνται συγκλήσεις του ανέμου ή ακόμη και στροβιλισμοί όταν αυτός ο άνεμος επιδρά με την ορειογραφία της περιοχής.
0: Η Σοφία Γαλάνη μπήκε και πάλι στο στούντιο, γιατί φαίνεται ότι ακριβώς αυτές οι δύσκολες καιρικές συνθήκες με τους ισχυρούς ανέμους, Σοφία, έχουν προκαλέσει αναζωπηρώσεις στην Πάρο.
13: Ναι, και νομίζαμε ότι με την Πάρο το ζήτημα της πυρκαγιάς είχε τελειώσει. Όμως αυτήν την ώρα υπάρχει εστία πυρκαγιά στην περιοχή Άσπρο Χωριό. Επιχειρούν 45 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα και 10 οχήματα στο μέτωπο της Πάρου. Πριν από λίγο, με 112 οι κάτοικοι της περιοχής έχουν κληθεί να απομακρυνθούν προς την περιοχή Δριό. Ας ελπίσουμε, Ελισάβετ, ότι δεν θα έχουμε χειρότερα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες το κλίμα ήταν βαρύ στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο, το τελευταίο για αυτό το καλοκαίρι. Ο Πρωθυπουργός άνοιξε τη συνεδρίαση με μια αναφορά στους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες, συνδέοντας τη θυσία τους με την ανάγκη διαρκούς ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας απέναντι στις ολοένα πιο ακραίες συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Υπενθύμησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι η Ελλάδα πρωτοστάτησε στην Ευρωπαϊκή Συμφωνία για την επανεκκίνηση της γραμμής παραγωγής των πυροσβεστικών αεροσκαφών Canadair, ενώ κλείνοντας την αναφορά του στο θέμα αυτό, προειδοποίησε ότι η αντιπυρική περίοδος απέχει ακόμη από το τέλος της.
1: Θα ήθελα να εκφράσω την βαθιά μας θλίψη για την απώλεια των δύο πυροσβεστών οι οποίοι έπεσαν στις μάχες με τις φλόγες προσπαθώντας να σώσουν τους συμπολίτες τους και τις περιουσίες τους, όπως βέβαια και του πυροσβέστη μας που απεβίωσε στο Γήθιο. Η πολιτεία τους τιμά, στέκεται δίπλα στο πλευρό των οικογενειών τους και δυναμώνει τις δράσεις της ώστε η χώρα να θωρακίζεται όλο και πιο αποτελεσματικά απέναντι στην κλιματική κρίση. Στην Δυτική Ευρώπη αντιμετωπίζουν η Γαλλία και η Ισπανία πρωτοφανείς πυρκαγιές, μέγα πυρκαγιές, σε εμάς δυστυχώς δεν είναι άγνωστες. Η ελληνική πολιτεία συνέδρα με τις προσπάθειες της Ισπανίας με την αποστολή για 4 μέρες 2 αεροσκαφών Canadair, τα οποία πια έχουν επιστρέψει στην πατρίδα μας. Και θέλω να υπενθυμίσω ότι η Ελλάδα ήταν αυτή η οποία πριν από κάποια χρόνια πρωταγωνίστησε ώστε να υπάρξει μια συνολική ευρωπαϊκή συμφωνία για να ξανατεθεί σε λειτουργία η γραμμή παραγωγής των αεροσκαφών Canadair. Όλο αυτό έγινε με πρωτοβουλία της Ελλάδος και η Ελλάδα θα είναι η πρώτη η οποία θα παραλάβει καλώς εχόντων το 2028 το πρώτο καινούριο και πλήρως αναβαθμισμένο Canadair για να ακολουθήσουν στη συνέχεια οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Έχουμε ακόμα μπροστά μας δύσκολες μέρες και έναν παραδοσιακά δύσκολο μήνα. Η πολιτεία θα κάνει αυτό το οποίο πρέπει στο μέτρο των δυνατοτήτων της, όμως ζητούμε και τη συνδρομή όλων των πολιτών έτσι ώστε να περιορίσουμε όσο το δυνατόν τις αρνητικές συνέπειες από τις πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού.
0: Ακούσαμε την αναφορά του Πρωθυπουργού στη μεγάλη πίεση που δέχονται και ευρωπαϊκές χώρες στα πύρινα μέτωπα. Είναι καλύτερη εικόνα σε Γαλλία και Ισπανία, ωστόσο και εκεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη, υπό συνθήκες μάλιστα έντονου καύσωνα τις τελευταίες ώρες. Μάλιστα, επανέρχεται στο προσκήνιο το ζήτημα ελλείψεων σε Canadair. Σε μόλις 12 γερασμένα αεροσκάφη στηρίζεται από ό,τι φαίνεται η Γαλλία. Η Τζέννη Κρυθαρά θα μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες.
3: Έχουμε νέα εστία πυρκαγιάς κοντά στο στρατόπεδο Camp de Sous στη Γαλλία, έξω από τον Μπορντό, που προκαλεί έντονη ανησυχία. Η περιοχή θεωρείται υψηλού κινδύνου, καθώς στο υπέδαφος της υπάρχουν θαμμένα μη εκραγέντα πυρομαχικά από παλαιότερες στρατιωτικές ασκήσεις. Είναι ισχυρές οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς στα πευκοδάση που περιβάλλουν την εγκατάσταση. Στην επιχείρηση συμμετέχουν και πολλά πυροσβεστικά αεροσκάφη, ελικόπτερα, καθώς και ένα μεταγωγικό αεροσκάφος. Οι πυρκαγιές έχουν ήδη αποτεφρώσει περίπου 1 εκατομμύριο στρέμματα δασικής έκτασης γύρω από τον Μπορντό. Έχουν κάνει στάχτη επίσης 240 κατοικίες και έχουν αναγκάσει περισσότερους από 220.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Τώρα, στην Ισπανία η πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στην περιοχή της Μαδρίτης δεν έχει προχωρήσει εδώ και πολλές ημέρες. Και σχεδόν δεν έχουν απομείνει φλόγες σύμφωνα με τις αρχές, οι οποίες την χαρακτηρίζουν σαφώς σταθεροποιημένη. Ωστόσο, πύρινοι κόλλες έχουν δημιουργήσει φωτιές που παραμένουν ενεργές, με την τελευταία που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι να οδηγεί σε εκένωση 11 κοινοτήτων στην περιοχή Φερμοσέλ στα δυτικά της χώρας, στα σύνορα με την Πορτογαλία. Ενώ η επικεφαλής του Κέντρου Έκτακτης Ανταπόκρισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κυρία Μαρία Ζούμπερ, δήλωσε πως η Ελλάδα, η Ιταλία και η Κεντρική Ευρώπη αναμένεται να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερα αυξημένο κίνδυνο για την εκδήλωση πυρκαγιάς στις επόμενες εβδομάδες.
0: Τώρα πάμε, Τζένι, και στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Είχαμε νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε αντίπεινα για τις επιθέσεις που είχε εξαπολύσει η Τεχεράνη.
17: Οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί που προηγήθηκαν στην Ισοκέρ στη διάρκεια της νύχτας είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι. Τα ιρανικά αντίπεινα είχαν να κάνουν με ιρδινικές ενόπλες δυνάμεις, οι οποίες αναχέτησαν και κατέριψαν 5 βαλιστικούς πυράβλους που εκτοσέθηκαν από το Ιράν και είχαν στόχο την επικράτεια της χώρας. Παράλληλα, οι επιδρομές σε διάφορες περιοχές του Ιράκ τύχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 20 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων και 5 Ιρανών, ενώ τραυματίστηκαν άλλοι 32. Ο Ντόναλντ Τραμπ τώρα υποσχέθηκε πολύ σκληρά χτυπήματα στο Ιράν μετά τις πρόσφατες επιθέσεις του σε βάρος αμερικανικών βάσεων και στρατιωτών, τόσο στην Ιορδανία όσο και σε άλλους συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή, όπως είναι η Αίγυπτος και τα κράτη του κόλπου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζένι. Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, την άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου εισηγείται ομόφωνα η Επιτροπή Ιδεοντολογίας έπειτα από αίτημα των βελγικών εισαγγελικών αρχών για την υπόθεση του Qatar Gate. Ο Γιώργος Λικουρέτζος θα μας ενημερώσει.
4: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Και πράγματι συνέτεινε σε αυτό και η ίδια η τοποθέτηση του Δημήτρη Αβραμόπουλου δια υπομνήματος σήμερα στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Ιδεοντολογίας. Σε ένα πολυσέλιδο υπόμνημα, ο πρώην Επίτροπος έχει τονίσει τουλάχιστον 2-3 φορές ότι δεν επιθυμεί να κρυφτεί πίσω από τη βουλευτική του ασυλία. Αντιθέτως, ζητά την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, κάτι το οποίο ωστόσο προϋποθέτει την άρση της ασυλίας τους. Η μόνη ανατροπή που έχουμε σε σχέση με τα όσα γνωρίζαμε είναι η χρονική μετάθεση της διαδικασίας για την άρση της ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου. Περιμένουμε ότι αυτή θα γίνει πριν από το κλείσιμο της Βουλής για τις έτοιμες διακοπές. Η Επιτροπή συνεδρίασε σήμερα, προτελευταία ημέρα. Αυτό σημαίνει ότι η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου από την Ολομέλεια θα αποφασιστεί πιθανότατα την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, όταν και η Βουλή θα βρίσκεται ήδη σε διαδικασία επανέναρξης εργασιών. Να τονίσουμε ότι ήταν ομόφωνη η εισήγηση από την Επιτροπή, από όλα τα κόμματα, μετά από, και από το αίτημα, αν μπορώ να το πω έτσι, του ίδιου του κ. Αβραμόπουλου.
0: Επιμένει ο Ερντογάν στη σκληρή στάση του στο Κυπριακό. Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι καμία πρωτοβουλία που αγνοεί την κυρίαρχη ισότητα των Τούρκο-Κυπρίων, τα δικαιώματά τους και τα νόμιμα συμφέροντά τους, όπως λέει, στην Ανατολική Μεσόγειο δεν μπορεί να έχει επιτυχία. Μάλιστα, η Άγκυρα επαναφέρει επίσημα με επιστολή στον ΟΗΕ τη θέση της ότι η στρατιωτική επέμβαση το 1974 στην Κύπρο, η εισβολή, ήταν, όπως λέει, νόμιμη και δικαιολογημένη. Ο Νίκος Νανούρης μας ενημερώνει.
8: Ναι, ακριβώς, Ελισάβετ, μετά το τέλος του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Ταγί Περντογάν αναφέρθηκε στις εξελίξεις στο Κυπριακό. Καταρχάς, να πούμε ότι χαρακτήρισε την τουρκική εισβολή ως ένα ιστορικό σημείο καμπής, που κατά την τουρκική θέση πάντα διασφάλισε την ύπαρξη και την ελευθερία των Τουρκοκυπρίων. Υποστήριξε επίσης ότι η Τουρκία ενήργησε στο πλαίσιο των δικαιωμάτων της ως εγγύητρια δύναμη, βάζοντας τέλος στην καταπίεση των Τουρκοκυπρίων, ενώ τόνισε ότι το Κυπριακό δεν είναι απλό ζήτημα διαμοιράσμου της εξουσίας, αλλά αφορά την αναγνώριση της κυριαρχικής ισότητας και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος των Τουρκοκυπρίων. Καμία πρωτοβουλία που αγνοεί την κυριαρχική ισότητα και τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων στην Ανατολική Μεσόγειο δεν μπορεί να επιτύχει. Ανέφερε χαρακτηριστικά, χαιρέτησε βεβαίως την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο και τις επαφές που είχε, ενώ κατηγόρησε κάποιους Κύπρους που επιχειρούν να εντάξουν την Κύπρο σε νέες στρατιωτικές πρωτοβουλίες και γεωπολιτικούς σχεδιασμούς, προειδοποιώντας ότι η Άγκυρα παρακολουθεί τις εξελίξεις. Ανακοίνωσε επίσης η Ελισάβετ ότι μετά το έργο μεταφοράς νερού από την Τουρκία, η Άγκυρα σχεδιάζει νέα έργα υποδομής, με σημαντικότερο έναν υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου προς τα κατεχόμενα.
0: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Ανησυχία για τους 4 θανάτους και τα δεκάδες κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου σε μία εβδομάδα. Ποιοι δήμοι της Αττικής βρίσκονται στο κόκκινο?
22: Στο Radio Preveza Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
23: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
24: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
23: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
24: Ποιος Ανδρέας?
23: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
24: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
23: Τι εννοείς?
24: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
23: Ναι.
24: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
22: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
5: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
22: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
5: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
22: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
6: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
24: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
7: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
24: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
7: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
24: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
7: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
24: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
9: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
10: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
9: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
10: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
9: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
10: Τζοέλ.
9: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
22: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Prevesa 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Prevesa. Radio Prevesa 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Prevesa, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
25: Σε ενδυμική χώρα του εξωτερικού, οπότε μπορεί να θεωρηθεί ότι κόλλησε, έφερε τον ιό απ' έξω και δεν τον κόλλησε εγχώρια. Ενώ ένα ακόμη πιθανό περιστατικό εκκρεμεί επιβεβαίωση της διάγνωσής του. Στα νοσοκομεία της χώρας νοσηλεύονται συνολικά 13 ασθενείς, από τους οποίους οι 5 είναι σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Η Αττική φέτος βρίσκεται στο επίκεντρο, όπως είπες και εσύ, του ιού του Δυτικού Νείλου, με συνολικά 16 δήμους να καταγράφουν περιστατικά λίμωξης και τη μεγαλύτερη επιβάρυνση, όπως φαίνεται με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, φέρει η Ανατολική και Αττική. Σε ό,τι αφορά τώρα την υπόλοιπη χώρα, κρούσματα καταγράφονται προς το παρόν στην Καρδίτσα και τη Λάρισα στη Θεσσαλία, καθώς και στην Πέλα στην Κεντρική Μακεδονία.
0: Τώρα, ο ΕΟΔΗ έχει δημιουργήσει ουσιαστικά τον χάρτη με τις περιοχές υψηλού κινδύνου. Τι δείχνει αυτός ο χάρτης?
25: Ελισάβετ, εξέδωσε νέο κατάλογο, παύλα χάρτη, ο ΕΟΔΗ με τις επηρεαζόμενες περιοχές από τον ιό του Δυτικού Νείλου και αυτές που θεωρούνται υψηλού κινδύνου. Στον βόρειο τομέα της Αττικής επηρεάζονται οι δήμοι της Αγίας Παρασκευής, της Νέας Ιωνίας και του Χαλανδρίου, ενώ υψηλού κινδύνου θεωρούνται οι δήμοι Αμαρουσίου, Ηρακλείου και Φιλοθέης Ψυχικού. Στην Ανατολική Αττική τώρα οι επηρεαζόμενοι δήμοι είναι Σπάτων, Μαρκοπούλου, Κροπίας, Λαβρεωτικής, Παλίνης, Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Παιανίας και Ραφίνας Πικερμίου, σχεδόν όλη η Ανατολική Αττική. Στο νότιο τομέα Αθηνών τώρα επηρεαζόμενος είναι ο Δήμος Γλυφάδας και στον κεντρικό η 6η Δημοτική Ενότητα του Δήμου Αθηναίων, ενώ υψηλού κινδύνου θεωρούνται η 1η και η 4η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Αθηναίων. Ο Δήμος Ηλιούπολης και ο Δήμος Φιλής είναι επίσης επηρεαζόμενοι από τον ιό του Δυτικού Νείλου, ενώ στην περιφέρεια είναι οι Δήμοι Λαρισαίων, Τεμπών και Παλαμά στην Καρδίτσα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κασιανή. Σε οικονομικές ειδήσεις, σαφάρι ελέγχων σε νησιά και δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς πραγματοποίησαν κλιμάκια της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων.
25: Σε ενδυμική χώρα του εξωτερικού, οπότε μπορεί να θεωρηθεί ότι έφερε τον ιό απ' έξω και δεν τον κόλλησε εγχώρια. Ενώ ένα ακόμη πιθανό περιστατικό εκκρεμεί επιβεβαίωση της διάγνωσής του. Στα νοσοκομεία της χώρας νοσηλεύονται συνολικά 13 ασθενείς, από τους οποίους οι 5 είναι σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Η Αττική φέτος βρίσκεται στο επίκεντρο, όπως είπες και εσύ, του ιού του Δυτικού Νείλου, με συνολικά 16 δήμους να καταγράφουν περιστατικά λίμωξης και τη μεγαλύτερη επιβάρυνση, όπως φαίνεται με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, φέρει η Ανατολική Αττική. Σε ό,τι αφορά τώρα την υπόλοιπη χώρα, κρούσματα καταγράφονται προς το παρόν στην Καρδίτσα και τη Λάρισα στη Θεσσαλία, καθώς και στην Πέλα στην Κεντρική Μακεδονία.
0: Τώρα, ο ΕΟΔΗ έχει δημιουργήσει ουσιαστικά τον χάρτη με τις περιοχές υψηλού κινδύνου. Τι δείχνει αυτός ο χάρτης?
25: Ελισάβετ, εξέδωσε νέο κατάλογο, παύλα χάρτη, ο ΕΟΔΗ με τις επηρεαζόμενες περιοχές από τον ιό του Δυτικού Νείλου και αυτές που θεωρούνται υψηλού κινδύνου. Στον βόρειο τομέα της Αττικής επηρεάζονται οι δήμοι της Αγίας Παρασκευής, της Νέας Ιωνίας και του Χαλανδρίου, ενώ υψηλού κινδύνου θεωρούνται οι δήμοι Αμαρουσίου, Ηρακλείου και Φιλοθέης Ψυχικού. Στην Ανατολική Αττική τώρα οι επηρεαζόμενοι δήμοι είναι Σπάτων, Μαρκοπούλου, Κροπίας, Λαβρεωτικής, Παλίνης, Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Παιανίας και Ραφίνας Πικερμίου, σχεδόν όλη η Ανατολική Αττική. Στο νότιο τομέα Αθηνών τώρα επηρεαζόμενος είναι ο Δήμος Γλυφάδας και στον κεντρικό η 6η Δημοτική Ενότητα του Δήμου Αθηναίων, ενώ υψηλού κινδύνου θεωρούνται η 1η και η 4η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Αθηναίων. Ο Δήμος Ηλιούπολης και ο Δήμος Φιλής είναι επίσης επηρεαζόμενοι.

0: καθώς και στην Πέλα στην κεντρική Μακεδονία.
1: Τώρα, ο ΕΟΔΗ έχει δημιουργήσει ουσιαστικά τον χάρτη με τις περιοχές υψηλού κινδύνου. Τι δείχνει αυτός ο χάρτης?
0: Ελισάβετ, εξέδωσε νέο κατάλογο, παύλα χάρτη, ο ΕΟΔΗ με τις επηρεαζόμενες περιοχές από τον ιό του Δυτικού Νείλου και αυτές που θεωρούνται υψηλού κινδύνου. Στον βόρειο τομέα της Αττικής επηρεάζονται οι δήμοι της Αγίας Παρασκευής, της Νέας Ιωνίας και του Χαλανδρίου, ενώ υψηλού κινδύνου θεωρούνται οι δήμοι Αμαρουσίου, Ηρακλείου και Φιλοθέης Ψυχικού. Στην Ανατολική Αττική τώρα οι επηρεαζόμενοι δήμοι είναι Σπάτων, Μαρκοπούλου, Κροπίας, Λαβρεωτικής, Παλίνης, Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Παιανίας και Ραφίνας Πικερμίου, σχεδόν όλη η Ανατολική Αττική. Στο νότιο τομέα Αθηνών τώρα επηρεαζόμενος είναι ο Δήμος Γλυφάδας και στον κεντρικό η έκτη δημοτική ενότητα του Δήμου Αθηναίων, ενώ υψηλού κινδύνου θεωρούνται η πρώτη και η τέταρτη δημοτική κοινότητα του Δήμου Αθηναίων. Ο Δήμος Ηλιούπολης και ο Δήμος Φυλής είναι επίσης επηρεαζόμενοι από τον ιό του Δυτικού Νείλου, ενώ στην περιφέρεια είναι οι Δήμοι Λαρισαίων, Τεμπών και Παλαμά στην Καρδίτσα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κασιανή. Σε οικονομικές ειδήσεις, σαφάρι ελέγχων σε νησιά και δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς πραγματοποίησαν κλιμάκια της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, με τα ευρήματα να αποκαλύπτουν εκτεταμένη παραβατικότητα. Συνολικά, σχεδόν 4 στις 10 επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν διαπιστώθηκε ότι παρανομούσαν. Είχαμε 2.252 ελέγχους, από τους οποίους προέκυψαν παραβάσεις σε 732 επιχειρήσεις. Μιλάμε λοιπόν για ένα ποσοστό παραβατικότητας της τάξης του 37,42%. Ουρές στα αστυνομικά τμήματα από όσους επιθυμούν να βγάλουν διαβατήριο με τις παλιές ταυτότητες που ισχύουν έως τις 3 Αυγούστου για ταξίδια στο εξωτερικό. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, οι πολίτες πιάνουν σειρά από τα ξημερώματα, όπως θα μας πει και ο συνάδελφος Δημήτρης Σιρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
2: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Εικόνες συνωστισμού καταγράφηκαν τα ξημερώματα στο αστυνομικό τμήμα της Τούμπας με ουρές για την έκδοση νέων ταυτοτήτων και διαβατηρίων. Μια εικόνα που επαναλαμβάνεται τις τελευταίες ημέρες στα περισσότερα αστυνομικά τμήματα της Θεσσαλονίκης. Ο λόγος είναι η προθεσμία της 3ης Αυγούστου, οπότε και σταματά οριστικά η δυνατότητα να ταξιδεύουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το εξωτερικό με τις παλιές μας ταυτότητες. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός, όπως ανέφερες και εσύ, πως πολλοί από όσους βρέθηκαν από τα αξιμέρωτα στην ουρά έσπευσαν να βγάλουν το νέο διαβατήριο χρησιμοποιώντας την παλιά τους ταυτότητα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ρεπορτάζ, από τις 60 με 70 αιτήσεις τη μέρα, οι αστυνομικοί καλούνται να εξυπηρετήσουν τριπλάσιο αριθμό πολιτών. Οι ίδιοι αστυνομικοί εκπέμπουν σήμα κινδύνου, τονίζοντας πως το προσωπικό έχει φτάσει στα όρια του, ενώ βάζουν τραπέζι και μία άλλη διάσταση. Καθώς υπογραμμίζουν ότι με τόσο μεγάλο όγκο κόσμου να στινοσύρεται στα κτίρια, δημιουργούνται πρακτικά ζητήματα ασφαλείας, αφού και ο απαραίτητος έλεγχος εισόδους γίνεται πλέον με τεράστια δυσκολία.
1: Απίστευτες οι εικόνες που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Η Σοφία Γαλάνη βρίσκεται και πάλι στο στούντιο και αυτό σημαίνει, Σοφία, ότι έχουμε και νέο πυρηνικό μέτωπο.
3: Πριν από λίγο, λοιπόν, ξέσπασε φωτιά στην Παλαιόπολη Άνδρου. Έχει ηχήσει και το 112, το οποίο έστειλε μήνυμα στους κατοίκους να εκενώσουν προς τον Μπατσί, και σε χαμηλή βλάστηση η πυρκαγιά. Επιχειρούν ήδη 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Είναι δύσκολη μέρα, Ελισάβετα, σε ελπίσουμε.
1: Το είπαμε από την αρχή, απαιτείται πολύ προσοχή. Τώρα πάμε και στην υπόθεση του θανάτου της 38χρονης γυναίκας. Η σωρός της είχε βρεθεί μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, να θυμίσουμε. Παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα, Σοφία, γιατί οι νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι το κινητό της εξέπεμπε σήμα μέχρι τη στιγμή που έγιναν γνωστά τα στοιχεία της. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος ή ο δολοφόνος ενδεχομένως ή κάποιος άλλος είχε βρει το κινητό και έστελνε μηνύματα για λογαριασμό της.
3: Είναι σχεδόν βέβαιο ότι κάποιος είχε το κινητό της, Ελισάβετ, και αυτό ακριβώς προσπαθούν να βρουν αυτή τη στιγμή τα στελέχη του τμήματος ανθρωποκτονιών, τις κινήσεις αφενός της 38χρονης Βρετανίδας, η οποία τελικά έφτασε μέσω Εδιμβούργου, όπως φαίνεται, στην Ελλάδα και όχι μέσω Κύπρου, όπως είχε γίνει αρχικά γνωστό. Αφενός λοιπόν πρέπει να χαρτογραφηθεί το δρομολόγιο της, ποιες ήταν οι επαφές, με ποιον ήρθε τελικά. Από εκεί και έπειτα όμως το κινητό είναι ένα κομβικό σημείο όντως, γιατί αυτό σημαίνει ότι κάποιος το είχε και προσποιούνταν, όπως φαίνεται, ότι ήταν η 38χρονη. Υπάρχουν δηλαδή πληροφορίες ότι από τις 15 έως τις 19 Ιουλίου κάποιος έστελε μηνύματα στους συγγενείς της γυναίκας, προσποιούμενος ότι είναι η ίδια και, όπως έγραφε χαρακτηριστικά, χρειάζομαι λίγο χρόνο για να μείνω μόνη μου.
1: Για να τους καθησυχάσει προφανώς και να μην
3: θολώσει τα νερά. Γιατί το τελευταίο

0: δείγμα του τηλεφώνου είναι στην Αθήνα, αυτό σημαίνει ότι όποιος το είχε πιθανότατα κυκλοφορεί στο λεκανοπαίδιο της Αττικής και πλέον οι αστυνομικοί εξετάζουν υλικό από τις κάμερες ασφαλείας και όχι στα τυφλά από τις, συγκεκριμένα την ημερομηνία 17 Ιουλίου, γιατί σε αυτή την ημερομηνία, 17 Ιουλίου, θεωρούν ότι μεταφέρθηκε και ισορρός μέσα στη βαλίτσα, όπως είπες προηγουμένως, που είχε βρεθεί στο εγκαταλειμμένο κτίριο. Φυσικά όλα τα ενοικιαζόμενα δωμάτια τώρα, όπως καταλαβαίνεις. Τα ξενοδοχεία στην κοντινή περιοχή έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αρχών, γιατί όπως εκτιμούν, δεν είναι πολύ εύκολο κάποιος να μεταφέρει ολόκληρη τη βαλίτσα και σε μεγάλη απόσταση τη σωρό, είτε μέσα στη βαλίτσα είτε εκτός βαλίτσας. Πόσο μάλλον όταν κάποιος τη μετέφερε σε αυτή τη διαδικασία, δεν είναι πάρα πολύ εύκολο αυτό. Δηλαδή, για πόσο. Δηλαδή, η εκτίμηση είναι ότι για πόσα μέτρα πια μπορεί κάποιος να τη μεταφέρει. Εκτιμούν δηλαδή ότι ενδεχομένως βρισκόταν κάπου κοντά, ότι η λύση στο μυστήριο βρίσκεται σε ελάχιστη απόσταση από το σημείο όπου βρέθηκε η βαλίτσα. Να θυμίσουμε ότι είχε ταυτοποιηθεί μέσω αποτυπωμάτων τα οποία ήταν καταχωρημένα στις Αμερικανικές Αρχές, στην Τράπεζα Δεδομένων των Αμερικανικών Αρχών. Φαίνεται ότι η 38χρονη εργαζόταν στις ΗΠΑ και κάτι ακόμη. Έχουν έρθει ήδη σε επαφή με το γενικό περιβάλλον της γυναίκας. Φαίνεται ότι έχουν ήδη μιλήσει με τον πατέρα της, ο οποίος τους είπε ότι η κόρη του φιλοξενήθηκε από ένα φιλικό ζευγάρι στο Κερατσίνι. Έχουν εντοπίσει οι αστυνομικοί το ζευγάρι, έχουν μιλήσει στις αρχές. Δεν έχει προκύψει κάτι ύποπτο ή κάτι επιβαρυντικό σε βάρος τους μέχρι στιγμής. Φαίνεται, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν πει, ότι στις 15 Ιουλίου έφυγε η 38χρονη από το Κερατσίνι και είπε πως πάει σε κάποιους φίλους της από την Αμερική στην περιοχή της Κυψέλης. Από εκεί και έπειτα, βέβαια, εδώ είναι το θέμα να δούμε τι έχει βρεθεί.
1: Πολύ περίεργη υπόθεση. Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι και στην Ιαπωνία, όπου ανεβαίνει συνεχώς ο αριθμός των θυμάτων μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ, έχουμε εκτεταμένες ζημιές και προβλήματα υδροδότησης. Οι έρευνες φαίνεται ότι επικεντρώνονται στο εμπορικό κέντρο το οποίο κατέρευσε. Η Τζέννη Κρυθαρά είναι μαζί μας.
2: Ο απολογισμός των θυμάτων του ισχυρού σεισμού έχει φτάσει μέχρι τώρα τους 28. Μετά τον κύριο σεισμό καταγράφηκε σειρά δεκάδων μετασεισμικών δονήσεων, επιτείνοντας την εξάντληση των κατοίκων, οι οποίοι είναι και αντιμέτωποι με την αποπνικτική ζέστη. Εκατοντάδες διασώστες συνεχίζουν να επιχειρούν με την ελπίδα να βρουν επιζώντες στις δύο στα συντρίμμια του εμπορικού κέντρου στην Κάσιμα, ενώ 4 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι σε εργοστάσιο στην πόλη Γιατσουσίρο, μέρος του οποίου έχει καταρρεύσει.
1: Τώρα πάμε και στις Ηνωμένες Πολιτείες, Τζέννη, γιατί εκεί ο Dr. Fauci, ο πρώην επικεφαλής ιατρικός σύμβουλος δηλαδή του Λευκού Οίκου, αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις κατά τη διάρκεια ακρόασης σχετικά με την διαχείριση της πανδημίας και τώρα κινδυνεύει να παραπεμφθεί ουσιαστικά.
2: Ο Άντονι Φάουτσι, ο άνθρωπος ο οποίος οργάνωσε τη διαχείριση από μέρους του Λευκού Οίκου στην πανδημία της COVID-19, αρνήθηκε να βρεθεί ενώπιον της Επιτροπής. Έκανε λόγο για προφανή αιμονή του γερουσιαστή και προέδρου της Επιτροπής, του Ραντ Πολ, και είπε πως κατόπιν συμβουλής των δικηγόρων του θα επικαλεστεί την πέμπτη τροπολογία του Συντάγματος των Ηνωμένων Πολιτειών και δεν θα απαντήσει σε ερωτήσεις προκειμένου να μην αυτοενοχοποιηθεί. Υπογράμμισε ωστόσο πως μετά την πανδημία της COVID-19 εμφανίστηκε κατ' επανάληψη σε ακροάσεις της γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων και συνήθως ενόρκων, και έτσι έχει απαντήσει σε αυτά τα ζητήματα τα οποία πρόκειται να τεθούν ξανά και σε αυτή την επιτροπή.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζέννη.
3: Αθλητικά.
1: Δημήτρη Σταυρακάκη στην τηλεφωνική μας γραμμή και να αρχίσουμε, Δημήτρη, με μεταγραφικές ειδήσεις.
4: Και τεστ, ξεκινάμε ότι σε συμφωνία ήρθε η Ρώμα με την Wolfsburg και η ιταλική ομάδα θα αποκτήσει τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη έναντι 15 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Έλληνας διεθνής αμυντικός αποχωρεί από τη Γερμανία και τη Wolfsburg που υποβιβάστηκε από την Bundesliga στη δεύτερη κατηγορία και θα υπογράψει συμβόλαιο στη Ρώμα μέχρι το 2031. Πάμε τώρα στα δικά μας. Σε μια πολύ σημαντική μεταγραφή προχώρησε ο Ολυμπιακός που πριν από λίγες ώρες ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού Γκουστάβο Σα. Είναι 21 ετών, τα τελευταία δύο χρόνια ήταν αρχηγός της Φαμαλικάο, βασικός της εθνικής ομάδας ελπίδων της Πορτογαλίας. Αποκτήθηκε δανεικός για ένα χρόνο από την Nottingham Forest, όπου ανήκει. Είμαι έτοιμος να παλέψω για τους στόχους μας και περήφανος που θα φορέσω την ερυθρόλευκη φανέλα, οι πρώτες δηλώσεις του Σα. Χθες το απόγευμα ο Ολυμπιακός είχε αποκτήσει και είχε ανακοινώσει και την απόκτηση του Γερμανού τροματοφύλακα Στέφαν Ορτέγα, που έπαιζε στη Μάντσεστερ στην Νότιγχαμ Φόρεστ. Υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας Μπορώ να ηγηθώ της ομάδας, ακόμη και σε δύσκολες στιγμές, είπε ο Ορτέγα στις πρώτες του δηλώσεις. Τώρα ο Ολυμπιακός είναι πολύ κοντά και στην απόκτηση του 24χρονου αριστερού μπακ Ανάσα Λαχ Εντίν, που αγωνίζεται στην Ρώμα. Είναι σε συμφωνία και σε συμφωνία ο Ολυμπιακός με την Ιταλική ομάδα. Πάμε τώρα όμως, γιατί έχουμε και δράση σήμερα, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, με ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό.
1: Έχουμε τις ρεβάνς των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
4: Οι δεύτεροι αγώνες λοιπόν, όπου έχουν κερδίσει και οι δύο, φυσικά το θέμα είναι να μπορέσουν να κρατήσουν ή να ξανακερδίσουν, να κρατήσουν τα αποτελέσματα και να προκληθούν. Στις 9 παρατεταρτό στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου. Το δεύτερο αγώνα για το δεύτερο πραγματικό γύρο του Europa League στην Πολωνία την περασμένη Πέμπτη, ο ΠΑΟΚ είχε κερδίσει την Ουκρανική ομάδα με 3-2. Θα είναι δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Είπε ο τεχνικός του ΠΑΟΚ, ο Αλέσιο Λύση, εξήρε την παρουσία του Γιάννη Κωνσταντέλια στην ομάδα. Είναι ένας πολύ ικανός παίκτης, είμαστε χαρούμενοι που τον έχουμε. Το Ολυμπιακό Στάδιο στις 9.30 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Ουκρική Πάκτη. Το δεύτερο αγώνα για το δεύτερο κομματικό γύρο του Conference League. Οι πράσινοι έχουν προβάδισμα πρόκρισης. Είχαν κερδίσει την Ουκρανία στο πρώτο παιχνίδι 2-1. Να είμαστε καλύτεροι στα τελειώματα των φάσεων. Πρόκειται για μια σκληρή αντίπαλο. Πρέπει να βρούμε τρόπο να κερδίσουμε ξανά, ανέφερε ο Τζέικομ Νίστρουμ, ο τεχνικός ομάδας του Παναθηναϊκού. Τώρα μένουμε στο Παναθηναϊκό, αλλά στο μπασκετικό Παναθηναϊκό, γιατί έκανε άλλη μια προσθήκη μεταγραφική. Ήρθε στη συμφωνία με τον Γάλλο Γκάρντ, Σίλβεν Φραντσίσκο, ο οποίος έπαιζε στη Βιλερμπάν. Ο παίκτης έρχεται στην Αθήνα για να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2029. Την Ισπανία αντιμετωπίζει στις 4.30 το απόγευμα τα πρωιμή τελικά του Ευρωπαϊκού Προαθήματος κάτω των 18 ετών η εθνική μας ομάδα μπάσκετ των εφήβων. Τέση ελληνική ομάδα κέρδισε 78-77 τη Σερβία, πέρασε στην οκτάδα. Πλήγμα για την ελληνική ομάδα που θα διεκδικήσει σήμερα την πρόκληση στον ημιτελικό. Ο τραυματισμός ενός από τους καλύτερους παίκτες του της ομάδας, ο Χαράλαμπος, εμπειλώνει στη θέση ρήξη πιαστού και χάνει το υπόλοιπο του τουρνουά. Το Σάββατο περνάμε και πάλι στο ποδόσφαιρο, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι. Το Σάββατο λοιπόν αναμένεται στην Αθήνα ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί για να υπογράψει στη Μαρκό που παίζει στη Super League 2. Ο Μαροκινός Στράικερ αγωνίζοντας στη γαλλική Ναντ. Θυμίζουμε 5 χρόνια πετυχημένα στον Ολυμπιακό. Ο Ελ Αραμπί είχε πάρει 3 πρωταθλήματα, ένα κύπελο και το 2024 το Conference League με τους Ερυθρόλευκους. Με τα καλύτερα λόγια μίλησε ο Μικέλ Αρτέτα για τον Χρήστο Τζόλι που θα αγωνίζεται στην Arsenal από την νέα αγωνιστική περίοδο. Ο Τζόλις πολύ γρήγορα θα κάνει τους πάντες να τον αγαπήσουν, είπε ο προπονητής των πρωταθλητών Αγγλίας για τον Έλληνα διεθνή που αποχώρησε από τη Βελική Γκένκ για να συνεχίσει την καριέρα του στο Λονδίνο και στην Arsenal. Τέλος, για το σύριαλ του Ινφαντίνο με τις πωλήσεις που θέλει να κάνει των δικαιωμάτων, πριν από λίγη ώρα η FIFA έβγαλε επίσημη θέση και λέει δεν πουλάμε το παγκόσμιο κύπελο, απλά φροντίζουμε για τα έσοδα. Είναι η τοποθέτηση για αυτά που θέλει να κάνει ο Γιάννη Ινφαντίνο, ο πρόεδρος της FIFA, να δώσει το 20-30% των δικαιωμάτων του παγκοσμίου κυπέλου ανδρών, του παγκοσμίου κυπέλου γυναικών και του παγκοσμίου κυπέλου συλλόγων σε ιδιώτες επενδυτές.
1: Ρίχνουμε άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
3: Σύγκρουση δύο οχημάτων σημειώθηκε νωρίτερα στην άνοδο του Κεφισού στο ύψος της Σαχαρνών με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στην κάθοδο του Κεφισού οι οδηγοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες από μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο και στο ύψος του Μοσχάτου. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στην Ομόνια, πυκνή είναι η ροή στις Πατησίων, Μάρνη και Σταδίου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην κάθοδο της Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Στο κόκκινο είναι τα δύο ρεύματα της Βουλιαγμένης στο Ελληνικό. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Μοσχάτου. Κατάμεστοι παραμένουν οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Διαβάζουμε στο real.gr. Μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο συνεχίσαν να ζωπηρώσει στο μέτωπο της Αγίας Παρασκευής. Στα 125 χιλιόμετρα την ώρα έφτασαν οι ρηπές του ανέμου. Αναζωπήρωση στην Πάρο κοντά στην Τρυπητή, μήνυμα από το 112 και θρήνο στο Αγρίνιο και στο πυροσβεστικό σώμα για το χαμό του 27χρονου στο Γήθιο. Διαβάζουμε επίσης στο ενικός.gr. Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο για νεκρούς πυροσβέστες. Η πολιτεία του τιμά και θωρακίζεται απέναντι στην κλιματική κρίση. Ελλάς Πασόκ, σφοδρή κόντρα με φόντο τα κομματικά δάνεια. Καληνύχτα και καλή συνέχεια στον σκοτεινό σας κατήφορο. Και εργοδότης ζήτησε από εργαζόμενους να κρυφτούν σε φέρετρα τα τρίκ για να παρακαμφθεί η ψηφιακή κάρτα εργασίας. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Κώστας Αρδέλης και η Σοφία Γαλάνη. Τον ηχορύθμιζαν Λάσκαρης Αγοραστός και Τάκης Μαυράκης. Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
5: Real FM. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
6: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
7: Ζυγκίδης Group. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Isuzu για Πρέβεζα, Άρτα, Λευκάδα.
8: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
9: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
10: Πλυντήρια θα βάλω, πουκάμισα και κάλτσες.
11: Το περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
12: αλληλούια, αλληλούια.
11: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
13: Real FM. Η ώρα είναι 3.
14: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε το.
15: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 3.

0: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφεί.
1: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93. Είσαι στη δουλειά και περιμένεις αγωνιωδώς τις διακοπές του Αυγούστου, αλλά η ζέστη είναι ανυπόφορη. Οι Ιάπωνες βρήκαν τη λύση. Ένα κινητό δωμάτιο ψυγείο. Τι είναι αυτό? Ένας ατομικός θάλαμος στον οποίο μπαίνεις μέσα και σε δροσίζει στο λεπτό. Η θερμοκρασία εντός φτάνει τους 15 βαθμούς Κελσίου και ταυτόχρονα σε φυσάει ένα αεράκι 5 βαθμών για να σε ανακουφίσει από την αφόρητη ζέστη. Σκοπός του θαλάμου είναι να μπορείς να μπεις μέσα εν ώρα δουλειάς και να επαναφέρεις τη θερμοκρασία σου σε υποφερτά επίπεδα, γιατί άλλο, για να συνεχίσει να δουλεύεις φυσικά. Βέβαια, στον εργοδότη σου αυτό το κινητό δωμάτιο ψυγείο θα κοστίσει περίπου 8.000 ευρώ, ενώ έχει και ροδάκια για να μπορεί να μεταφέρεται όπου το χρειαστείς. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Γευστικές αποδράσεις στο Radio Πρέβεζα 93.
2: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στην Επίδαυρο. Μπορείς το άκουσμα της λέξης Επίδαυρος να έρχεται απευθείας στο μυαλό το αρχαίο θέατρο, ένα από τα μεγαλύτερα μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, όμως η γη του Ασκληπιού και δημοφιλής προορισμός είναι πολλά περισσότερα. Ανάμεσα από παλαιά και νέα Επίδαυρο θα βρεις υπέροχες παραλίες κάτω από τη σκιά κατά πράσινων πεύκων, ιδανικές για snorkeling, ενώ αν σου αρέσει η πεζοπορία μπορείς να εξερευνήσεις μονοπάτια ανάμεσα σε αρχαία ερήπια, πορτοκαλεώνες και ελαιώνες. Πίνασες! Εκτός από τις πολλές ταβέρνες που θα βρεις παραλιακά, υπάρχουν πολλά ταβερνάκια σε κοντινά χωριά με εξαιρετικής ποιότητας κρέατα και μεζέδες. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Η μεγάλη φωτιά στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου συνεχίζει να μένεται ανεξέλεγκτη, με τα πολλαπλά μέτωπα να αναζωπυρώνονται διαρκώς εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων. Ειδησίων η εκτίμηση είναι ότι οι άνεμοι θα επιμείνουν έως το βράδυ, γεγονός που ενδέχεται να κρατήσει καθυλωμένα τα εναέρια μέσα. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο Ρέθυμνο, αυτή τη φορά στον Ασώματο. Φωτιά και στη στεφάνη του Δήμου Τανάγρα στη Βιωτία. Σε ύφεση η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στην Κερατέα Αττικής. Πυρκαγιά ξανά στην Πάρο κοντά στην Τρυπητή. Όλη η Κρήτη βυθισμένη στο πένθος, καθώς συγγενείς, συνάδελφοι και κάτοικοι αποχαιρετούν τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες, τον 58χρονο Μανώλη Στρατιδάκη και τον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη. Ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αναφορά στους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στις πρόσφατες πυρκαγιές, συνδέοντας τη θυσία τους με την ανάγκη διαρκούς ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας απέναντι στις ολοένα πιο ακραίες συνέπειες της κλιματικής κρίσης, όπως είπε.
2: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν, όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
3: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
4: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
3: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
3: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
3: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
4: Το μέλλον στο σπίτι σας.
5: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
6: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
5: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
6: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
5: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
6: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
5: Τηλέφωνο 26820-51100.
6: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
7: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
8: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
7: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
8: My Nutri Health.
7: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.

0: 93FM Radio.
1: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
2: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
1: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
2: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίτς Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
3: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
4: Πάλι για τα φαγητά μας.
3: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
4: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
3: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
4: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
3: Χούσε, μη το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
5: Εσύ γνωρίζεις το ταν της Χούσε? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
6: Έμεινες από μπαταρία, μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα ρολών 50ml μόνο 2,37. Σάνι Πάντς νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 13,48. Και μαλακτικά σουπλίν 55 μεζούρες μόνο 3,88. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
10: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
9: Spot by Huga.
10: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
9: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all-time classic cocktails.
10: Spot by Huga.
9: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
10: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820 61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
9: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
11: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
12: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
11: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
12: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
11: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
12: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
11: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
12: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
11: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Άρτας Ιωαννίνων.
12: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
11: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
12: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
13: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
14: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
0: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
14: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
0: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
14: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
0: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
14: Εσύ από πού έρχεσαι?
0: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
15: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
16: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
15: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
16: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
15: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
16: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
15: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
16: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
15: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
16: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
15: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
16: Software Lab, η viral επιλογή.
17: Θα βρεθούμε σήμερα.
18: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
17: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
18: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
17: Εντάξει.
18: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
17: Είσαι πολύ γενναίος.
19: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων, Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400 350 και στο www.totaxiditulogu.gr.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Η μεγάλη φωτιά στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου συνεχίζει να μένεται ανεξέλεγκτη, με τα πολλαπλά μέτωπα να αναζωπυρώνονται διαρκώς εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων. Ειδησίων η εκτίμηση είναι ότι οι άνεμοι θα επιμείνουν έως το βράδυ, γεγονός που ενδέχεται να κρατήσει καθυλωμένα τα εναέρια μέσα. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο Ρέθυμνο, αυτή τη φορά στον Ασώματο. Φωτιά και στη στεφάνη του Δήμου Τανάγρα στη Βιωτία. Σε ύφεση η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στην Κερατέα Αττικής. Πυρκαγιά ξανά στην Πάρο κοντά στην Τρυπητή. Όλη η Κρήτη βυθισμένη στο πένθος, καθώς συγγενείς, συνάδελφοι και κάτοικοι αποχαιρετούν τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες, τον 58χρονο Μανώλη Στρατιδάκη και τον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη. Ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αναφορά στους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στις πρόσφατες πυρκαγιές, συνδέοντας τη θυσία τους με την ανάγκη διαρκούς ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας απέναντι στις ολοένα πιο ακραίες συνέπειες της κλιματικής κρίσης, όπως είπε.
2: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
3: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
2: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
3: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίωνο στυλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και τον κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της στήλη.
2: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
3: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της στήλη και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
2: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη στήλη. Αντέχει το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
5: Δεν υπάρχει «βλέπουμε». Υπάρχει «σωστή δουλειά». Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
0: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
1: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
0: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.

0: στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλτσες και καλσόν. Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
1: Μπάριο All Day Cafe Bar.
2: Η πόλη απολαμβάνει.
1: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
3: How shall I begin my story?
2: Η μπάρα επιλέγει.
1: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
2: Ο χώρος προδιαθέτει.
1: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
4: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
5: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
4: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
5: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
5: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
6: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
5: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
6: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
5: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 2682 089 100.
7: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με Laser Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
8: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
9: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
8: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
9: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
8: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
9: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
8: Τηλέφωνο 26820 51100.
9: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
10: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκη. Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316 00 8478.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Δεν τελειώνει ο πύρινος εφιάλτης στην Κρήτη με τη μεγάλη φωτιά στον Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου να μένεται ανεξέλεγκτη, ενώ έχει ξεσπάσει και νέα εστία στον ασώματο, όπου πνέουν θυελώδεις άνεμοι. Νέα επικίνδυνη αναζωπήρωση και στην Πάρο, Μέτωπο και στην Άνδρο. Εκτός μάχης λόγω ανέμων τα εναέρια μέσα. Μοναχοπέδι από το Αγρίνιο, ο 27χρονος πυροσβέστης Κωνσταντίνος Λεμοδέτης που έχασε τη ζωή του στο Γήθιο. Άγνωστος χρησιμοποιούσε το κινητό της 38χρονης από τη Σκωτία που βρέθηκε νεκρή σε βαλίτσα στην Κυψέλη για να στέλνει καθησυχαστικά μηνύματα στους δικούς της. Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία του και ο δεύτερος κατηγορούμενος αιγυπτιακής καταγωγής για την σχεδιαζόμενη επίθεση με χειροβομβίδα στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρου Ντογιάκου. Ο κατηγορούμενος εκτείει ήδη ποινή ισόβιας κάθειρξης για ανθρωποκτονία στις φυλακές διαβατών. Η επίθεση μεντρών στο λιμάνι της Νταμιέτας, που αποτελεί κρίσιμο ενεργειακό κόμβο, μετέφερε για πρώτη φορά τη σύγκρουση στο αιγυπτιακό έδαφος, ενώ εστάλει ένα σαφές μήνυμα ότι πλέον ούτε οι εναλλακτικές διαδρομές θεωρούνται ασφαλείς.
2: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromag Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromag Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromag Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromag Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
3: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
4: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
5: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
4: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
5: Ποιος Ανδρέας?
4: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
5: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
4: Τι εννοείς?
5: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
4: Ναι.
5: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
6: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
7: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
6: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
7: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
6: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
2: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
7: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
2: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
7: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-25-714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
1: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
2: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
1: My Nutri Health.
2: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
1: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
2: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
1: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
2: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
1: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
2: Τηλέφωνο 26820-29094.
1: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
3: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
1: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
0: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
1: μονωτικά και στεγανοτικά
0: χρώματα,
1: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
0: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
1: υδραυλικά,
0: μηχανήματα κήπου
1: και γκαλερίας,
0: είδη μπαρμπεκιού.
1: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820-29665.
0: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
1: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
4: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
5: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
4: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
5: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
4: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
5: Τζοέλ.
4: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής

0: 93.
1: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρου απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
2: Κάνε στη ζωή σου μια νέα έξυπνη κίνηση. Άλλαξε. Μετακίνηση. Ζικίδης Group. Γνώρισε τη μεγάλη γκάμα της Kimco με σκούτερ και ATV ή βάλε στη ζωή σου μια μοτοσικλέτα Vogue Motorcycles με σημασία στη λεπτομέρεια, μοναδικό φινίρισμα και συναρμογή υλικών. Έλα στη Ζικίδης Group, ενημερώσου για τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και απέκτησε το δικό σου Kimco ή Vogue έτοιμο παράδοτο σε προνομιακή τιμή. Εδώ θα έχεις άριστη υποστήριξη σε σέρβις και ανταλλακτικά. Ζικίδης Group. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Kimco και Vogue Motorcycles. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Ζικίδης Group. Η έξυπνη μετακίνηση.
3: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
4: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
5: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
6: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
5: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
6: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
5: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
7: Ζούμε υγιεινά στο Radio Πρέβεζα 93.
0: Το καλοκαίρι σημαίνει ήλιος, χαλάρωση στην παραλία και άφθονο κολύμπι. Αρχικά όσον αφορά τον ήλιο, εννοείται πως φοράμε αντιλιακό υψηλής προστασίας SPF 30 ή 50 και προσπαθούμε να αποφεύγουμε την πολύωρη έκθεση στον ήλιο, ειδικά τις μεσημεριανές ώρες. Επίσης, προστατευτείτε φορώντας καπέλο, γυαλιά ηλίου και ελαφριά ανοιχτό χρώμα ρούχα. Όσον αφορά την άσκηση, τα ωφέλη από το κολύμπι στον οργανισμό μας είναι πάρα πολλά. Αν θέλετε να ασκήσετε περισσότερο, προτιμήστε να κολυμπάτε κατά μήκος της παραλίας και αυξήστε καθημερινά τη διαδρομή που διανύεται. Εννοείται πως μετά το κολύμπι απαιτείται ενυδάτωση και αν θέλεις ένα σνάκ για τις θερμίδες που έκαψες, ένα τόστ με τυρί είναι ιδανικό. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold.

0: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
1: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
0: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
2: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
0: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
2: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
0: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
0: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
2: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 2682-089-720.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
3: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
4: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων, με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
3: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
5: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
6: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
5: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
6: Ποιος Ανδρέας?
5: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
6: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
5: Τι εννοείς?
6: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
5: Ναι.
6: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
2: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
7: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
2: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
7: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2682-025037.
2: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
6: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
8: Στην Κιβωτό.
6: Και πού είναι αυτό?
8: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
7: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
9: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροκτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
7: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
9: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
7: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.

0: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
1: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
0: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
1: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
0: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
1: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
0: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
1: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
0: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
1: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
1: Software Lab, η viral επιλογή.
2: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
3: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
2: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
3: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
3: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
2: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
3: Εσύ από πού έρχεσαι?
2: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Polis.
4: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
4: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
4: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
4: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
5: Το μέλλον στο σπίτι σας.
6: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
7: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης. Σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
6: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
7: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
6: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
7: Τζοέλ.
6: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt. Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
8: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλειντήριο Clean and Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
6: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
8: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.

93. Ακούς αυτό. I only want you when you go.

0: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
1: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
0: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
1: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
2: Θα βρεθούμε σήμερα.
3: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
2: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
3: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
2: Εντάξει.
3: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
2: Είσαι πολύ γενναίος.
4: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη, Μπάσιο Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
5: Για πες μου βρε Κωστάκη, τι

0: Κάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
1: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
2: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για ή επαγγελματικούς χώρους.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
2: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
1: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
3: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
4: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
3: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
4: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
3: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
4: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της Άπο Ανατολής.
3: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
5: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
6: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
5: Spot by Huga.
6: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
5: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
6: Spot by Huga.
5: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
6: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
5: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
7: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
8: Νέο σίγγλ από το πρόσφατο άλμπουμ της Confessions 2 για τη θρυλική Madonna, η οποία συνεργάζεται με τον Martin Garrix και μας παρουσιάζουν το Bizarre. Ας πάρουμε μια ιδέα. Ιταλή Τρινακρία και η Αλεξάνδρα Σταν δανείζονται στοιχεία από το Small Town Boy των Bronski Beat και κυκλοφορούν το We Are Free. Ας το ακούσουμε. Τραγούδια που παράγονται με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης έχουν ήδη αρχίσει να κατακτάνε τα charts. Ένα από αυτά είναι και το πολύ γνωστό Let Me Be από το Second Voice. Let me be, let me. Don't stop, don't stop. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps, και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο cosmote.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα Cosmote ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
7: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Γιώργο, έμαθες τα νέα. Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
1: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
0: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
1: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
0: Με έκανες χώμα.
1: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
3: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
4: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
3: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
4: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
3: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
4: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
3: Τηλέφωνο 26820-51100.
4: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
2: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
5: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
2: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής Word.
5: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
2: Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πήγαινε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο, όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά.
6: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
7: να ξεχωρίζει?
6: Διαφημίσου στο Red.

0: Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Πρέβεζα. Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.
1: Το soundtrack της γεύσης στο Radio Πρέβεζα 93.
2: Η Καλλιρόη Μυριακού, ως Ματίνα στο Κωνσταντίνου και Ελένης, μαγειρεύει τα καλύτερα για τους φίλους της.
3: Γιατί με παίρνετε από πίσω, Δεσποινής?
4: Δεν θα δοκιμάσετε από τα τυροπιτάκια μου? Με τα χεράκια μου τα έφτιαξα. Φόρησα γάντια πριν πιάσω τα υλικά, γιατί ξέρω ότι είστε ιδιότροπος.
2: Σου έχω συνταγή για γευστικότατα τυροπιτάκια. Σε ένα μπολ βάζεις ηλιέλαιο, ένα γιαούρτι, δύο ολόκληρα αυγά και ένα ασπράδι και ανακατεύεις. Προσθέτεις λίγο αλάτι, πιπέρι, 500 γραμμάρια αλεύρι, ένα baking powder και αρχίζεις το ζύμωμα. Ύστερα, αφού προσθέσεις 200 γραμμάρια Kerrygold Regato τριμμένο, το ρίχνεις στο μείγμα, όπως και 200 γραμμάρια τυρί φέτα. Πλάθεις τα τυροπιτάκια, τα τοποθετείς σε ταψί με λαδόκολλα και τα αλήφεις με ένα πινέλο με ένα κρόκο αυγού αραιωμένο με μια κουταλιά σούπας νερό. Ψήνεις για 25 λεπτά στους 180 βαθμούς Κελσίου και καλή απόλαυση! Kerrygold Regato Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regato Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς.
1: Πάλι για τα φαγητά μας.
0: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
1: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
0: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες.
1: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
0: Χούσε, μη το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
1: Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει 3 σαμπουάν με έλαια καρύδας και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
2: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
2: μονωτικά και στεγανοτικά
3: χρώματα,
2: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
3: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
2: υδραυλικά,
3: μηχανήματα κήπου,
2: κυγκαλερίας,
3: είδη μπαρμπεκιού.
2: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
3: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 26820-29-665.
3: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
2: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
1: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
4: Στην Κιβωτό.
1: Και πού είναι αυτό?
4: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
5: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
6: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
5: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
6: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
1: Φύγαμε για Κιβωτό!
5: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
7: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Repani Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 180 98 78. Repani Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.

0: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
1: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
0: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
1: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
3: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
4: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
5: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
4: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
5: Ποιος Ανδρέας?
4: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
5: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
4: Τι εννοείς?
5: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
4: Ναι.
5: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
1: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
6: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
1: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
6: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 037.
1: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
3: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
1: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
3: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
1: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
3: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
3: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820 89 720.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
7: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
8: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων, με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
7: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.

0: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
1: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
2: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
1: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
2: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
1: Συνόδευσέ τα με τηγανίτες πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
2: Τζοέλ.
1: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
3: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
4: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
3: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
4: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
5: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
4: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
5: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
4: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
5: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
4: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
5: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο 2682 089 100.
6: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.

0: Radio Πρέβεζα
1: 93.
2: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Huga.
3: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
2: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Huga.
2: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
2: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
4: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
4: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
4: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
4: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
5: Το μέλλον στο σπίτι σας.
1: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 12.

0: από το Μαρόκο στον Ισπανικό θύλακα Θέωτα στη Βόρεια Αφρική. Χιλιάδες πέρασαν πάνω από το συνοριακό φράχτη και η κυβέρνηση της Ισπανίας αποφάσισε την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων. Έντονη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου στην Αττική διαπιστώνει ο ΕΟΔΗ, που έχει καταγράψει 35 κρούσματα και απευθύνει σύσταση για προφύλαξη από τα κουνούπια.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League προκρίθηκε ο ΠΑΟΚ, επικρατώντας την Τούμπα με 2-0 της Δυναμό Κιέβου, με τον Κωνσταντέλια να πετυχαίνει και τα δύο γκολ. Στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσει τη βελγική Άντερλεχτ. Πρόκριση και για τον Παναθηναϊκό στην επόμενη φάση του Conference League. Στο Ολυμπιακό Στάδιο ήρθε ισόπαλος 2-2 με την Πάξη, την οποία έχει κερδίσει στην Ουγγαρία με 2-1. Στο τρίτο προκριματικό γύρο ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948. Στο Πόλο η εθνική μας ομάδα κορασίδων κάτω των 16 ετών κέρδισε στον ημιτελικό με 14-8 την Ουγγαρία και προκρίθηκε στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, όπου θα αντιμετωπίσει την Ισπανία. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριος, με θυελώδεις βοριάδες πιθανώς έως 9 αμποφόρ στο Αιγαίο. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Θεματική βραδιά λοιπόν απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο, αφιερωμένη σε ιδιαίτερες φωνές. Σε φωνές χαρακτηριστικές, παράξενες ή περίεργες. Πόσες φορές άραγε έχετε αναρωτηθεί, ακούγοντας ένα τραγούδι, εάν ο ερμηνευτής είναι άνδρας ή γυναίκα. Πόσες φορές έχετε μπερδευτεί, νομίζοντας ότι πρόκειται, παράδειγμα, για άνδρα και στην πραγματικότητα να είναι γυναίκα ή το αντίστροφο. Αυτές οι φωνές είναι που θα μας απασχολήσουν για τις επόμενες δύο ώρες. Το ξεκαθαρίζω νωρίς, δεν μιλάμε απλά για καλές φωνές ή για κάποιες βραχνές φωνές που έμειναν στην ιστορία. Μιλάμε για περίεργες φωνές, για παράξενες φωνές, για πολύ ιδιαίτερες. Ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Και για να δώσουμε το πρώτο παράδειγμα σε αυτήν την θεματική εκπομπή, θα μεταφερθούμε στην Γερμανία. Ο Κλάους Νόμι λοιπόν, Γερμανός κοντρατενόρος, γνωστός για το φωνητικό του εύρος καθώς και για την εγκεντρική απόκοσμη εμφάνιση επί σκηνής. Οι εμφανίσεις του ήταν φαντασμαγορικές παραστάσεις, στις οποίες δινόταν έξαλλα, φορούσε υπερβολικό μακιγιάζ, ενώ ήταν αναγνωρίσιμος από το χτένισμα που ήταν η υπογραφή του. Το ρεπερτόριό του ήταν εξίσου παράξενο, περιλαμβάνοντας οπερετικές άριες με ηλεκτρονική διάθεση, καθώς και pop τραγούδια της δεκαετίας του 60. Ο Κλάους μεγάλωσε λοιπόν στη Γερμανία και στα νεανικά του χρόνια, λόγω της λυρικής χαρισματικής φωνής του, έκανε ένα μικρό πέρασμα από το χώρο της όπερας, όπου εργάστηκε ως ταξιθέτης. Μετά το τέλος των παραστάσεων, ανέβαινε στη σκηνή και τραγούδωσε εκείνος για τους συναδέλφους του. Όμως, σε μια συντηρητική χώρα όπως η Γερμανία, δεν υπήρχε αρκετός χώρος για να αναπτύξει το ταλέντο του. Έτσι, στα 33 του το 1977, έκανε το ταξίδι για την Μέκα της μουσικής στη Νέα Υόρκη. Αρχικά δούλεψε σε ζαχαροπλαστείο ως pastry chef και σιγά σιγά άρχισε να τραγουδά σε μικρά κλαμπάκια, όπου ο κόσμος έμενε έκπληκτος από το τρομερό εύρος της φωνής του. Εκεί θα συναντήσει τον Αμερικανό γερμανικής καταγωγής Christian Hoffmann, ο οποίος θα γράψει ορισμένα τραγούδια για τον Κλάους Νόμι, ανάμεσα σε όλα αυτά και το Total Eclipse.

Το ανεξίτηλο σήμα κατά τεθέν του Κλάους Νόμι στην pop μουσική. Ένα από τα διαμάντια που δεν θα χάσουν ποτέ τη λάμψη τους. Ο Γερμανός λοιπόν Κλάους Σπέμπερ, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, μετονομάστηκε σε Κλάους Νόμι. Είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα για την απόψινή θεματική βραδιά που είναι αφιερωμένη σε περίεργες, σε παράξενες φωνές. Όπως σας έλεγα, στα 33 του ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη, αρχικά εργάστηκε σε σαχαροπλαστείο, στη συνέχεια όμως κατάφερε να μπει στον χώρο της μουσικής και να κυκλοφορήσει δύο άλμπουμς, το Klaus Nomi του 1981 και το Simple Man του 1982. Ο θάνατος από τον ιό του AIDS τον βρήκε ακριβώς τον επόμενο χρόνο. Στα δύο αυτά άλμπουμ που κυκλοφόρησε τραγουδούσε πάρα πολλές διασκευές, κυρίως από τραγούδια της δεκαετίας του 60. Ανάμεσά τους το εξαιρετικό You Don't Own Me της Leslie Gore και το Can't Help Falling in Love του βασιλιά Elvis.

0: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
1: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
0: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
1: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
0: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
1: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
0: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
1: Το μέλλον στο σπίτι σας.
2: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
1: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Huga.
1: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
2: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
1: Spot by Huga.
2: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
1: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.

Αυτό κι αν είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα περίεργης, παράξενης, αλλά ταυτόχρονα πολύ ιδιαίτερα όμορφης φωνής. Ο David Sarkamp, ο τραγουδιστής των Pavlov's Dog, οι οποίοι σχηματίστηκαν εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 70 από 7 φίλους, μόλις είχαν τελειώσει τις πανεπιστημιακές τους σπουδές. Και όπως δηλώνει ο ίδιος, ο Sarkamp δεν ήθελε κανείς από τους 7 να τραγουδήσει. Τελικά, λέει, έχασα εγώ. Προσπαθούσα, λέει, να το δουλέψω, ενώ δεν ήθελα απαραίτητα να τραγουδάω. Θα ήμουν εξίσου ευτυχισμένος εάν έπαιζα μόνο κιθάρα, μαντολίνο και πιάνο στο συγκρότημα. Πολύ ιδιαίτερη, πολύ χαρακτηριστική φωνή των Pavlov's Dog, αυτή του David Sarkamp. Φανατικός θαυμαστής του Έλληνα Ντέμι Ρούσου. Αρχικά από τους Aphrodite's Child, όταν είχε αγοράσει το άλμπουμ 666. Και στη συνέχεια στην σόλο καριέρα του. Θαυμαστής επίσης και της Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε ακόμη ένα από τους Pavlov's Dog με την πραγματικά πολύ ξεχωριστή φωνή του David Sarkamp.

αφιερωμένο στον Θεόφιλο, το κοτσίδι, το δικό μας. Να είσαι καλά, Θεόφιλε. Απίστευτη φωνή αυτή του David Sarkamp, τον Pavlov's Dog, οι οποίοι πήραν το όνομά τους από το μάθημα της ψυχολογίας που διάλεξε σαν τελευταίο στο πανεπιστήμιο ο τραγουδιστής. Υπήρχαν και άλλες προτάσεις από τα μέλη του συγκροτήματος. Ο ίδιος όμως, δηλώνοντας ότι έριξα μια εντελεχή ματιά στο βιβλίο της ψυχολογίας που είχα πάρει σαν μάθημα, βρήκε λοιπόν το Pavlov's Dog, ο επιστήμονας Ιβάν Παυλόφ και τα πειράματά του στα σκυλιά. Άρεσε το όνομα και στα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος και έτσι το κράτησαν. Φυσικά το πιο γνωστό τραγούδι, η μεγαλύτερη επιτυχία για τους Pavlov's Dog με τη χαρακτηριστική φωνή του David Sarkamp είναι το Julia, τραγούδι που για πολύ κόσμο όταν ήταν η πρώτη φορά που το άκουγε ήταν μεγάλο το δίλημα εάν τραγουδά άνδρας ή γυναίκα. Ο David Sarkamp λοιπόν στο Julia των Pavlov's Dog.

Όταν ήταν παιδί, ντρεπόταν για τη δυνατή φωνή της και τραγουδούσε όταν δούλευε η μηχανή του γκαζόν ή η ηλεκτρική σκούπα. Τώρα πια είναι περήφανη για τη φωνή της. Το τελευταίο παράδειγμα από τις πολύ ιδιαίτερες και παράξενες φωνές είναι αυτό της LP, της Λάουρα Περγκολίτσι, όπως είναι το πραγματικό της όνομα. Αλλά όπως δηλώνει η ίδια, δεν της ταιριάζει καθόλου να είναι μία λεσβία που θα τη φωνάζουν Λάουρα. Δεν έκρυψε ποτέ τον σεξουαλικό προσανατολισμό της. Και μάλιστα πρόσφατα στην επίσκεψη στην χώρα μας για τη συναυλία, δήλωσε ότι η πρώην σύντροφός της ήταν Ελληνίδα. Πέρα από όλα αυτά όμως που είναι καθαρά προσωπικά, το θέμα είναι ότι δημιούργησε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς με το Lost on You, κάνοντάς μας όλους να αναρωτιόμαστε αν τραγουδά άνδρας ή γυναίκα. Και να μην μπορούμε να λύσουμε το μυστήριο ούτε όταν παρακολουθήσαμε το βίντεο κλιπ. Ανάμεσα στις άλλες ικανότητές της, πέρα από την εξαιρετική φωνή και την ερμηνεία, είναι εξαιρετική και στο σφύριγμα.

Η εξαιρετική λοιπόν ιδιαίτερη φωνή της LP σε συνδυασμό με το σφύριγμά της. Γεια σου Steve, φυσικά και η Ερθακίτ έχει ξεχωριστή θέση στην απόψινη εκπομπή. Όπως και η Kim Carnes που μου έχει προτείνει Λίτσα, ο Κώστας και η Δέσποινα. Ιδιαίτερη περίπτωση και η Tracy Chapman, τουλάχιστον στο ξεκίνημά της. Την έχει προτείνει η Έλενα. Ήταν πολλοί αυτοί που είχαν μπερδευτεί ακούγοντας για παράδειγμα το Fast Car και νομίζοντας ότι ερμηνεύει το τραγούδι κάποιος άνδρας. Γεια σου Κωνσταντίνε, David Byrne από Talking Heads. Καλώς ήρθες Πολύμνια, πολλούς χαιρετισμούς και στον Σπύρο. Καλησπέρα Ερυφίλη, γεια σου Ελισάβετ, να είσαι καλά Έλενα. Καλησπέρα στον Βαγγέλη στην Κοζάνη. Εσύ θυμάσαι και μια ανάλογη περίπτωση που είχε μπει σε τριάδα στο RMG. Θα σας το θυμίσω στη συνέχεια γιατί πραγματικά ήταν πολύ αστείο αυτό που είχε συμβεί. Τάνια και Μαδρουγκάντα θα ακούσουμε απόψε με τη φωνή του Σιβερχόγεμ. Αλλά και φυσικά τον δικό μας, τον Έλληνα, τον σπουδαίο Ντέμι Ρούσο. Μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα έρχεται η Σίλβια Πάουελ και το Butterfly, ακόμη μία ιδιαίτερη φωνή.

Θεματική βραδιά λοιπόν αφιερωμένη σε πολύ ιδιαίτερες φωνές απόψε, εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Πολλούς χαιρετισμούς στην Μίνα που μας ακούει στο Den Bosch, στην Ολλανδία. Να είσαι καλά Μίνα μου, να περάσεις όμορφα. Καλησπέρα και στον Παναγιώτη με την ρωσική πρόταση για απόψε. Γεια σου Γιώργο, Κλάους Νόμι μου λέει, είχε ερμηνεύσει εκπληκτικά και το Cold Song, την άρια του κρύου δηλαδή, από την όπερα Βασιλιάς Αρθούρος. Αν σου δοθεί μου λέει η ευκαιρία σήμερα, βάλε να το ακούσουμε. Καλησπέρα στον Τάσο και στην Μαρία. Έχω ήδη διαλέξει ένα τραγούδι για την συνέχεια από τον ερμηνευτή που μου έχετε προτείνει. Όταν κάναμε την αναφορά στον David Sarkamp και τους Pavlov's Dogs, σας είχα πει ότι ο ίδιος δηλώνει θαυμαστής του Ντέμι Ρούσου. Ο Αρτέμιος Βεντούρης Ρούσος, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, σολίστ στην χοροδία της συνορίας του στην Αλεξάνδρεια στα 10 του χρόνια, κιθαρίστας σε αθηναϊκές μπουάτ στα 16 και μέλος των Idols στα 17, καθώς και τον We 5, ενώ στα 22 του είχε γίνει ήδη διεθνή στάρ. Λίγοι καλλιτέχνες στα τελευταία 50 χρόνια έτυχαν της αναγνώρισης που εκείνος αξιώθηκε και πούλησαν όσο εκείνος. Έχει ξεπεράσει τα 60 εκατομμύρια δίσκους. Κι όμως, ο Ντέμις Ρούσος ξεκίνησε την καριέρα του σαν μπασίστας, ο οποίος ντρεπόταν για τη φωνή του και δεν ήθελε να τραγουδήσει. Το έκανε μόνο ένα βράδυ όταν αρρώστησε ο τραγουδιστής του συγκροτήματος και κλήθηκε να τον αντικαταστήσει, ζητώντας όμως. Θεματική βραδιά λοιπόν αφιερωμένη σε πολύ ιδιαίτερες φωνές απόψε, εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Πολλούς χαιρετισμούς στην Μίνα που μας ακούει στο Den Bosch, στην Ολλανδία. Να είσαι καλά Μίνα μου, να περάσεις όμορφα. Καλησπέρα και στον Παναγιώτη με την ρωσική πρόταση για απόψε. Γεια σου Γιώργο, Κλάους Νόμι μου λέει, είχε ερμηνεύσει εκπληκτικά και το Cold Song, την άρια του κρύου δηλαδή, από την όπερα Βασιλιάς Αρθούρος. Αν σου δοθεί μου λέει η ευκαιρία σήμερα, βάλε να το ακούσουμε. Καλησπέρα στον Τάσο και στην Μαρία. Έχω ήδη διαλέξει ένα τραγούδι για την συνέχεια από τον ερμηνευτή που μου έχετε προτείνει. Όταν κάναμε την αναφορά στον David Sarkamp και τους Pavlov's Dogs, σας είχα πει ότι ο ίδιος δηλώνει θαυμαστής του Ντέμι Ρούσου. Ο Αρτέμιος Βεντούρης Ρούσος, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, σολίστ στην χοροδία της συνορίας του στην Αλεξάνδρεια στα 10 του χρόνια, κιθαρίστας σε αθηναϊκές μπουάτ στα 16 και μέλος των Idols στα 17, καθώς και τον We 5, ενώ στα 22 του είχε γίνει ήδη διεθνή στάρ. Λίγοι καλλιτέχνες στα τελευταία 50 χρόνια έτυχαν της αναγνώρισης που εκείνος αξιώθηκε και πούλησαν όσο εκείνος. Έχει ξεπεράσει τα 60 εκατομμύρια

Καλησπέρα στον Τάσο και στην Μαρία. Έχω ήδη διαλέξει ένα τραγούδι για την συνέχεια από τον ερμηνευτή που μου έχετε προτείνει. Όταν κάναμε την αναφορά στον David Sarkamp και τους Pavlov's Dogs, σας είχα πει ότι ο ίδιος δηλώνει θαυμαστής του Ντέμι Ρούσου. Ο Αρτέμιος Βεντούρης Ρούσος, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, σολίστ στην χοροδία της συνορίας του στην Αλεξάνδρεια στα 10 του χρόνια, κιθαρίστας σε αθηναϊκές μπουάτ στα 16 και μέλος των Idols στα 17, καθώς και τον We Five, ενώ στα 22 του είχε γίνει ήδη διεθνή στάρ. Λίγοι καλλιτέχνες στα τελευταία 50 χρόνια έτυχαν της αναγνώρισης που εκείνος αξιώθηκε και πούλησαν όσο εκείνος. Έχει ξεπεράσει τα 60 εκατομμύρια δίσκους. Κι όμως, ο Ντέμις Ρούσος ξεκίνησε την καριέρα του σαν μπασίστας, ο οποίος ντρεπόταν για τη φωνή του και δεν ήθελε να τραγουδήσει. Το έκανε μόνο ένα βράδυ όταν αρρώστησε ο τραγουδιστής του συγκροτήματος και κλήθηκε να τον αντικαταστήσει, ζητώντας όμως για να πραγματοποιήσει αυτή την εμφάνιση τα φώτα από τους προβολείς να μην είναι στραμμένα πάνω του.

Ένα παιδί λοιπόν που ντρεπόταν για την λεπτή και ιδιαίτερη φωνή του. Ο Ντέμις Ρούσος. Αυτό το φωνητικό του ύφος, άμεσα αναγνωρίσιμο, γοήτευσε ακόμα και τους αεροπειρατές σε πτήση της DWA. Το 1985, οι οποίοι μόλις έμαθαν ότι στην πτήση ήταν ο Ντέμις Ρούσος, διοργάνωσαν μια μικρή γιορτή για τα γενεθλιά του. Ακόμη και οι αεροπειρατές ήταν θαυμαστές του. Μάλιστα, ήταν από τους πρώτους ομήρους, τους οποίους απελευθέρωσαν. Αυτό το περιστατικό το είχε διηγηθεί ο ίδιος αρκετές φορές, αλλά είναι ένα περιστατικό της ζωής του, μέσα από το οποίο μπορεί να καταλάβει κάποιος την παγκόσμια ακτινοβολία και δημοφιλία του.

Γεια σου Άννα, με πριν Κρίστοφερ. Καλησπέρα Αντώνη, εξαιρετικό μου λέει το αφιέρωμα. Στην λίστα επίσης και ο Ρότζερ Χότσον, τον Σούπερ Τραμπ. Καλησπέρα Γιάννη, με τον Άρθουρ Μπράουν. Λίγο νωρίτερα, ο Βαγγέλης αναφέρθηκε σε μια περίπτωση ανάλογη που είχε συμβεί στο RMG. Όταν πριν από μερικά χρόνια είχα βάλει σε μια τριάδα έναν άνδρα ερμηνευτή και για δύο ολόκληρα Σαββατόβραδα, για δύο ολόκληρες εβδομάδες, όλοι έψαχναν να βρουν την γυναίκα ερμηνεύτρια. Το τραγούδι ήταν το Call Me, ερμηνευμένο από τον Chris Montez. Ακούστε το και θα καταλάβετε γιατί όλοι έψαχναν γυναίκα.

Ο Chris Montez, λοιπόν, σε ηλικία 20 ετών, ηχογραφεί το Call Me. Τώρα δεν νομίζω να απορείται, γιατί τελικά σε εκείνο το RMG έψαχναν όλοι να βρουν την γυναίκα ερμηνεύτρια. Γεια σου Λίτσα, με τους Άριο Speedwagon. Κέρς απλά ή βλέπω στα μηνύματά σας. Και άλλα πάρα μα πάρα πολλά ονόματα. Όπως της Άλισον Μουάγε που μου έχει στείλει η Έλενα. Πάντως, αν μπερδεύεται κάποιος με τη φωνή του Chris Montez στο Call Me, τότε τι να πούμε για το επόμενο παράδειγμα που θα μας πάει μέχρι και το διαφημιστικό διάλειμμα. Με την ερμηνεία του Mr. Las Vegas, όπως ήταν το προσωνύμιό του λόγω των πολλών εμφανίσεων στην πόλη εκεί του φωτός. Ο Wayne Newton, λοιπόν, μόλις μπήκε με τον Duncan. Για ακούστε τον.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι μία. Radio Πρέβεζα.
1: Πρέβεζα 93.
2: Radio Πρέβεζα Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Με Real AI, το νέο app του Real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android. Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM. Η ώρα είναι μία.
4: Πολιτικές εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Κομίση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

Move on up από μια μεγάλη μορφή της soul μουσικής, από τον Curtis Mayfield, με μια εξίσου χαρακτηριστική φωνή. Στην απόψινή θεματική βραδιά εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, που είναι αφιερωμένη σε περίεργες, σε παράξενες, σε ιδιαίτερες αλλά ταυτόχρονα χαρισματικές φωνές. Με τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Studio atrialfm.gr ή 211-200-8200. Για τα μηνύματά σας ή ενδεχομένως για τις προτάσεις σας από πολύ ιδιαίτερες, ξεχωριστές, περίεργες φωνές. Καλό ξημέρωμα και σε σένα Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εσένα Χριστιανά, καλό σου βράδυ. Ευαγγελία, συνεχίζουμε ακριβώς όπως γράφει στο μήνυμά σου. Θα παραμείνουμε σε ίδια μουσικά μονοπάτια. Θα πάμε όμως σε συγκρότημα, στο συγκρότημα των Stylistics. Μεγάλες επιτυχίες από το 1968 και μετά. Υπεύθυνος φωνητικά για το συγκρότημα ήταν ο Ράσελ Τόμκινς, με μια εξίσου λεπτή, χαρακτηριστική, ιδιαίτερη φωνή.

Russell Tompkins λοιπόν, ο τραγουδιστής των Stylistics. Που κάλλιστα κάποιος θα μπορούσε να υποθέσει ότι πρόκειται για γυναίκα. Γεια Σνόντα, δεν έχει λείψει ο Κλάους Νόμι. Ήταν ο ερμηνευτής με τον οποίο ξεκίνησε αυτό το αφιέρωμα. Ήτανε τα δύο πρώτα τραγούδια δικά του σε αυτή την εκπομπή. Να, ακόμη μια πολύ ιδιαίτερη φωνή. Αυτή του Άρων Νέβιλ.

Το Tell It Like It Is με τη φωνή του Άρων Νέβιλ. Βασίλη, πολύ όμορφη πρόταση. Αυτή του Τζίμι Σόμερβιλ. Και σαν Bronski Beat και φυσικά στη συνέχεια στην σόλο καριέρα του. Ιδιόρυθμη φωνή, όπως την χαρακτηρίζεις και εσύ στο μήνυμά σου. Γιάννη επίσης και οι Bee Gees, φυσικά τα αδέρφια Gibb, πολύ ιδιαίτερες, ξεχωριστές, αλλά χαρακτηριστικές φωνές. Προς το παρόν, το δεύτερο του Άρων Νέβιλ για την βραδιά, στη διασκευή του, στο Shadow of Your Smile.

Πριν Christopher, The Quest, για την Άννα, που όπως μου έγραψε στο μήνυμά της, νόμιζε ότι ερμηνεύει γυναίκα. Και εδώ που τα λέμε, με το δίκιο της. Να είσαι καλά, Άννα, καλό σου βράδυ. Γεια σου, Απόστολε, στην Δανία. Νομίζω μου λέει ότι στο απόψινο αφιέρωμα δεν θα πρέπει να λείπει η Μασουμάκ. Φυσικά και δεν θα λείπει, θα την ακούσουμε και εκείνη στη συνέχεια. Τους Fine Young Cannibals, τους θυμάστε? Και πόσο όμορφο τραγούδι το συγκεκριμένο.

I'm not the man I used to be. Οι Fine Young Cannibals με την χαρακτηριστική φωνή του Roland Gift. Γεια σου Σόφη, θα πρότεινα μου λέει τον Ντέμι Ρους, όμως με πρόλαβες, γι' αυτό θα διαλέξω την Αμάντα Λίρ στο Enigma. Άλλη χαρακτηριστική περίπτωση αυτή της Αμάντα Λίρ ήταν άντρας ή γυναίκα, μια μυστηριώδης τραγουδίστρια η οποία υπήρξε μοντέλο και μούσα του Σαλβαντόρ Νταλί και ερωμένη του Ντέιβιντ Μπόουι. Γεια σου Βασίλη στο Λίβερπουλ, πολλούς χαιρετισμούς από την Αθήνα. Γεια σου Έλενα, έψαχνα μου λέει μία ώρα ποια ταινία να δω και όταν βρήκα κόλλησα με το ωραίο σου αφιέρωμα, οπότε θα την κρατήσω για αύριο. Σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Τζίμι Σόμερβιλ στο Safe, τον αγαπήσαμε με τους Bronski Beat. Εξαιρετική φωνή από αυτές που δεν ξεχνιούνται.

Jimmy Somerville και Safe για τον Βασίλη. Γεια σου Μινά, στο ταξί, τα νύτα τι καράμε. Επίσης μια πολύ ιδιαίτερη φωνή. Γεια σου Χρήστο με το Supertramp. Καλησπέρα και σε σένα Γιώργο με την Αναστέιζια. Υπάρχει όμως μία τραγουδίστρια που πραγματικά περίμενα ότι απόψε θα είναι πολύ υψηλά στις προτιμήσεις σας σε αυτήν τη θεματική βραδιά για τις ιδιαίτερες φωνές και την έχετε ξεχάσει, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Προς το παρόν, τα αδέλφια Γκίμπ, οι Bee Gees, η πρόταση του Νίκου για απόψε.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Radio Preveza 93.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Η Μασουμάκ από το Περού, που στη δεκαετία του 50 αποτέλεσε μια από τις κυριότερες ερμηνεύτριες εξωτικής μουσικής. Σημείωσε παγκόσμια επιτυχία κυρίως λόγω του ακραίου φωνητικού εύρους της. Αφιερωμένο στον Απόστολο που μας ακούει στην Δανία και ήταν η πρόταση του για απόψε.

Orson Welles λοιπόν χαρακτήριζε την Eartha Kitt ως την πιο συναρπαστική γυναίκα του κόσμου. Ξεκίνησε την καριέρα της ως μέλος ενός χορευτικού συγκροτήματος που εμφανίστηκε στην ταινία Κάσπα του 1948. Η ιδιαίτερη φωνή της όμως γρήγορα αναδεικνύεται και ερμηνεύει πολλές επιτυχίες από την δεκαετία του 50 και μετά. Το πιο γνωστό από αυτές τις ηχογραφήσεις στο Santa Baby, το Χριστουγεννιάτικο, που ηχογραφήθηκε το 1953 και ακούγεται μέχρι και σήμερα. Ένα περίεργο μείγμα, καθώς ο πατέρας της είχε γερμανο-δανική καταγωγή και η μητέρα της ήταν Αφροαμερικανίδα με ρίζες από την Ινδιάνικη φυλή των Τσερόκι. Η εξαιρετική, μοναδική φωνή της Eartha Kitt.

περίφημη λοιπόν Dolce Vita από την φωνή της Eartha Kitt. Κωνσταντίνε, ο Spike Jones είναι μια κατηγορία μόνος του. Αυτός ο κορυφαίος Αμερικανός κωμικός. Γεια σου Θεό, Screaming Jay Hawkins, Tom Waits, Nina Hagen, Marianne Faithfull, πάρα μα πάρα πολύ. The Crazy World of Arthur Brown στο Fire. Νομίζω ότι θα πάμε και για δεύτερο μέρος. Γεια σου Άκη στο Αμβούργο με την Grace Jones. Επίσης ιδιαίτερη επιλογή. Για να ακούσουμε αυτό που μόλις μπήκε.

Γεια σου Χριστίνα, λίγο εκτός κλίματος μου λέει και εν πωλής εντός. Κανένας δεν αναρωτιέται ποια είναι. Όλοι αναρωτιούνται πώς γίνεται. Η γιαγιά μου πίστευε στις νεράιδες και εγώ την κορόιδευα. Μέχρι που άκουσα την Φλέρι Νταντονάκη. Σε ευχαριστώ μου λέει και ας μην το βάλεις. Σε ευχαριστώ γιατί με κρατάς ξύπνια όπως τα πρώτα κρύα του χειμώνα και επιστρέφω στις παιδικές μου υποσχέσεις. Η Ελευθερία Παπαδοντονάκη. Η Φλέρι Νταντονάκη. Η μούσα του Μάνου Χατζηδάκη.

Ακούγοντας κάποιος τη φωνή του C.W. Stonking, ενδεχομένως να φανταστεί ότι πρόκειται για κάποιον ηλικιωμένο νέγρο τραγουδιστή. Η πραγματικότητα όμως είναι πολύ διαφορετική. Πρόκειται για έναν Αυστραλό λευκό τραγουδιστή, ο οποίος έχει γεννηθεί μόλις το 1974. Γεια σου Γιώτα, τα καλύτερα ταξίδια λέει του μυαλού γίνονται με τη μουσική. Ήμουν τυχερή εκείνη την ημέρα που ξέχασα το ραδιόφωνο ανοιχτό για πολλές ώρες και σε πρώτο άκουσα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Καληνύχτα Μαρία στη Θεσσαλονίκη. Εγώ σε ευχαριστώ όπως και τον Γιάννη τον Τάι. Λίγο νωρίτερα, ο Τεό είχε αναφερθεί στον Tom Waits, τον Αμερικανό τραγουδοποιό με την

Ακούγοντας κάποιος τη φωνή του C.W. Stonking, ενδεχομένως να φανταστεί ότι πρόκειται για κάποιον ηλικιωμένο νέγρο τραγουδιστή. Η πραγματικότητα όμως είναι πολύ διαφορετική. Πρόκειται για έναν Αυστραλό λευκό τραγουδιστή, ο οποίος έχει γεννηθεί μόλις το 1974. Γεια σου Γιώτα, τα καλύτερα ταξίδια λέει του μυαλού γίνονται με τη μουσική. Ήμουν τυχερή εκείνη την ημέρα που ξέχασα το ραδιόφωνο ανοιχτό για πολλές ώρες και σε πρώτο άκουσα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου.

Ακούγοντας κάποιος τη φωνή του C.W. Stonking, ενδεχομένως να φανταστεί ότι πρόκειται για κάποιον ηλικιωμένο νέγρο τραγουδιστή. Η πραγματικότητα όμως είναι πολύ διαφορετική. Πρόκειται για έναν Αυστραλό λευκό τραγουδιστή, ο οποίος έχει γεννηθεί μόλις το 1974. Γεια σου Γιώτα, τα καλύτερα ταξίδια λέει του μυαλού γίνονται με τη μουσική. Ήμουν τυχερή εκείνη την ημέρα που ξέχασα το ραδιόφωνο ανοιχτό για πολλές ώρες και σε πρώτο άκουσα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Καληνύχτα Μαρία στη Θεσσαλονίκη. Εγώ σε ευχαριστώ όπως και τον Γιάννη τον Τάι. Λίγο νωρίτερα, ο Τεό είχε αναφερθεί στον Tom Waits, τον Αμερικανό τραγουδοποιό με την ευέλικτη και ιδιόρυθμη φωνή.

Ο Tom Waits, λίγο πριν από το κλείσιμο. Καλό ξημέρωμα και σε σένα, αγαπητέ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τάνια, έχεις δίκιο σε αυτό που έχεις γράψει στο μήνυμά σου. Ούτε οι μισές φωνές μου, λέει, δεν χώρισαν. Να επαναληφθεί η θεματική, παρακαλώ. Σίγουρα, λοιπόν, θα υπάρξει δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής. Και ο Γιώργος έχει δίκιο στο μήνυμά του με την Διαμάντα Γκάλας που μου έχει στείλει. Φυσικά και εκείνη θα παίξει οπωσδήποτε στο δεύτερο μέρος. Πάντως την τραγουδίστρια με την πολύ χαρακτηριστική και ιδιαίτερη φωνή με την οποία θα κλείσει η εκπομπή δεν την πετύχατε απόψε. Δεν την στείλατε ούτε μία φορά στα μήνυματά σας.

Όταν ήταν ακόμα μαθήτρια που λέτε, ή εν λόγω τραγουδίστρια, ένας οικογενειακός της φίλος και επίδοξος κυνηγός ταλέντων έδωσε ένα demo με τη φωνή της στον David Gilmour, τον Pink Floyd. Εκείνος μόλις το άκουσε, λάτρεψε τη φωνή της και αποφάσισε να τη βοηθήσει. Έτσι, εκείνη υπέγραψε ένα ζηλευτό συμβόλαιο στην EMI το 1974 στην τρυφελή ηλικία των 16 ετών. Ένα τραγούδι που έγραψε και ερμήνευσε η ίδια σε ηλικία 19 ετών την έφερε αμέσως στην κορυφή. Έκανε λοιπόν ντεμπούτο το 1979 δισκογραφικά και ήταν η πρώτη γυναίκα performer που έφτασε στο νούμερο 1 των βρετανικών charts με τραγούδι που έγραψε και ερμήνευσε η ίδια. Το τραγούδι ήταν το Wuthering Heights και φυσικά η ιδιαίτερη, ξεχωριστή, παράξενη, περίεργη αλλά χαρισματική φωνή ανήκει στην Kate Bush.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM. Η ώρα είναι 2.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Real FM.
1: Menschen, die andere Menschen begleiten.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Radio Preveza 93.
2: Real Night.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 3. Radio Πρέβεζα 93.
1: Μετά από την κυβέρνηση,
2: διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
2: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android. Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.